Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

never choose, I'm just.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Με το σώμα
10: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαδόπουλου.

0: Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
2: Ergo. Τέλεια νέα.
4: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Γιώργη.
8: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος, εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
15: Digital Markt.
14: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
16: GPS και βυθώματο εσείς.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
16: GPS λογικό έχεις.
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
15: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Δάσκαλε, δάσκαλε.
18: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
19: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Νέο Σκάλ.
20: Νέο Σκάλ. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
21: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
20: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
21: λέβητες και σόπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
20: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9 ευρώ και 90 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο.
21: Νέο Σκάλ. Προέκταση με Άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νέο Σκάλ και όλα καλά.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
23: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: 15 του 2026. Και ναι, είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 2 η ώρα.
0: Just.
1: Ήρεμα και ωραία θα πάμε, έτσι ένα ωραίο διωράκι. Εμείς πάντα τέτοιες εκπομπές κάνουμε. Ήρεμα πράγματα, Κυριακή είναι. Κάθε Κυριακή παίζουμε έτσι ωραίες παλιές λαϊκές μουσικές επιλογές. Οπότε ευκαιρία, αν θέλετε, βάλτε ένα μεσεδάκι, ένα ποτάκι.
0: Και ήθιστε κάθε Κυριακή τα τελευταία πολλά χρόνια να έχει και ποδόσφαιρο.
1: Έχει
0: και.
1: Άχι το καλό.
0: Έχει ποδόσφαιρο, ναι, ναι.
1: Άντε ρε.
0: Έχουμε Super League 1-4-5-8.
1: Χαμός.
0: Τέταρτη αγωνιστική.
1: Χαμός, μιλάμε. Η αγωνία στο κόκκινο.
0: Άρη Σόφη, 5 η ώρα.
1: Αγωνία.
0: Εδώ στο Κλάδης Βικελίδης.
1: Τεράστια.
0: Ζωντανά από εδώ, από το Yellow Radio και από τον Δημήτριο Σαλή.
1: Βέβαια, τεράστια αγωνία και για το 1-4 και για το 5-8. Διακυδεύονται πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι.
0: Για το 5-8, okay. Για το 1-4 για τις ομάδες που αγωνίζονται, μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Με η αγωνία, γι' αυτό ξεκινάνε 7,5 ώρα. Και τα δύο παιχνίδια, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, τεράστια αγωνία. Καταφέρανε φέτος να το μετατρέψουν και το 1-4 και το 5-8. Κυρίως το 5-8, τέλος πάντων, ναι, να το μετατρέψουν σε τελείως διαδικαστικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Το έτσι πως έγινε
0: έτσι
1: ο τελικός κυπέλλου.
0: Να πεις ότι κάποιος τελείωσε 5ος, 6ος, 7ος, 8ος.
1: Ναι, ωραία, και.
0: Χωρίς νόημα,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Και.
0: Αλλά έτσι είναι.

0: Λοιπόν, ωραία θα περάσουμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ωραία θεματάκια έχουμε. Λίγο μετά τη μία θα μιλήσουμε φυσικά με τον Δημήτριο Σαλή να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το σημερινό παιχνίδι με τον Όφη. Κατά τα άλλα, άκουσε με τώρα. Θα ξεκινήσω με κινούση και θα σου πω: άνθρωποι είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σφάλματα κάνουμε.
1: Πολλά κάνουμε.
0: Να τα δικαιολογείτε μερικά.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: 15ου του 2026, αγαπητή μου Σταυρούλα. Και έχω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Σίμων και η Σιμωνία.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Διεθνή ημέρα, λέει, Αργανίας.
1: Okay.
0: Παγκόσμια ημέρα λύκου.
1: Okay.
0: Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα πουλερικών. Κάνει και το πολ. Ναι, και,
1: βέβαια, ναι,
0: κάποιος γιορτάζει στην πόλη, δηλαδή. Λοιπόν, και η Παγκόσμια ημέρα, λέει, μητέρα.
1: Ναι, ναι, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες,
1: ζωή
0: μας.
1: Και μη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1503 λέει ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν. Πού να ήξερε ο Χριστόφορος Κολόμβος.
1: Τι έκανε.
0: Μετά τα νησιά Κέιμαν, τι θα γινόταν εκεί πέρα.
1: Παρακαλώ. 1859 συγκρούσεις σημειώνονταν στην Αθήνα μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. Σκιαδικά, έτσι λεγόντουσαν.
0: Α, πολύ ωραία. 1956 εκτελούνται από τις Βρετανικές Αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου.
1: Θα πάω σε γεννήσεις.
0: Να πας.
1: 1905 ο μεγάλος Μάρκος Βαρβακάρης Ρεμπέτης έρχεται στη ζωή. 1905,
0: ναι.
1: Πέθανε το 1972.
0: Λοιπόν, 1960, σώπα, ο τραγουδιστής των U2, ο Μπόνο γεννήθηκε σαν σήμερα. Πολύ ωραία.
1: Και να πούμε και θανάτους. 1556 ο Λέοναρντ Φούξ, Γερμανός βοτανολόγος, που έδωσε το όνομά του στο φυτό φούξια.
0: Άντε ρε.
1: Έφυγε από τη ζωή.
0: Δεν υπάρχει χρώμα φούξια.
1: Έχει.
0: Μόνο φυτό υπάρχει.
1: Φούξ.
0: Είδες από αυτόν, από το φούξ. Δηλαδή αυτό σαν φούξ ήταν, σαν φούξια. Τι έγινε χθες στους Μετάλλικα, ρε παιδιά, να πούμε. Ο κακός χαμός. Story από εδώ, story από εκεί.
1: Στο Μετάλλικα, εγώ θα σου έλεγα τι έγινε, ρε παιδιά, χθες στην ΑΕΚ.
0: Κάτσε, ναι, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Από την ΑΕΚ, τους Μετάλλικα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
1: Ας ξεκινήσουμε από τους Μετάλλικα που είναι
0: χαμός.
1: Ένα ιστορικό.
0: Χαμός, βάλανε, λέει, και σεισμογράφους να δούνε, λέει.
1: Ναι, γιατί συντονίστηκαν εκεί πάνω από 85.000 κόσμος ήταν μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Πραγματικά τεράστια.
1: Τέλειο,
0: συναυλία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Πολύ ωραία.
0: Χαμός.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όσοι πήγατε, νομίζω πρέπει να το ευχαριστηθήκατε.
1: Καλά κάνατε.
0: Ακούσαν και λίγο Θοδωράκι, ακούσαν και λίγο Τρύπες.
1: Ναι, εντάξει. Μας τίμησαν οι Μετάλλικα, μας τίμησαν.
0: Δεν έχουμε παράπονο. Τυχεροί. Όσοι βρεθήκατε σε μια τέτοια συναυλία, δεν νομίζω ότι η ανάλογη συναυλία μπορείτε εύκολα να δείτε, τουλάχιστον μέσα στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: εκτός.
1: Και αν σκεφτούμε ότι ξεκινάνε την περίοδο τους από εδώ, από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Είναι τιμητικό, δεν μπορώ να πω.
0: Παρ' όλα αυτά, έχω να σου πω ότι εμείς που δεν πήγαμε Μετάλλικα, είπαμε να δούμε χθες την ΑΕΚ. Μέχρι και στο τρίτο δεκάλεπτο ήμασταν έτοιμοι να κλείσουμε τη τηλεόραση και να βγούμε μια βόλτα.
1: Ναι, 20 πόντους διαφορά, εντάξει, εύκολα.
0: Ναι, 18-20 πόντους, εντάξει, λέμε το σήκωσε η ΑΕΚ, το πήρε.
1: Μπράβο, ρε παιδί μου, ναι,
0: και ξαφνικά, ρε παιδιά, τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τέταρτο δεκάλεπτο μπαίνει μέσα και σε 4-5 λεπτά δέχεται 20 πόντους. Απίστευτο. Δηλαδή, απίστευτο πραγματικά.
1: Κρίμα, ρε παιδί μου, γιατί έφτασε μέχρι εκεί. Δηλαδή, τι
0: να έχεις μια εξαιρετική απόδοση για 3 δεκάλεπτα, πραγματικά, και στο 4ο δεκάλεπτο,
1: ναι,
0: δεν ξέρω τι γίνεται. Αποσυντονίζονται όλα. Ξαφνικά η αντίπαλη ομάδα βάζει όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσε να βάλει.
1: Τρία δεκάλεπτα.
0: Ναι, στα 3 δεκάλεπτα,
1: ναι,
0: και εσύ κοιμάσαι.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Κρίμα.
0: Θα μου πεις τώρα στον Άρη, πόσες φορές το έχουμε δει αυτό. Να έχεις 15-18 πόντους και ξαφνικά να παλεύεις για την νίκη.
1: Σωστά.
0: Το έχουμε δει πολλές φορές. Και εδώ, λοιπόν, αγαπητή μου Σταυρούλα, θα βάλω το ερώτημα. Το ερώτημα το οποίο απευθύνεται σε όλους τους συναριανούς οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και το ερώτημα είναι αυτό. Τελικά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το ζητούμενο για τον Άρη είναι να παίζει στο EuroCup και σε αυτή την κατηγορία που σαφώς είναι
1: ανώτερη.
0: Πολύ ανώτερη κατηγορία. Βέβαια. Από ό,τι παίζει, ας πούμε, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι αυτό, να παίζουμε σε αυτή την κατηγορία, ή το ζητούμενο είναι τελικά να καταφέρει η ομάδα να φτάσει έστω σε έναν τελικό, να διεκδικήσει έναν τελικό, όπως έκανε ο ΠΑΟΚ νωρίτερα, όπως έκανε η ΑΕΚ τώρα. Όπως έκανε ο ΠΑΟΚ πέρυσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή μήπως το ζητούμενο είναι να φτάσουμε σε ένα τελικό, να το διεκδικήσεις.
1: Να πάρεις και το κύπελλο.
0: Και να το κατακτήσεις.
1: Και μετά να ανέβεις και κατηγορία.
0: Λέω τώρα, λέω.
1: Και να πεις ότι να.
0: Δεν ξέρω τελικά ποιο είναι το ζητούμενο.
1: Εκτός.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μόνο το EuroCup δίνει εισιτήριο για EuroLeague.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Σίγουρα. Αλλά εάν στελεχώσεις την ομάδα με τέτοιους αθλητές που μπορούν να διεκδικήσουν EuroCup.
0: Ναι.
1: Θα πας EuroCup.
0: Αν το κάνεις, ναι, σαφώς θα πάει να διεκδικήσεις. Αλλά δεν ξέρω, λέω. Τελικά το ζητούμενο είναι να πάει να διεκδικήσεις τελικά ένα τίτλο. Όποιος είναι και αυτός, ξέρω εγώ, Champions League εκεί που παίζει, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Ή μια καλή πορεία στο Euro Cup.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Με προοπτική.
0: Με προοπτική μπάσκετ. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε. Όπως και να έχει, εγώ περιμένω τις απόψεις σας. 23-13-28-8-2-8. Τα μηνύματά σας πάλι στο Viber, στο 6936-512-099.

0: 2310-328-828. Για πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα σας από την όμορφη Εύβοια.
0: Τι κάνετε και στην Εύβοια, ρε εσύ, Θέμη?
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Απολαμβάνουμε τον υπέροχο ήλιο.
0: Α, πάλι ήλιο έχετε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Προσπαθεί να βγει. Θα βγει, ναι,
0: πού θα πάει.
2: Καλά, είστε, Θέμη.
1: Καλημέρα στα πιο γλυκά παιδιά του κόσμου.
2: Να σε καλά, ρε Θέμη. Θα τα πούμε το βράδυ, έτσι.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Να είναι όλες γερές.
0: Έτσι ακριβώς. Γεια σου, ρε Θέμη. Φιλιά πολλά.
2: Γεια σου, Θέμη. Το βράδυ.
1: Έλα, γεια.

0: Έχουμε αποτελέσματα που παίξανε χθες τα παιδιά. K15,
1: K19, K15 και K17. Λοιπόν,
0: τι κάνανε?
1: Η K19 κέρδισε τον Βόλο 1-3 μέσα εκεί πέρα στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης είχε την κυριαρχία και τον έλεγχο του παιχνιδιού, χωρίς όμως να καταφέρει κάτι με το τέρμα. Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός ανέβηκε και χάθηκε σπουδαία ευκαιρία του Σουγιολτζή για να ανοίξει το σκορ. Όμως στην επόμενη φάση, ο Κοντονικολάου σέρβιρε για τον Ιντρίζη, ο οποίος έβαλε μπροστά την ομάδα με 1-0 στο 77ο λεπτό. Δηλαδή, όλα γίνανε από το 77ο μέχρι το 90ο τα γκολ.
0: Ωραία.
1: Ο Βόλος δεν άργησε να απαντήσει στο 83 και δύο λεπτά αργότερα ο Ιντρίζη κέρδισε πέναλτι και ο Πέιτσις ευστόχησε, και δίνοντας έτσι άμεση απάντηση στην ισοφάριση του Βόλου. Και τέλος, ο Κυριαζής στο 90 σφράγισε την νίκη, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την ομάδα K19.
0: Πολύ
1: η K15 και η K17 έμειναν στο 0-0 με τις αντίστοιχες ομάδες του Βόλου. Ναι.
0: Λοιπόν, άντω και εδώ ο Γιώργος μας λέει καλησπέρα. Α, πού είσαι, Ελευθέρη, από τη Στουτγκάρδη, να πούμε. Πολύ καιρό έχουμε. Καλημέρα, λέει, από Στουτγκάρδη, φίλοι μου. Γεια σου και σε σένα. Λοιπόν, ο Θόδωρος, καλησπέρα, λέει, γέλασα με τη δήλωση Γρηγορίου. Οι παίχτες σέβονται, λέει, τους εαυτούς τους και τον Άρη. Δούλεψε μας κι άλλο, λέει, αλλά δεν πιάνει. Mm-hmm. Κάτσε ρε, εσύ, Θοδωρή, τι να πει ο άνθρωπος, δηλαδή, ότι οι παίχτες δεν σέβονται τον εαυτό τους. Κάτι πρέπει να πει κι αυτός.
1: Λοιπόν,
0: ο κύριος Γρηγορίου, αυτό λέω.
1: Καλά, ναι, θα πρέπει να πει κάτι.
0: Ναι, κάτι πρέπει να πει.
1: Τι θα τους πει, τους βρίζει,
0: ναι.
1: Πώς θα τους πει.
0: Τι να πει και ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας έχουμε από τον Χρήστο. Καλημέρα, παιδιά. Από τον Γιάννη, από τον Βόλο. Καλημέρα, Σταυρούλα και Πέτρο. Νίκες παντού, Βάμος. Από τον Ισίδωρο, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Από τον Νίκο, καλημέρα από το Κομπρεσίνο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα από τον Στέφανο. Μας λέει καλή Κυριακή σε όλο το κεντρικό μαύρο πλανήτη. Και από τον Δήμο Στένη, καλημέρα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής συνεχίζει. Ας το έδειχναν, λέει, μέσα στο γήπεδο, Πέτρο. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Σε αυτό, ναι, σωστά. Ας το έδειχναν μέσα στο γήπεδο. Τώρα, ναι, λες, τώρα λέει, να είχαμε να λέγαμε. Πολύ σωστά. Ακούστε δική μας εκπομπή, Θοδωρή.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε. Να είχαμε να λέγαμε. Τώρα, εάν οι ποδοσφαιριστές του Άρη έχουν έρθει στην εκπομπή, να είχαμε να λέγαμε και δεν το ξέρουμε. Α, δεν γνωρίζω. Παρακαλώ στην γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, παιδιά, καλημέρα. Ο Δημήτρης είμαι.
0: Ω, καλώς το Δημήτρη. Πού είσαι, χάθηκες?
2: Εδώ στο Μέγαρο Μουσικής είμαι.
0: Τι έχει στο Μέγαρο Μουσικής?
1: Έχει καμιά εκδήλωση.
2: Έχει καντίνα εκεί.
1: Α, ωραία.
0: Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή όλοι πάνε στο Μέγαρο Μουσικής για περπάτημα. Εσύ για φαγητό πήγες?
2: Για περπάτημα, στην Προβλήτα.
0: Α, αλλά λες για την καντίνα όμως.
2: Εκεί είμαι τώρα.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Έλα,
2: σ' ακούμε. Φαγητό, βόλτα.
1: Καλά έκανες.
2: Παιδιά, χθες πήγα το μάτι της ΑΕΚ.
0: Και.
2: Κύριε, από τη μέση αναχωρήθηκα και από την άλλη λέω, αν έχω τέτοια εξέλιξη σε τελικό, να μην πηγαίνω καν. Άστο.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, πηγαίνεις σε τελικό, ρε, σε Δημήτρη, όμως πάλι πηγαίνεις σε ένα τελικό, δεν είναι και λίγο?
2: Θα σου απαντήσω στο ερώτημα.
0: Ναι.
2: Αυτό το είχα πει εγώ αρκετό καιρό πριν. Προτιμώ, φίλε, να παίζω στο Champions League,
0: ναι,
2: του μπάσκετ και να έχω πιθανότητα να το κατακτήσω, παρά να παίζω κάπου που είμαι έτσι
1: υποδιέστερος,
2: από το outsider για την διοργάνωση.
0: Ναι, ωραία, okay. Το ακούμε, είναι μια
2: άποψη. Όλοι θυμούνται το Champions Cup, ας πούμε, με το Σόλομο. Κανείς δεν θυμάται τα μάτς Ευρωλίγκας που παίζαμε, ας πούμε,
0: ναι,
2: το 2007.
0: Ναι, σωστά, εντάξει, okay, είναι μια γνώμη και αυτή, ναι.
2: Γι' αυτό και έμενα και δεν ξέρω μια ομάδα γιατί επέλεξε το EuroCup ως διοργάνωση και όχι τις διοργανώσεις FIBA που ήταν στα μέτρα μας.
0: Νομίζω ότι επέλεγε για δύο λόγους. Υποπτεύομαι δηλαδή. Πρώτον, γιατί έχει περισσότερους αγώνες, πολύ περισσότερους. Και κατά δεύτερο λόγο, γιατί είναι η μόνη διοργάνωση που σου δίνει εισιτήριο για EuroLeague.
2: Για το ερώτημα που είπες αυτό. Όμως το δεύτερο, αν να χάνω έτσι τελικό, καλύτερα να μην πηγαίνω καν. Αλήθεια σου λέω.
1: Καλά, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στον τελικό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ αυτοκτόνησε. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν περίμενε κανείς με τέτοια διαφορά.
2: Εγώ το βλέπα. Ο Μάτς και κάπου στο τρίτο δεκάλεπτο με πήρε ο ύπνος και ξυπνάω.
1: Αυτό είπαμε και εμείς.
0: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ έλεγα στη Σταυρούλα, σήκω, πάμε καμιά βόλτα, ας πούμε.
2: Απίστευτο. Δηλαδή, αυτά στο μπάσκετ δεν γίνονται εύκολα.
0: Κι όμως.
1: Κι όμως γίνονται.
2: Απίστευτο.
0: Κι όμως.
2: Τέλος πάντων, εμείς πώς πάμε?
1: Καλά. Καλά.
2: Εμείς καμιά μεταγραφή έχουμε τίποτα μπάει.
1: Από πού καλέ να έχουμε μεταγραφή?
2: Έτσι λέω.
1: Κάτσε, δεν τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Κάτσε, λοιπόν, δεν είναι περίοδο τέτοια. Έλα.
2: Λύνει εκπομπή, παίρνει σε Σταυρούλα, έρχεσαι εδώ.
0: Πού?
2: Στην παραλία που έχει κόσμο.
0: Ναι.
2: Ήλιο. Φέρνετε και ένα μικρόφωνο του Yellow Radio, κάντε και κανένα βιντεάκι για το, για το YouTube. Και να ρωτάτε τον κόσμο.
0: Ωραία θα ήταν. Ωραία, πολύ ωραία θα ήταν.
2: Θα τον Γκάλι αυτό. Να δω τον Γκάλι εδώ στην προβλήτα με το μικρόφωνο του Yellow Radio.
1: Ναι, για τον Γκάλι είναι ότι πρέπει. Είναι καλό αυτά.
2: Δεν είναι ανάγκη μόνο αθλητικά.
1: Όχι βέβαια.
2: Τι φάγατε, τι ήπιατε.
1: Μα δεν συζητάμε μόνο αθλητικά εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, να πούμε και το μενού της ημέρας.
0: Ποιο είναι, άιντε πες.
2: Πώς θα πορευτούμε.
1: Πώς θα πορευτείς.
2: Θα πάμε με σνίτσελ κοτόπουλο.
1: Όχι, εγώ δεν έχω κοτόπουλο.
2: Αυτό θα είναι λιτό.
0: Ναι, κοίτα, είναι και παγκόσμια μέρα που λερικών σήμερα, όπως
1: ναι,
0: είπαμε.
1: Είναι,
0: οπότε...
1: είναι.
2: Και στις μαμάδες, έτσι.
0: Που ναι, και παγκόσμια. Βέβαια.
2: Θα σας ακούω, μην έχω τα χάντς του πριν εδώ.
1: Α, ωραία, ωραία.
2: Και κάνω το περπάτημα.
1: Εντάξει, Δημήτρη. Λοιπόν.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλό περπάτημα. Γεια σου, γεια σου.
0: Ο Θοδωρής ταράχτηκε λίγο. Αμάν ο Δημήτρης λέει.
1: Όλα μια χαρά. Όχι, εντάξει, μια χαρά, καλά, είναι, καλά. Μια χαρά.
0: Νάτος και ο Μάκης εκεί πέρα από το Όσλο. Γλυκιά λέει και την όμαυρη καλυμμένα στο πιο όμορφο ζευγάρι. Λέει του Ερτζιανού. Τι έπαθε αυτός, γιατί λέει τόσο καλά λόγια. Να τώρα θα αρχίσει να κράζει. Εσύ Πέτρο λέει μη φουσκώνεις, λέει σαγαλοπούλα, λέει με αυτό που είπα. Είδες, το ξέρω ο άνθρωπος. Καλησπέρα λέει, ναι παίζει ο Άρης, λέει στο πιο υψηλό επίπεδο που υπάρχει, για να διεκδικεί το κύπελο παρά τις κατώτερες κατηγορίες. Τι λέει, παρά, ναι. Είναι λέει σαν να μου λες ότι αν ο Άρης θέλει να δει το Σεντόνι στο κέντρο του κηπέδου, τα υπόλοιπα λέει είναι να είχαμε να λέγαμε. Ορίστε και εσύ την εκπομπή μας ακούς. Όλη την εκπομπή μας ακούνε ρε βίλε, να είχαμε να λέγαμε όλοι λένε. Εντάξει, εγώ είπα μία άποψη. Όποιο συμφωνεί,
1: καλά,
0: συμφωνεί.
1: Ναι, εμείς δεν...
0: Άμα δεν συμφωνείτε, λέτε
1: κάνουμε,
0: το άλλο.
1: Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις συζητήσεις.
0: Μα ναι,
1: πέρα.
0: Δηλαδή ο καθένας
1: έχει. Ο καθένας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τελικά τι προτιμάμε, ας πούμε. Να πάμε να διεκδικήσουμε ίσως και να σηκώσουμε ένα τίτλο.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, στις κατηγορίες που αγωνίζεται ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε αυτές ή να συνεχίσεις EuroCup με την προοπτική να κάνεις σαφώς καλύτερη ομάδα. Γιατί
1: ναι.
0: Με αυτή την ομάδα δεν πας παραπέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μπορείς να ανέβεις στο
1: επίπεδο,
0: EuroCup
1: βέβαια,
0: κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ή πας με μια καλύτερη ομάδα να διεκδικήσεις EuroCup.
1: Με προοπτική EuroLeague.
0: Ναι, ακριβώς. Με προοπτική EuroLeague.
1: Αλλά έχουμε ποδόσφαιρο εμείς σήμερα.
0: Έχουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε ποδόσφαιρο γιατί δεν βαρεθήκαμε να παίζουμε με τον Όφη στην Κρήτη.
1: Είπαμε να. Ναι, ναι. Οπότε θα είναι η τρίτη σερή νίκη, το γόητρο, γιατί δύο συνεχόμενες νίκες είχε ο Άρης.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε ένα γόητρο, λέμε τώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που υποδέχεται τον Όφη σήμερα και. Τι θέλουμε, νίκη.
0: Τι θέλουμε.
1: Μια νίκη, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Θα απουσιάζει ο Καντεβέρ γιατί είναι τιμωρημένος.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφουν οι τραυματίες Χόγκλα, Μεντίλ και Μωρόν.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο να σας πω, διαιτητές θα σας ξαναπώ σήμερα ότι είναι
0: το,
1: ο κύριος,
0: το βάρ, το βάρ πες.
1: Ο κύριος κόκκινος διαιτητής, Μωυσιάδης και Κλεπετσάνης. Τέταρτος ο Κατόπης και στα βάρ είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος και ο κύριος Τσιμεντερίδης.
0: Τι δίδυμο είναι αυτό, τι δίδυμο. Λοιπόν, έχω το Στέφανο, μας έχει καλέσει μέσω Viber. Έλα Στέφανε.
3: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, τι γίνεται.
0: Δεν μου λες Στέφανε, σ' άρεσε το δίδυμο στο βάρ, έτσι, Μεντερίδης
1: Σιδηρόπουλος.
3: Παιδιά, έχω φτάσει σε σημείο που λένε ονόματα διαιτητών και λέω τώρα. Ναι, δηλαδή.
1: Ανοσία.
3: Όχι, γενικά, όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
3: Όλη τη χρονιά. Ακούω τον Σταλή εκεί πέρα να λέει: έχουμε αυτού του διαιτητέ, κληρώθηκαν αυτοί. Και λέω, δηλαδή, τι θα αλλάξει.
1: Τίποτα.
3: Αν είναι το ένα όνομα ή το άλλο.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε, δεν μας πολύ ενδιαφέρει η
1: αλήθεια. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Δεν αλλάζει. Είτε πάρει τον Όφη, είτε δεν πάρει.
3: Ναι, τώρα μιλάμε και, δηλαδή, και αγωνιστικά έχει πέσει η αδιαφορία. Δηλαδή, λες τώρα ότι έχουμε αγώνα σήμερα και λέω τώρα τι μας λένε τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να κάνουμε, να μην πούμε ότι έχει αγώνα σήμερα.
3: Όχι, το λέω παιδιά, δεν το λέω τώρα προσωπικά.
1: Ναι.
3: Πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή ακούει παίζει ο Άρης σήμερα ποδόσφαιρο και λες ότι ρε παιδάκι μου. Και τι έγινε, να το πω έτσι.
0: Έτσι
3: δηλαδή, φτάσαμε σε εκείνο το σημείο.
0: Έτσι που τα κατάφεραν με το τελικό κυπέλλου, δεν έχει κανένα νόημα. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
3: Και να πω την αλήθεια, εγώ μου λείψε πιο πολύ το μπάσκετ. Δηλαδή, έχω μια προσμονή.
1: Ναι, να ξεκινήσει ξανά το μπάσκετ.
0: Τώρα θα πρέπει δυστυχώς. Τα έκανε όπως τα έκανε και ο Παναθηναϊκός. Θα περιμένουμε τώρα τρίτο παιχνίδι.
3: Πραγματικά, δηλαδή, πέμπτο. Έτσι φτάσαμε σε σημείο που πιο πολύ να λέμε ότι άντε το καλοκαίρι έρχεται.
0: Ναι, άντε το καλοκαίρι έρχεται. Οι μισοί και παραπάνω αργιανοί περιμένουν κάποια εξέλιξη διοικητικά, η οποία εξέλιξη δεν έρχεται ποτέ. Εκτός βέβαια αν παρακολουθείς Facebook και κάθε τρεις μέρες διαβάζεις και κάτι
1: και
0: καινούριο.
1: Κάποιος, ναι, έρχεται και κάποιος.
3: Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν περιμένω τίποτα. Δεν περιμένω από την άποψη ότι περιμένω να ακουστεί, δηλαδή να οριστικοποιηθεί, έτσι, ναι. Όπως έγινε και με τον μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή δεν πρόκειται να καθίσω να ακούω, α, έρχεται αυτός, έρχεται εκείνος, ακούστηκε αυτός, ακούστηκε ο άλλος, συζητήσει με
0: Να οριστικοποιηθεί, Στέφανε, εάν και εφόσον υπάρχουν συνομιλίες, το οποίο δεν επιβεβαιώνει κανείς.
3: Έτσι ακριβώς. Τότε θα καθίσω, ας πούμε, να συζητήσω, να πω τη γνώμη μου,
1: να πω το
3: τι πιστεύω, να ασχοληθώ. Δηλαδή τώρα, όπως έγινε και με τον μπάσκετ, παιδιά, θυμάστε τι γινόταν.
1: Ναι,
3: μπάσκετ,
1: ναι,
3: πέρυσι,
1: βέβαια, ναι, ναι.
3: Που ακουγόταν το ένα, ακουγόταν το άλλο. Και,
0: ναι, αλλά στο μπάσκετ, ρε Στέφανε, με συγχωρείς.
1: Ξέραμε
0: πολύ καλά ότι υπάρχει σοβαρότατη εξέλιξη.
1: Απλά ξέραμε ποιος.
0: Ξέραμε ότι έχουν μπει ορκωτοί λογιστές. Ξέραμε πέντε πράγματα, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά.
3: Ναι, αλλά παιδιά, πριν από αυτό, πριν ακουστεί, πριν πει, εγώ θυμάμαι, γιατί άκουγα τα πρωινά πάρα πολύ τότε το Yellow Radio,
0: ναι.
3: Στη δουλειά. Και λέγανε ότι δεν υπάρχει αυτό. Μετά έβγαινε το μεσημέρι ο Χρήστος Γκάλης και έλεγε: περιμένετε, υπάρχει, ίσως να υπάρχει κάτι άλλο μεγαλύτερο.
1: Ναι, αλλά υπήρχε μια κατάσταση. Και εδώ τώρα στο ποδοσφαιρικό, Άρη, δεν ξέρεις τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Είναι όλα...
0: Όχι, ακούγεται. Αλλά αυτά που ακούγονται είναι πουλιά στον αέρα.
1: Δεν ακούγονται επίσημα. Δεν ακούγονται. Για μένα δεν ακούγονται. Άμα ακούσω κάτι θα σας πω.
0: Σοβαρά.
3: Παιδιά πετάγονται που και που έτσι στο Facebook εκεί πέρα. Είσαι κάτι
1: στο Facebook. Δεν κοιτάμε Facebook.
3: Αυτά δεν είναι για να ούτε να ακολουθήσουν, ούτε καν να τα διαβάζεις, ούτε καν σημασία να τα δίνεις.
0: Και όμως, όπως βλέπεις, ένα μεγάλο μέρος των συναργιανών, όχι απλώς τα ακολουθεί, τα εστερνίζεται κιόλας.
1: Ναι.
3: Κοιτάξτε, παιδιά, ο κόσμος.
1: Ανυπομονή,
3: κάθεται σε μια καφετέρια, έτσι. Ανοίγει το Facebook εκεί στο κινητό, έτσι, και κάθεται και διαβάζει. Δεν είναι να κάνει κάτι άλλο.
0: Καλά, να διαβάζει, δεν χρειάζεται και να τα πιστεύει.
3: Αυτό ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς. Όλοι διαβάζουμε. Πετάγεται μια είδηση στο κινητό εδώ πέρα. Ας πούμε, τη διαβάσεις. Δεν μπορούσα να μην τη διαβάσεις.
0: Σωστά.
3: Αλλά δεν πρόκειται να καθίσω να ασχοληθώ, να διαβάσω λεπτομέρειες. Το τι, πώς και τι. Γιατί μερικοί, ξέρεις, ασχολούνται και γράφουν ολόκληρα άρθρα, έτσι.
0: Βέβαια.
3: Αν δεν υπάρχει
0: βέβαια.
3: Τίποτα σίγουρο, εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ με τίποτα.
1: Σίγουρα
3: και εγώ θέλω την εξέλιξη, την καλυτέρευση στο σύλλογο, την άνοδο της ομάδας, αλλά το να λέμε ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του, δεν βγαίνει τίποτα πραγματικά. Δηλαδή,
0: ακριβώς αυτό που λες, αυτό ακριβώς γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο καθένας λοιπόν λέει το κοντό του και το μακρύ του.
3: Ναι, είναι σαν να έχουμε βαρέσει, παιδιά, μια ένεση ανοσίας, να πούμε, και ξέρω εγώ, προχωράμε έτσι. Τα συναισθήματα θα έρθουν όταν υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη, να εκφράσουν τα συναισθήματα μας και τη γνώμη μας. Τώρα δηλαδή είναι το, όπως λέει και η εκπομπή σας, να είχαμε να λέγαμε.
0: Έρχεστε στα λόγια μας όλοι.
1: Ναι, πού καταλήγουμε.
3: Παιδιά, είναι πάντα επίκαιρο γι' αυτό. Είναι πάντα επίκαιρο.
0: Είδες.
1: Ωραία,
0: Στέφανε.
3: Λοιπόν. Έγινε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
1: Καλή βδομάδα.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, καλή Στέφανε. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ένα τραγούδι πες μου ακόμα.
1: Ένα τραγούδι θέλω κι εγώ.

0: Λοιπόν, εδώ ο Λευτέρης μας λέει καλησπέρα. Είπαμε από τη Στουτγκάρδη. Ο Μάκης λέει κανονικά θα έπρεπε οι αγώνες να γίνουν στις 3. Γιατί ρε εσύ, Μάκη, 3 ώρα μεσημεριάτικα. Να πάρουν όλοι λέει τα ταπεράκια με το φαγητό και να κάνουν πικνίκ λέει στο γήπεδο. Και να παίζουν λέει τραγούδια του Άρη και άντε γεια μας λέει παλικάρια. Okay.
1: Ωραίο.
0: Και να βάζετε λέει αυθεντικές εκτελέσεις Ρίτα Σακελαρίου Forever. Εντάξει, παλικάρι μου, θα βάλουμε. Λοιπόν, Ντένις, καλησπέρα Πέτρο και Σταβούλα. Λάθος λέει να παίζεις Eurocup. Μόνο και μόνο να ελπίζεις συμμετοχή στη Euroleague. Διότι η συμμετοχή είναι μόνο για μια χρονιά και όχι μόνιμα. Καλύτερα τρόπιο λέει σε χαμηλότερη διοργάνωση. Παρά κομπάρσος. Okay, okay. Ντένι μου, τη διαβάζουμε την άποψή σου. Φράγκο, καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο του πλανήτη.
1: Γεια σου,
0: έτσι όπως το λέγατε χθες, αν δεν φύγατε λέει από αυτόν, καλημέρα Πέτρο λέει, καλημέρα Σταυρούλα.
1: Ναι.
0: Δεν τον κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Γιώργος.
0: Γιώργο, λίγο βαρύς είσαι, τι έγινε?
2: Η αλήθεια είναι ότι είμαι σε τριψήφιο αριθμό κιλών.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι πως ακούω, λέω στη διάθεση σε λέω βαρύς.
2: Η διάθεση συμβαδίζει με την κατάσταση στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ας πούμε.
0: Α, ναι, άμα το πας έτσι,
2: την
0: ναι.
2: Την οποία τη χαρακτηρίζω ζωφερή, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι η ιδιοκτησία θέλει πραγματικά να πουλήσει τα δύο αδέρφια, δηλαδή?
0: Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω γιατί.
2: Διπλωματική απάντηση.
0: Μα δεν το γνωρίζω γιατί.
1: Εγώ δεν πω την άποψη.
0: Ναι,
1: εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει. Ότι δεν θέλει.
2: Μια ειλικρινή απάντηση.
0: Δεν έχει βγει, με συγχωρείτε. Δεν έχει βγει να μιλήσει ούτε η αδελφή, ούτε ο κύριος Καρυπίδης.
1: Οπότε όλοι κάνουν εικασίες. Ναι. Με αυτές τις εικασίες κάποιοι λένε
0: ας
1: ότι.
0: Ας δώσουν μια συνέντευξη ένας από τους δύο πάνω κάτω να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Τα δείγματα όμως αυτό ότι δεν βγαίνει κανείς να μιλήσει, ότι ξέρω εγώ, δεν υπογράψει ένα χαρτί που.
1: Μήπως περιμένει να τελειώσει η αγωνιστική και μετά να υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει κάποιο.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Είναι λίγο νόημα, ας πούμε, που δεν έχω.
1: Ναι, αλλά μπορεί να επηρεάζουν και παίκτες, μπορεί να επηρεάζουν και διαφορά άλλα. Οπότε μπορεί να περιμένει να τελειώσει η αγωνιστική.
2: Απλά θέλω να πω ότι απαξιώνουν, ας πούμε, και τον ΑΣ. Ένα χαρτί που ζήτησαν, υπόγραψαν. Έκανε μια δήλωση. Ο Θόδωρος Ρούσο Θωμαίδη που την έκανε ότι.
0: Όπα, δήλωση.
1: Όχι.
0: Δήλωση δεν έκανε. Δήλωση στον κύριο Θωμαίδη δεν έκανε. Ο κύριος Θωμαίδης είπε ότι εγώ έχω αυτή την πληροφορία. Δήλωση δεν έκανε.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι. Ναι.
2: Εντάξει, δεν βγήκε να διαψεύσει αυτά που είπε.
0: Σωστό.
2: Εντάξει, θέλω να σου πω ότι και απαξίωσε ο ΑΣΥΓΜΑ, είπε ποιοι είναι αυτοί που θα δώσουν σε μένα τελεσίγραφο.
0: Ναι.
2: Επίσης παραδέχτηκε ότι έχουν τελειώσει τα λεφτά της οικογένειας, ας πούμε, και ότι από εδώ και πέρα θα γίνεται διαχείριση. Άρα
1: αυτά τα έχει πει, δεν τα έχει πει ο ίδιος όμως.
0: Αυτά τα έχει πει με διαρροή στον κύριο Θωμαίδη.
1: Ναι, που δεν ξέρουμε, ναι, κατά πόσο.
2: Ας βγει, να θα διαψεύσει.
1: Σωστά.
2: Εντάξει, δηλαδή όλες οι ενδείξεις πάντως δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σκοπό να πουλήσει, γιατί και που θα βρει.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρετε, αν βγει από τον Άρη, που θα πάω, σε κάποιο πολύ μικρότερο μέγεθος.
0: Όχι μόνο δεν έχει, αν το πάμε έτσι, διάθεση να πουλήσει, με τη διαρροή που έχει γίνει πάντως, μας λέει ότι το budget φέτος θα είναι πάρα πολύ μειωμένο.
1: Μικρότερο.
0: Λέμε στη διαρροή τι λέει.
1: Ναι.
2: Είναι στη Σταυρούλα, τον παραδέχτηκε. Μπράβο της, να πω, που είπε ότι νιώθω ότι δεν θέλει να πουλήσει. Γιατί πρόσεξε, στο ραδιόφωνο μέχρι στιγμής, αυτοί που το έχουν πει έξω από τα δόντια είναι ένας ο Χάτζη και ένας ο Μιχάλης ο Λεάνης που βγαίνει στον Νίκο Παθόπουλο. Που λέει και εγώ δεν πιστεύω ότι θέλει να πουλήσει.
0: Να ορίστε, τρίτη η Σταυρούλα.
1: Καλά, εντάξει. Έτσι, νομίζω και άλλοι είναι που έτσι νιώθουν. Όταν κάτι δεν βλέπεις μπροστά σου, δεν βλέπεις κάτι αυτό, ναι, νιώθεις ότι δεν πάει. Δεν κινείται τίποτα.
2: Εγώ θα περίμενα λίγο να υπάρχει μια πίεση από την κυβέρνηση τώρα, επειδή υπάρχουν και εκλογές για να αποχωρήσει, αλλά δεν βλέπω, γιατί και στην κυβέρνηση υπάρχουν αρκετοί Αριανοί που είναι και σε υπουργεία.
1: Κάτσε, ακόμα δεν μπήκαμε σε.
0: Όχι, μπήκαμε τώρα. Η αλήθεια είναι
2: μπήκαμε. Λένε ότι μπορεί να έχει και το φθινόπωρο εκλογές.
1: Άτυπα, ναι, άτυπα έχουμε μπει προεκλογικά.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, αλλά με τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, είπε ότι εδώ ξεκινάει από την Κεντρική Μακεδονία η προεκλογική.
2: Αυτή είναι άμπραβο, έκανε μια προεκλογική πίεση τώρα στον κύριο αυτό.
1: Είπα ότι άτυπα ξεκινάει.
0: Μόνο από τη δήλωση να πας το έχει παραδεχτεί. Ξεκινάμε προεκλογικά.
2: Περιμένω και από τους Αριανούς της κυβέρνησης, γιατί υπάρχουν, παιδί μου, υπάρχει.
1: σίγουρα υπάρχουν.
2: Γιουλάκια στη Μακεδονία, Θράκη, κύριε Ευθυμίου, ξέρω εγώ που είναι και Αριανή, φανατική, ξέρω εγώ. Ναι. Πιο
1: θα από φανεί.
2: Ξέρω, θα φανεί. Παλιά, και ο κύριο. Και ο Μαργαρίτη Κινά, α πούμε, ναι, ναι. Υπάρχουν. Ναι. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί να κάπω να πούνε τον πρωθυπουργό, ρε παιδί μου, ότι ξέρει, υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Και από τη στιγμή που υπολογίζει πολύ στις ψήφους της Μακεδονίας, υπάρχει ένα κομμάτι μεγάλο που είναι δυσαρεστημένο. Θέλει δηλαδή να νιώσει ότι και ο Άρης, ρε παιδί μου, να μην είναι σε πόνο σε κομμάτι αθήμα του ανταγωνισμού, γιατί οι άλλοι τέσσερις έχουν πλούσιους. Ο Άρης πώς θα τους ανταγωνιστεί, ενώ σαν κόσμο δεν έχει να ζηλέψει κάτι από αυτούς, είναι εισάξιος, αλλά δεν έχει εδώ και χρόνια κάποιον έτσι ισχυρό, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
2: Θα γίνει.
1: Εντάξει, έχει Γιώργο.
0: Να είσαι Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω, έχω πάθει παλινδρόμηση στο μάχο και με έχει χάψει το λαιμό, και δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ζορίζεστε τότε.
3: Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι να φύγει ο Καρυπίδης.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Το πρόβλημα είναι να βρεθεί επενδυτής.
1: Σωστά. Εννοείται. Εννοείται. Δεν λέει κανείς το αντίθετο.
3: Ένα λεπτό. Επειδή μισούν τον Καρυπίδη, φταίει ο Καρυπίδης.
1: Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης.
3: Αν επενδυτής, θέλει, δεν θέλει, θα φύγει. Λοιπόν, όλο το βάρος μας πρέπει να το ρίξουμε πώς θα βρεθεί επενδυτής. Mm-hmm. Και φύλαθλοι, και παράγοντες, και Super 3 και αυτοί που είναι στον αεροσιτέχνη. Εκεί πρέπει να...
1: εστιάσουμε, ναι.
3: Ακριβώς, να εστιαστεί εκεί πέρα. Όχι, ο Καρυπίδης, πάμε να βγάλουμε και δεν φεύγει. Αφού είπε, άμα βρεθεί θα φύγω. Το είπε.
0: Πού το, ναι.
3: Δηλαδή, αυτό που λένε ότι δεν φεύγει ο Καρυπίδης, θέλουν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και να τον αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα, εντάξει.
3: Σας πήρα για άλλο πράγμα. Είμαι στο χωριό αυτή τη στιγμή.
0: Σε ποιο χωριό?
3: Μεταξύ Γιαννιτσών και Εδέσεις.
0: Ωραία.
3: 20 χιλιόμετρα Γιαννιτσά, 20 χιλιόμετρα. Δεν ακούγεστε τίποτα.
1: Ναι, από ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι, ναι.
3: Τώρα δεν ακούγεται τίποτα.
0: Θα το διορθώσουμε, μην ανησυχείτε.
3: Γι' αυτό πήρα, όχι για να
1: μην ναι, το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Γιατί έχει αναμετάδοση και δεν θα ακούσουμε τίποτα.
1: Ναι, θα διορθωθεί, θα διορθωθεί.
3: Άντε και η ΑΕΚ αυτό που έπαθε χθες. Πιστεύω να είναι υπέρ μας. Με το μπάσκετ.
1: Α, εντάξει, ναι, που θα παίξει τώρα στο μπάσκετ.
3: Γιατί,
1: ναι,
3: okay. Καλά, το είδε κανένα στο παιχνίδι, ρε παιδιά.
1: Ναι, εννοείται. Το είδαμε.
3: Δηλαδή, αυτό που έκανε ήταν...
1: Αυτοκτονία.
3: Αυτοκτονία, έπεσε μακροβούτι από γκρεμό 100 μέτρων.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
3: Χαιρετώ, παιδιά.
1: Γεια σας.
0: Δηλαδή, πραγματικά, αν ο Μπαμπινιώτης στο λεξικό έχει τη λέξη αυτοκτονία, θα έπρεπε να βάλει το χθεσινό μπάσκετ, τελικό με την ΑΕΚ. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα στο Viber, Άρης λέει super... Πού να το διαβάσουμε αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, μας έχει στείλει εδώ πέρα μια πολύ ωραία φωτογραφία που ψήνουν μπιφτέκια. Ωρε φίλε.
1: Ωραία ψησταριά.
0: Και βλέπω και ουζάκι εδώ πέρα.
1: Ωραία.
0: Η τσίπουρο, τι είναι αυτό, τέλος πάντων.
1: Πού βρίσκεστε?
0: Πολύ ωραία.
1: Σε ποια
0: πολύ
1: περιοχή?
0: Ωραία, φίλε μου.
1: Σε μπαλκόνι, λοιπόν, σε περιοχή.
0: Γράφει επίσης, αν ήμασταν κοντά, λέει, θα φτιαχνόμασταν κι εμείς στην Ελλάδα σήμερα με τον Άρη μας.
1: Άρα δεν είσαι στην Ελλάδα.
0: Μάλλον δεν είσαι στην Ελλάδα, έτσι καταλαβαίνω.
1: Ωραία,
0: αλλά ωραία αυτά που ψήνεις εκεί πέρα. Έτσι, φτιάξε μας.
1: Να τους φτιάξουμε και εμείς με ένα τραγούδι.
0: Να τους φτιάξουμε, να βάλουμε, μιας και τόση ώρα, νομίζω αυτό ταιριάζει. Του Βοσκόπουλου. Αγωνία με λαχτάρα. Έχουμε πήξει στην αγωνία πια. Ένα όνομα θέλουμε να ακούσουμε.

0: κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά.
1: Τώρα αυτό που έστειλες, φίλε, άρεσε σούπερ. Αυτό το γερμανο-ελληνικό τραγούδι δεν ξέρω αν ταιριάζει για σήμερα.
0: Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.
1: Είπαμε να είχαμε να λέγαμε είμαστε, ρε παιδί μου, αλλά γερμανο-ελληνικό τραγούδι δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι θα το σκεφτούμε. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε λίγο στο 2310-328-828. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, το όνομά σας.
2: Μπάμπη, σημαία από Βέρεια.
1: Γεια σου, ρε Μπάμπη.
2: Ρε παιδιά, τώρα επειδή είμαι στα περιοχή Σφαγεία,
1: ναι.
2: Κάνει παρεμβολές, ακούω από σημαντικό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, ναι, και το, πολλές, ναι, παρεμβολές έχει. Ρε,
1: το γνωρίζουμε, ναι, Μπάμπη, ναι. Θα το λύσουμε το θέμα.
3: Ναι, ναι, θα διορθωθείς.
2: Λοιπόν, με την νίκη σήμερα η ομάδα, ό,τι και να είναι, δεν τρέχει ποτέ.
1: Καλά, εννοείται, ότι, εννοείται ότι θέλουμε την νίκη, κύριε Συμπάμπη.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείται.
3: Για ψυχολογία και,
2: πέρα,
3: και μόνο.
2: Μακάρι να βγουν τα όνειρά μας πραγματικότητα κάποια στιγμή, γιατί μεγαλώσαμε, γεράσαμε, περιμένουμε, δεν πειράζει, υπομονή έχουμε. Λοιπόν, παιδιά,
3: ναι.
2: υγεία σε όλα τα αργιανά του κόσμου και ευτυχία εύχομαι. Αυτό.
3: Να σε καλά, Μπάμπη.
1: Να σε καλά, Μπάμπη.
3: Καλό δρόμο.
2: Καλησπέρα, γεια
1: σου, γεια σου. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ορίστε.
1: Όχι.
3: Γεια σας.
1: Δεν μας περιμένατε.
3: Ξανακαλέστε.
1: Δεν μας περιμένατε. Τι να κάνουμε.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι, ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη. Θέλουν έστω να διατηρήσουν ο Άρης μια θετική ενέργεια και μια καλή ψυχολογία. Οι κριτικοί ξέρουμε ότι έχουν έρθει με έναν αέρα ευρωπαϊκό πλέον.
1: Καλά, τώρα οι κριτικοί, να σου πω, ούτε, ναι, και αυτοί ενδιαφέρονται.
3: Ναι, εντάξει.
1: Ούτε και αυτοί.
3: Δεν κρατήσουν ένα ρυθμό κι αυτοί. Ναι.
1: Να κρατήσουν ρυθμό για ποιο, ναι, λόγο. Τελειώνει μετά, πάνε οι άνθρωποι διακοπές.
3: Καλά, εντάξει. Ναι, εντάξει, αλλά έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Τώρα, στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος υποδέχεται το Λεβαδιακό.
1: Ναι.
3: Και με τις δύο ομάδες να θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με θετικό πρόσημο. Η μεταξύ τους παράδοση προσφέρει πάντα ένταση και γκολ. Καταλαβαίνεις, τώρα θα γίνει εκεί.
1: Ναι.
3: Και αναμένουμε να δούμε έτσι ένα πολύ ανταγωνιστικό
1: παιχνίδι.
3: Ναι, ναι, ναι. Παρά την απουσία βαθμολογική πίεση. Οπότε, ναι, οι αγώνες είναι Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός στις 5 η ώρα και βέβαια έχουμε και τα play-off 1-4 που θα πούμε σε λίγο.
1: Μάλιστα. Τα μηνύματά σας παρακαλώ στο 6936-512-099, τα τηλέφωνά σας 2313-28-828 και ορίστε, μόλις το είπα, κάποιος μας κάλεσε, παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Κάποιος θα σε καλέσει.
1: Ναι,
3: γεια σου, Φράγκο.
1: Εσύ είσαι Φράγκο.
2: Καλημέρα. Ποιος να, ρε εσύ, Σταυρούλα, 100 χρόνια βροστάρι. Θα δεν πάλω την Έλληνα να σε πάει τώρα.
1: Μην γκρινιάζεις, μωρέ, μην γκρινιάζεις.
3: Έλα, κάποιες φορές σε πετυχαίνει.
2: Εντάξει, πού και πού, ναι. Μ' αρέσει, ξέρεις τι. Εσύ, ο Τάδε είναι Ροδομά. Και είναι ο Κουγιάννης, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει. Μικρό το κακό.
2: Μετά, ναι. Δεν καταλαβαίνεις τις φωνές, ρε.
1: Κάτσε, ακούγεται και ο σκύλος από μέσα.
3: Νευρίας.
1: Τα πήρε. Δεν μου λες, Φραγκό, τον αγώνα με την ΑΕΚ, τον είδες χθες.
2: Είδα, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή τώρα ήταν ένας φίλος στο μαγαζί που είναι ΑΕΚΖΙΣ και έβλεπε το μάτς και λέω, εντάξει, τελείωσε, εγώ αυτό λέω, πάθε.
3: Και εγώ αυτό έλεγα.
2: Κάνε εξάσκηση, το τρίτο δεκάλεπτο μόλις τελείωσε, κάνε εξάσκηση, λέω. Αυτά, εντάξει. Έτσι είναι το μπάσκετ. Αυτή είναι η τέτοια. Αυτό είναι. Το μυαλό σου εκεί ακούγομαι.
3: Ναι, ακούγεσαι.
2: Σαν να μην αισθάνομαι ότι ακούγομαι.
3: Όχι, ακούγεσαι
1: απλά. Μα τι έχεις, ανοιχτή ακρόαση.
2: Καθαρά και μια ανοιχτή ακρόαση στο σπίτι μου.
1: Ναι, με κλείσει την ανοιχτή ακρόαση να σε ακούμε καλύτερα,
3: ναι,
1: βρε πουλάκι.
3: Πάντως ακούμε, σ' ακούμε.
2: Εντάξει, τώρα μ' ακούς.
3: Α, τώρα είναι πιο καλύτερα.
1: Τώρα είσαι καλύτερα.
3: Τώρα καλύτερα.
2: Έλα τώρα, λοιπόν.
1: Δεν μου λες, Φράγκο, το ερώτημα, πες μου λίγο τώρα εσύ, αυτό που έχουμε πει από την αρχή. Λοιπόν, το ζητούμενο ποιο είναι τώρα, να πάμε να διεκδικήσουμε κάποιον
3: στο μπάσκετ,
1: λέμε τώρα. Λοιπόν, κάποιον τελικό ή κάποιον τίτλο σε πιο υποδιέστερες κατηγορίες ή να συνεχίσουμε εκεί που είμαστε με ζητούμενο τη EuroLink.
2: Όχι, ρε, εδώ που είμαστε, ρε, τι λέτε τώρα, σοβαρά.
1: Ωραία, ναι, ρε παιδί μου, κάτσε, ακούμε όλες τις απόψεις.
2: Δεν παλεύεις να βγεις πρώτος είτε κι όλα, είσαι τόσο καιρό στην διοργάνωση της EuroLink, γιατί αυτή είναι η διοργάνωση της EuroLink, απλώς είναι η δεύτερη τάξη, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Από αυτή εδώ πέρα, με ένα χρόνο, μπορεί να λένε ότι πηγαίνεις για ένα χρόνο, αλλά μετά κάθεσαι και παραπάνω, δηλαδή το εξαρτάται ποιος είναι, τι είναι.
3: Καλά, ναι, ναι, ναι.
2: Αν δεν σ' αρέσει, φεύγεις κιόλας.
3: Σωστά, σωστά.
2: Ναι. Σοβαρά,
3: όχι, απλά λέμε ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι μια τέτοια και να πάρεις ένα τίτλο αυτή και να ανέβεις μετά στη Euro, στο Euro Cup.
2: Πρόσεχε, αυτή τη στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο που είμαστε δεν μπορείς να πας αλλού.
1: Όχι, άμα θες μπορείς.
2: Τα προηγούμενα χρόνια το να πήγαινες κάπου αλλού δεν θα σε πείραζε, γιατί δεν θα μπορούσες να σηκώσεις το τέτοιο.
1: Εσύ το λες αυτό τώρα με βάση την οικονομική δυνατότητα που έχει.
2: Ναι, ναι. Αυτή την ώρα είναι ένας λόγος παραπάνω να είσαι σε αυτή τη διοργάνωση.
3: Ναι. Ωραία, ναι.
2: Αυτό λέω. Όσον αφορά για τον πλανήτη.
1: Ναι.
2: Καλά, εχθές δεν είπατε ότι θα αλλάξει πλανήτη τέτοιο. Η Σταυρούλα.
1: Ε, ναι, προσπαθούμε.
2: Ναι, όχι, κάτι τέτοιο έλεγε. Γι' αυτό το έγραψα. Όπω δεν είσαι σπίρτο, ρε φίλε. Λέω ένα πράγμα. Πάρε μπρος, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, έλεος ρε Συφράγκο τώρα. Σχολιάζεις κάτι το οποίο το έχουμε πει 24 ώρες πριν, δηλαδή λυπήσουμε.
2: Δεν το είπατε, ρε. Δεν το είπατε καμιά 500 ώρες.

0: Με τον Όφη, τι ώρα είπαμε?
1: 5 ώρα.
0: Πέντε ώρα.
1: Εδώ, ζωντανά το Yellow Radio. Οπότε, εδώ, συντονιστείτε όσοι είστε εκτός Ελλάδας.
0: Έμανε. Θες λίγο Μητροπάνω?
1: Βάλει και λίγο Μητροπάνω.
0: Είμαστε Θεσσαλονίκη.
1: Είμαστε 2 λεπτά πριν τη μία.
0: Μετά το Μητροπάνω, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
3: Smart Finance.
2: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
3: Smart Finance.
2: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
3: Smart Finance.
2: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
4: Το βάλε! Το βάλε!

0: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από το ναό. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
25: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: αγαπάω.
1: Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα μας εδώ στα 11 λεπτά μετά τη μία, Yellow Radio, και στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
2: Να πούμε ότι εκτός από τη Super League 5-8 έχουμε και τα παιχνίδια 1-4 που όλα είναι ανοιχτά για την πρώτη και δεύτερη θέση, όπου εδώ οι έδρες αντιστρέφονται από την προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα δεις τι γίνεται.
1: Για πες.
2: Ο ΑΕΚ περιμένει τον Παναθηναϊκό με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως τι γίνεται, αυτή την αγωνιστική υπάρχει πιθανότητα για την ομάδα του ΑΕΚ να πανηγυρίσει τον τίτλο εφόσον κερδίσει ο Παναθηναϊκός και λήξει ισόπαλο ο αγώνας ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Οπότε βολεύει στην ΑΕΚ να Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να είναι στο 1-1, στο 0-0.
1: Στο χ, τέλος πάντων, παιδί μου. Ναι.
2: Ναι, ναι, για να μπορέσει να
1: βαθμολογικά
2: πάρει
1: να εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Ναι.
2: Τώρα στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχασε την προηγούμενη εβδομάδα από τον ΠΑΟΚ. Έρχεται, μάλλον θα παίξει στην έδρα του.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τεράστια αγωνία εδώ που το λέμε για το ποιος θα έχει την πρώτη θέση, ποιος θα καταλήξει.
2: Ναι, εντάξει τώρα, η δεύτερη και η τρίτη, ναι, δεν ξέρω, εκεί είναι τα
1: εκεί
2: πράγματα.
1: Ναι, εκεί να δεχτώ ότι υπάρχει μια αγωνία, αλλά...
2: Ναι. Ναι. Οι αγώνες είναι η ίδια ώρα, 7:30, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ο Γιώργος λέει χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου. Βεβαίως, χρόνια πολλά, είναι η γιορτή της μητέρας. Λοιπόν, εδώ ο Ιωάννης μας λέει για τον ακροατή της ΑΕΚ, λέει, που βγήκε στην εκπομπή εδώ την Παρασκευή σε μια εκπομπή του Yellow και μίλησε για το πόσο μεγάλη είναι η ομάδα, λέει, της ΑΕΚ, και ότι είναι η δεύτερη σε δυναμική βάση ευρωπαϊκών τίτλων. Δεν σας χάλασε, λέει, εκεί πέρα στην ΑΕΚ. Ο γιατί τσατίστηκε με τον ακροατή, κατάλαβες.
2: Καλά, εντάξει. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, εντάξει, η ομάδα δεν έπαιξε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για τα υπόλοιπα που λέω, ότι ναι, κατάλαβες, για τους τίτλους και.
2: Καλά, εντάξει τώρα. Κάθε οπαδός.
1: Καλά, ναι, υποστηρίζει και την ομάδα του. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και 15 είναι, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ίσως, και θα φωνάξουμε τον Δημήτρη Οσαλή, τον οποίο δεν θα τον έχουμε τηλεφωνικά. Τον έχουμε, είναι από τις λίγες
2: εδώ
1: φορές.
2: Στο στούντιο.
1: Τον έχουμε εδώ έξω από το στούντιο, οπότε και θα τον έχουμε ζωντανά εδώ μαζί μας. Ευκαιρία να τον ανακρίνουμε και όλα, το ρωτήσουμε και άλλα πράγματα. Σταμάτης Κόκοντας για τη συνέχεια. Ο τρελός, έτσι λέγεται. Το αφιερώνω με πολύ αγάπη εδώ στο Βασίλη, που έχουμε ανοίξει ωραίο διάλογο στο Viber.

0: δεν μου λες μήπως έχουμε
1: προϊστορία. Ναι, με τα μάτια της Super League έχουμε προϊστορία, όπου η φετινή σεζόν όφη επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αρχικά με 3-0 στο Ηράκλειο και 4 Οκτωβρίου του 25 με 2-0 στη Θεσσαλονίκη στις 22 Μαρτίου για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Άρης επικράτησε με 2-0 στην αναμέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας στο Ηράκλειο και αυτή είναι η τέταρτη νίκη επί του όφη στους 10 τελευταίους αναμετρήσεις και στις δύο έδρες. Μάλιστα, οι δύο είναι εντός και οι άλλες δύο είναι εκτός. Οπότε, σε 47 αγώνες, 31 νίκες έχει ο Άρης, 9 ισοπαλίες, 7 νίκες ο Όφη και τα γκολ 89-39.
0: Αυτά
1: Σόφη
0: είναι τα στατιστικά. Παρακαλώ, στη γραμμή, γεια σας.
2: Γεια σας,
0: παιδιά, τώρα κάτσε, δεν σε ακούμε καθαρά, έχεις ανοιχτή ακρόαση.
2: Νομίζω τώρα, να πείτε.
0: Ναι, λίγο καλύτερα, το όνομά σου.
2: Μαγδαληνή, είπε ξαναπάρει μια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μαγδαληνή.
2: Γεια σας, κύριε Πέτρο. Λοιπόν, πάλι δεν σας πιάνω.
1: Ναι, θα το διορθώσουμε, θα διορθωθεί.
2: Άντε, στα γρουλά μου, μπράβο.
1: Να είστε...
0: Έλα. Επέστρεψε μόνο. Μόλις επέστρεψε, μπορείτε να συντονιστείτε.
1: Ναι, ξαναδοκιμάστε.
2: Ωραία. Μπράβο.
0: Ήτανε να πάρετε τηλέφωνο, το λύσαμε.
1: Ναι, ωραία.
2: Γεια σας.
0: Βρε τη Μαγδαληνή, δηλαδή. Να την πάρουμε μαζί μας, να παίξουμε κανένα στοίχημα, τζόκερ, κάτι. Μόλις πήρε, πάπ, ορίστε, επανήλθε το σήμα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα Στράτου Διονυσίου και φωνάζουμε το Δημήτριο Σαλή μέσα για να συζητήσουμε.

0: να λοιπόν και ότι μερικές φορές είδες συμβαίνουν και αυτά.
1: Θαύματα.
0: Να έχουμε τον Δημήτρη Οσαλή εδώ δίπλα μας. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Τι κάνεις Δημήτρη?
2: Καλά είμαστε.
0: Ε,
2: καλά είμαστε.
0: Απ' έξω ήρθες.
2: Καλός καιρός έξω.
1: Ζέστη,
0: μια χαρά.
1: Ζέστη.
2: Έφτιαξε λίγο. Ζέστη έχει, ωραία είναι.
0: Μας αρέσει. Ναι. Μας αρέσει, έτσι να είναι. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα με αυτό το παιχνίδι με τον Όφη. Από πλευράς πάντως ενδιαφέροντος, δεν έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον.
1: Ψυχολογία όμως. Δεν θέλει έτσι, να έχει ψυχολογία για να κερδίσει.
2: Κοίτα, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα τώρα που θα τελειώσει. Τρία παιχνίδια. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Τα παιχνίδια θα τελειώσουν. Ο Άρης παίζει σήμερα δηλαδή για την τέταρτη αγωνιστική με τον Όφη. Τον κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα στο Παγκρίτιο και εύκολα, χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα απέναντι στους κριτικούς που είχαν μείνει λίγο και στα πανηγύρια από το
1: αυτοκύπελλο,
2: όπως είναι,
1: ναι,
2: είναι λογικό.
0: Μα και εσύ δεν πήγες την προηγούμενη εβδομάδα γιατί ήταν τα πανηγύρια να ορίσεις.
2: Γι' αυτό δεν πήγα. Δεν πειράζει, κερδίσαμε.
0: Σωστό.
2: Κουκουλάκης γουρλίσει.
0: Τρία στα τρία.
2: Τρεις νίκες, μια ήττα. Έχει και μια
0: ήττα.
2: Τρεις νίκες και μια ήττα. Τρεις νίκες και μια ήττα, καλά είναι.
1: Καλά είναι.
2: Το έδρα είναι.
1: Ναι, τα στατιστικά.
2: Μακάρι να είχαμε και εμείς όπου πηγαίνουμε.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
0: Να το προτιμήσουμε τον κύριο Κουκουλάκη, να το στείλετε κι αλλού. Αθήνα, ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, εντάξει. Την πήρε λοιπόν ο Άρης την νίκη και σήμερα θέλει την νίκη, δεν το συζητάμε. Δεν έχει προβλήματα ιδιαίτερα η ομάδα. Ο Καντεβέρε λείπει, ο οποίος είναι τιμωρημένος, συμπλήρωσε κάρτες. Και θα λείψει από αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει κάποια άλλη ιδιαίτερη αποστολή. Τώρα ο Μωρόν θα δούμε αν θα είναι στην αποστολή. Ο Μεντίλ θα είναι σίγουρα στην αποστολή, όπως και ο Χόγκλα. Δεν θα παίξουν όμως βασικοί, τουλάχιστον σύμφωνα με το πλάνο και αυτά που δοκίμασε ο Γρηγορίου. Δεν θα αλλάξει πράγματα σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής.
1: Ο Κουαμέ που.
2: Μόνο αναγκαστικά. Τη μοναδική αναγκαστική αλλαγή θα είναι αυτή. Αντί του Καντεβέρε. Δηλαδή, κάτω από δοκάρια θα είναι ο Αθανασιάδης. Σκέφτηκε το Μάικη, είναι αλήθεια. Ίσως τον δούμε στο Βόλο ή τελευταία αγωνιστική με το Λεβαδιακό. Θέλει να του δώσει μια ευκαιρία και του Κροάτι θα μου πει: θα του δώσει μια ευκαιρία για να μπήξει τι, αν είναι καλό θα μου πει όχι.
1: Τέλο να παίξει.
2: Θέλει πάντω να του δώσει μια ευκαιρία και του Μάικη. Αλλά Αθανασιάδης λογικά θα ξεκινήσει σήμερα. Στο κέντρο τη άμυνα ο Φαμπιάνο με το Ρόουζ. Θα παραμείνουν. Δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Φρίντεκ. Ναι. Στα χαφ Ράτσιτς και Γένσεν, όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ο Πέρεθ στο 10, δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Ντουντού και στην κορυφή της επίθεσης ο Κουαμέ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η πιθανή εντεκάδα. Μωρόν θα δούμε αν θα είναι στην αποστολή. Αν είναι, λογικά θα πάρει και χρόνο.
0: Ο Όφη δεν νομίζω ότι έρχεται με ιδιαίτερα προβλήματα.
2: Όχι, δεν έχει πολλά προβλήματα η ομάδα του Όφη. Έχει κάποιες απουσίες. Δεν είναι πλήρης δηλαδή και ο Όφη για τη σημερινή αναμέτρηση. Ξαναλέω, ο Άρης αυτό που θέλει είναι να τελειώσει, να τερματίσει πέμπτος. Να πάρει αυτή την πέμπτη θέση, ναι. Δεν του δίνει κάτι, αλλά να τερματίσει πέμπτος. Αυτό είναι που έχει μείνει. Είπε και ο Γρηγορίου στις δηλώσεις του ότι του αρέσει αυτό που βλέπει από τους παίκτες του. Ότι βλέπει δηλαδή ότι δεν το έχουν παρατήσει και ότι παίρνουν να παίξουν για να βγουν πέμπτη. Να δούμε αν θα το καταφέρουν.
0: Ναι. Εντάξει, έχει ένα, δύο, τρία συνεχόμενα παιχνίδια τώρα, κοντά το ένα με το άλλο.
2: Έχει τρία μάτς συνεχόμενα. Okay. Με αντιπάλους οι οποίοι και Όφη τώρα ξαναλέω είναι ακόμα στο κύπελο. Πήρε το κύπελο, βγαίνει η Ευρώπη, τελείωσε ο Όφη, δεν σκέφτεται οτιδήποτε άλλο. Ο Βόλος παρατημένος είναι. Ο Λεβαδιακός, τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή το πιθανότερο είναι τελευταία αγωνιστική να κρυθεί. Αν ο Άρης κερδίσει δηλαδή, τον Όφη σήμερα και τον Βόλο, και ο Λεβαδιακός πιστεύω εγώ κερδίσει τον Βόλο
1: σήμερα,
2: και τον Όφη στην έδρα του, θα πάμε τελευταία αγωνιστική με νίκη να βγούμε πέμπτη.
0: Εκεί που γίνεται ο κακός χαμός πάντως είναι ποιος θα πέσει.
2: Εκεί γίνεται χαμός. Χθες ήταν τα παιχνίδια. Ο Πανσεραϊκός είχε μεγάλη ευκαιρία χθες να ξεφύγει στο συν 5 από τη Λάρισα.
0: Αλλά
2: αν κέρδιζε, θα μου πεις και στο συν 2 βέβαια από τον Αστέρα, γιατί δύο ομάδες πέφτουν, δεν πέφτει μία να πούμε. Έχασε όμως την έδρα του. Ο Πανσεραϊκός είχε το απίστευτο στα play out. Κερδίζει εκτός έδρας και συνέδρα δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν. Αυτό δεν υπάρχει. Έχει κάνει τρία διπλά και δεν μπορεί να κερδίσει την έδρα του κανέναν.
0: Γίνεται και αυτό.
2: Ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα νομίζω με τη χθεσινή ισοπαλία. Είναι ελάχιστες οι πιθανότητες. Και δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή, έπαιξε τρία συνεχόμενα παιχνίδια στην έδρα της και πήρε ένα βαθμό. Να παίξει τρία παιχνίδια και παίξει ένα βαθμό, δεν μπορεί να περιμένει πολλά πράγματα για τη συνέχεια. Οπότε πιστεύω ότι τώρα η επόμενη αγωνιστική, ο Πανσεραϊκός παίζει στην Τρίπολη. Εδώ τώρα το μάτς είναι. Αν κερδίσει η Τρίπολη, πάει στο συν 4 και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έχουμε Πανσεραϊκό και Λάρισα για το φούντο. Έτσι καταλαβαίνω. Η Λάρισα παίζει μέσα στο Γαρίνιο. Ο Πανετολικός χθες πήρε πολύ σημαντικό διπλό μέσα στον Ατρόμητο. Αν έχανε χθες ο Πανετολικός, θα κεγόταν την άλλη εβδομάδα. Πήρε το διπλό. Ναι, αλλά τώρα να κερδίσει η Λάρισα μέσα στον Πανετολικό. Στην έδρα της έφαγε 7 από τον Πανετολικό. 4 στο Βόλιο. Και διάρκεια και 3.
0: Και
2: δεν είναι εύκολο.
0: Και αν,
2: εγώ πάντως βλέπω αυτή τη στιγμή, κλείνω προς Λάρισα και με την ήττα χθες του Πανσεραϊκού. Τώρα, αν ο Πανσεραϊκός πάει να κάνει ένα διπλό με στην Τρίπολη.
0: Αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Στο 1-4 τι βλέπεις?
2: Στο 1-4 σήμερα
0: νομίζω η ΑΕΚ
2: είναι κομβική αγωνιστική. Αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γιατί μετά παίζει μέσα στην Τούμπα και με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή όποιος κερδίσει σήμερα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αν κερδίσει κάποιος, θα έχει πιθανότητες.
1: Αν πάει χει
2: βολεύει την ΑΕΚ. Υπάρχει πιθανότητα και σήμερα να τελειώσουμε Αν κερδίσει η ΑΕΚ και φύγει χ το άλλο.
1: Α, και μετά πάει,
2: τελειώνουμε.
1: Πάει και αυτό.
2: Έτσι. Αν κερδίσει η ΑΕΚ και φύγει χ το άλλο, θα είναι στο σύνολο
0: 8 και τελείωσε μετά.
2: Και τελείωσε οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Οπότε υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο σήμερα να έχουμε και
0: τέλος. Ναι, πρωταθλητή.
2: Και πρωταθλητή. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να παραμείνουν οι πιθανότητες και εκεί Τετάρτη και Κυριακή γίνονται τα μάτς.
1: Ναι, ναι, για
2: οπότε
1: να τελειώσουμε.
2: Θα έχει το ενδιαφέρον.
0: Ρώτα τον λέει, σε παρακαλώ τον Δημήτρη, το διάβασε λέει σε γνωστό site, αν υπάρχει λέει περίπτωση τιμωρία του Όφη. Εγώ το διάβασα πουθενά αυτό, δεν ξέρω.
2: Τιμωρία του Όφη, ναι.
0: Για ποιο λόγο?
2: Λόγω του Μπούρμπου. Έχει ένα χρέος στον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπος έχει πάει στο ΚΑΣ, έχει δικαιωθεί. Δεν το πληρώνει Όφη το ποσό αυτό. Είναι ένα ποσό γύρω στο 300.000. Γιατί δεν θέλει να ανοίξει τον ασκό του αιώλου και να αναγκαστεί να πληρώσει και κάποια άλλα.
1: Και άλλα μάλλον.
2: Εκεί ναι, κάπου ναι, έχει ναι, κολλήσει. Ναι. Αν δεν το πληρώσει, όντως είναι πολύ πιθανό να έχει πρόβλημα. Ναι. Αλλά πιστεύω τώρα ότι 300.000, όταν πηγαίνοντας σίγουρα στους ομίλους, θα πάρεις σχεδόν 4-5
1: χρήματα.
2: Κάποια στιγμή θα τα δώσει. Δηλαδή, αν έρθει το όριο, πιστεύω ότι θα τα δώσει τα χρήματα.
0: Ο Θοδωρής έτσι πως τα ακούει λέει, Δημήτρη γίνεται να μην πας σήμερα να περιγράψεις, λέει, να στείλω το κουκουλάκι.
1: Όχι ρε παιδιά.
2: Το κουκουλάκι μπορώ να το στείλω.
0: Όχι, το κουκουλάκι.
2: Το κουκουλάκι είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Εκτός αν έχει έρθει για το παιχνίδι, δεν ξέρω, δεν μίλησα μαζί του. Εκτός αν έχει έρθει για το παιχνίδι, να τον βάλουν να μεταδώσει, ξέρω.
0: Λοιπόν, λέει γεια σου Δημήτρη, λέει οι καλύτερες μεταδόσεις του Άρη μας, Βασίλης από Κατερίνη. Πάμε για νίκη, λέει, ψηφίζω Γρηγορίου για coach και του χρόνου.
1: Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς.
2: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Νωρίς.
2: Εγώ δεν είμαι εντελώς αρνητικός, να ξέρεις, με τον Γρηγορίου γενικά.
0: Ναι.
2: Αλλά λόγος τι θες να κάνεις. Για μένα ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν τον γνώριζα, τώρα τον γνώρισα, λειτουργεί με αξιοπρέπεια μέχρι τώρα στον Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: αυτό
1: ναι,
2: λέω.
1: Ναι,
2: δεν λέω κάτι άλλο, ούτε λέω αν είναι καλός προπονητής, κακός προπονητής. Θα γίνει η επιλογή, όποια είναι η επιλογή.
1: Σε αυτό το λίγο διάστημα και το δύσκολο γίνει, που δούμε. Πήρε και το δύσκολο ναι. Δεν πήρε.
0: Φαντάζομαι
2: είναι αξιοπρεπής, ναι, ναι. Αυτό μόνο. Δεν
0: όλα αυτά που συζητάμε θα έχουν πλήρη εξάρτηση εάν και εφόσον υπάρχουν αλλαγές διοικητικά.
2: Και στο διοικητικό φυσικά. Πάντα,
0: ναι.
2: Πάντα εμείς τώρα συζητάμε με την παρούσα κατάσταση.
0: Με την παρούσα
2: αν
0: κατάσταση.
2: Αλλάξει κάτι στο διοικητικό, αλλάζουν όλα
1: τα δεδομένα.
0: Δεν μου λες, θέλω σχολιασμό λίγο για τη διαρροή, νομίζω ότι είναι, που έγινε. Για ότι ο κύριος Καρυπίδης λέει θα πάμε με μειωμένο budget φέτος.
2: Δεν πολύ ασχολούμαι πέρα.
0: Γιατί δεν είναι δήλωση, όχι, νομίζω διαρροή είναι.
2: Ναι. Δεν λέω ότι δεν ισχύει, ναι. Αλλά δεν ασχολούμαι. Ούτε όταν έλεγε ότι θα βάλω εκατομμύρια και θα κάνω, ούτε τώρα που λέει θα ρίξω το budget. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Αυτά είναι λίγο. Τα λέμε.
0: Τα λέμε για να τα λέμε. Γιατί τα λέμε όμως είναι λίγο, γιατί δημιουργούν ένα κλίμα λίγο
2: παραπάνω. Η κατάσταση έτσι κι αλλιώς
0: είναι κακή.
2: Έτσι όπως είναι.
1: Να
2: την κάνει ακόμα χειρότερη.
1: Τεντωμένη.
0: Το να την κάνει χειρότερη πάντως δεν σε βολεύει πολύ, πολύ είναι η αλήθεια.
2: Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Αυτά τα ξέρουμε.
0: Λοιπόν,
2: δεν θες για.
0: Θέλω να μιλήσουμε για
2: Ρίτα σε ένα σχόλιο.
0: Θέλω για ΑΕΚ οπωσδήποτε. Τι αυτοκτονία ήταν αυτή.
1: Ρε παιδάκι μου, εγώ.
2: Εγώ έφυγα στο τρίτο δεκάλεπτο.
0: Ναι, εσύ έφυγες.
1: Εγώ
0: τη έλεγα, σήκω να πάμε βόλτα.
2: Είμαστε σε μια καφετέρια. Σε μια καφετέρια εκεί που πάμε στο. Το βλέπαμε το παιχνίδι. Τρίτο δεκάλεπτο, λέω τον φίλο μου τον Αναστάση. Αναστάση, λέω δεν αντέχω άλλο. Είχαμε το πρωί έξω. Είχαμε πάει βόλτα στι φώκε με τον Γκάλι. Δεν σα τα πέχτε. Τον κρατήσατε τόση ώρα, θα σας καταγγέλω.
0: Γιατί?
2: Τα έφαγε όλα παγωμένα ο καημένος.
0: Έλα ρε εσύ.
2: Δηλαδή, το μπιφτέκι αυτό προβατίνα στο τρομερό που
0: έχει
2: πέρα ο Νίκος στις φώκες.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν φάνηκε ότι ήθελε να μας το
0: κλείσει
1: το τηλέφωνο, σαν να ήθελε να μιλήσει κι
2: άλλο. Ο καημένος δηλαδή, ξέρεις τι κέρδισε όμως. Όταν ήρθε είχαμε όλοι χορτάσει, οπότε ό,τι είχε μείνει,
0: το σκουπίσει. Όλα για τον Γκάλι.
2: Ήταν αυτό το θετικό της υπόθεσης.
0: Καλά και εσείς ρε θηρία να πούμε. Σε 15 λεπτά τα φάγατε όλα.
1: Όχι, γιατί πόση ώρα θέλεις για να
0: φάγατε.
2: Πόσο θέλεις πιστεύω. Εγώ όταν τέλειωσε ο Γκάλι και ήρθε, εγώ είχα φτάσει δηλαδή. Είχα φάει.
1: Εγώ την άλλη φορά θα το ρωτάω τον Χρήστο. Όχι, θα το ρωτάω. Σε τι φάση είσαι,
2: έτσι,
1: σε καφέ. Φώκες
2: εκεί να ξέρεις. Νίκος, ταβέρνα πάνω στην πλατεία. Τρομερή, δεν υπάρχει. Όποιος περνάει από περιοχή είναι κοντά κτλ.
1: Ναι, ναι,
2: Αριανός άρρωστος. Ναι. Ο Νίκος εκεί.
1: Στην πλατεία.
0: Στην πλατεία.
2: Πλατεία. Είναι στην πλατεία. Ναι, ναι. Ναι. Όπως ανεβαίνεις αριστερά στην πλατεία.
1: Πάμε,
2: είναι πάρα πολύ ωραίο. Στην εκκλησία απέναντι εκεί πέρα. Τρομερό.
1: Περνάμε συχνά.
0: Οπότε, τι έχεις να πεις για την ΑΕΚ, πώς θα κατάφερε τέταρτο δεκάλεπτο να δεχτεί 20 κάτι πόντους.
2: Κοίτα. Δεν ήταν λογικό ότι μια ομάδα που βάζει 90 πόντους σε κάθε παιχνίδι είχε βάλει 25 στο πρώτο ημίχρονο, 45 στα 3 πρώτα δεκάλεπτα. Μιλάω για τη Ρίτας. Κάποια στιγμή δηλαδή θα μπαίναν τα σουτ. Βέβαια τα έβαλε ένας παίκτης ο οποίος δεν τον υπολόγιζε κανένας. Δηλαδή όλοι λέγανε για τον Χάρντινγκ, ο οποίος είναι παιχτάρα. Για κάποιους άλλους παίκτες, Σαργιούνας, επίσης παιχτάρα Λιθουανός. Αυτοί δεν έκαναν τίποτα και τα έκανε όλα ο Λουκάος και ένας παίκτης που ξαναλέω δεν τον υπολόγιζε κανένας. Έβαλε ξαφνικά. 7 στα 10 τρίποντα.
1: Τρίποντα έβαλε.
2: Θύμισε Λευτέρη Σούμποντιτς. Με 70% το τρίποντα, δηλαδή σε τελικό κιόλας. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα.
1: Απίστευτο.
2: Πήρε την. Το χάσε το παιχνίδι. Εγώ λέω
0: το χάσε.
2: Και το χάσε και το κέρδισε. Δηλαδή είναι αξιέπαινη και η Ρίτας. Εσύ μιλάμε μόνο ότι το χάσε η ΑΕΚ, γιατί είναι σαν να μην παίζουν οι άλλοι.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, αλλά όταν,
1: ναι,
0: δέχεσαι, Ρίτας, όταν τα δέχεσαι όλα, κάτι κάνει λάθος.
2: Το γύρισε γρήγορα το μάτς. Δηλαδή η ΑΕΚ στο τελευταίο δεκαετία δεν έπαιξε τόσο άσχημα. Γιατί κάποιοι λένε έπαιξε χάλια.
1: Όχι,
2: έπαιξε,
1: όχι.
2: Έβαλε
1: όχι.
2: Και αυτοί πόντου.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, μέχρι το 5 λεπτά πριν το τέλο, κρατιόταν στι 15.
0: Ναι.
2: Εκεί το έχασε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα μετά, εντάξει, όταν άρχισαν να μπαίνουν τα τρίποντα συνέχεια, η ΑΕΚ λίγο έχασε το μυαλό τη. Κουράστηκε ο Νάναλη, που ήταν ο καλύτερο παίκτη τη ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα το πήραν οι Λιθουανοί. Τώρα η ΑΕΚ πέφτει πολύ και η ψυχολογία τη. Είναι και ο επόμενο αντίπαλο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό ίσω να μα.
2: Η ψυχολογία τη τώρα είναι στα τάρταρα. Τώρα δεν το συζητάμε. Τώρα αυτή με τα τρία πρώτα δεκάλεπτα το είχαν πιάσει.
0: Βέβαια.
2: Ξέρεις, απλά δεν είχαν βάλει όλα τα δάχτυλα επάνω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και κάποιος ήρθε και τους.
0: Ναι, αφού τελειώνοντας το τρίτο δεκάλεπτο, λέω αυτοί κάνουν και σχέδια τώρα. Πώς θα σηκώσουν, πώς θα πανηγυρίσουν.
2: Σήκωσε το, φωνάζει να
0: πει. Ναι.
1: Ήταν σοκ. Δηλαδή δεν θα ήθελα να μου στη θέση.
2: Ούτε να το σκέφτομαι. Το κάνω και μετάδοση αυτό το μάτι. Εγώ θα είχα μέσα.
0: Καλά, εσύ.
2: Θα έκοβα πόσο αυτό τον Λουκάουσκι. Καμιά τάπα θα γιατί δεν υπήρχε αυτό να αφήσω.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να μου στη θέση. Με τίποτα.
2: Δεν παλεύεται.
0: Ο Δημήτρης θα έχει αφήσει εκεί.
2: Δεν παλεύεται τώρα αυτό το πράγμα.
1: Κρίμα, όμως, κρίμα. Εγώ λέω κρίμα.
2: Συμβαίνουν αυτά.
1: Εντάξει. Κρίμα okay. Για την
2: αυτό είναι το μπάσκετ, παιδιά. Και το σύγχρονο μπάσκετ, καμιά φορά το λέω και για τα δικά μας παιχνίδια. Λέει προηγηθήκαμε 15 πόντους.
1: Ναι, ναι, τίποτα
2: δεν είναι.
1: Τίποτα,
2: είναι
1: τίποτα.
2: Αέρας.
1: Τίποτα.
2: Παλιά παίρναν την μπάλα 30 λεπτά.
1: Άλλο,
2: 30 δευτερόλεπτα τη βαρούσαν.
0: Είναι τώρα αλλάξαν αυτά.
1: Παλιά ήταν άλλο. Οι 15 πόντοι ήταν τεράστια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ρωτήστε, λέει ο Κώστας, ρωτήστε, λέει τον Δημήτρη. Θα έχουμε, λέει, απάντηση, παύλα ενημέρωση, λέει, από ΑΣ μέσα στην εβδομάδα. Είχε πει, λέει, στο Δημήτρη ότι κάτι ακόμα περιμένουν πέρα από την υπογραφή από πλευρά Καρυπίδη.
2: Λοιπόν. Δεν θέλω τώρα
0: να πεις κάτι.
2: Δεν θέλω να προκαταβάλω. Θα τα πούνε εκείνοι όταν έρθει η ώρα. Εγώ λέω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε εξέλιξη αυτό το κομμάτι με τον ΑΣ που λέει. Θα έχουμε εξέλιξη και ενημέρωση και πράγματα συγκεκριμένα που έχουν γίνει και όλα τα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή συγκεκριμένες κινήσεις που έχει κάνει ο ΑΣ.
2: Πιθανόν εγώ με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Δηλαδή την άλλη και τελειώνει. Πιθανόν την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
1: Αυτό είπα.
2: Δεν δίνω όμως εγώ χρονικό ορίζοντα. Θα τα δώσουν οι ίδιοι άνθρωποι του ΕΡΑΣΤΕΧΝΗ. Έχουν κάποια πράγματα να πούν.
1: Όπως είπαμε, ότι στο τελείωμα του.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Μετά μπορεί να υπάρξουν κάποιες.
2: Έτσι το υπολόγιζαν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή επειδή ο ΑΣ διεκδικούσε και την Ευρώπη. Ο τελικός κυπέλλου και αυτό που έγινε με τον Όφη άλλαξε. Επέστρεψε τη διαδικασία. Σου λέει ο άλλος τέλειωσε η χρονιά. Δεν τέλειωσε όμως.
1: Έχει ακόμα εντάξει.
0: Μήπως λέω όμως οι εξελίξεις περιμένουν και τελικά. Ποιες ομάδες θα πέσουνε.
2: Δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ σχέση αυτό το πράγμα.
0: Λες
2: εγώ
0: όχι.
2: Τουλάχιστον δεν πιστεύω ότι έχει τόσο πολύ σχέση. Θέλω να τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Πιστεύω
1: αυτό
2: εγώ.
1: Είπαμε.
2: Δηλαδή από την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
1: Ναι, από την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είπαμε έτσι κι αλλιώς.
2: Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Έτσι
1: και έτσι είναι και το.
2: Θα τα πούνε αυτοί ξανά. Έτσι, μην τα λέμε, μην προκαταβάλουμε.
1: Όχι. Δεν έχω
0: απάντηση. Τώρα, αγωνιστικά πάντως ο Άρης. Πότε, στο μπάσκετ λέω. Ξανά έχει υποχρεώσεις.
2: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη με την ΑΕΚ.
2: Τώρα παίζουμε Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι θα κάνω.
1: Δεν στη Δευτέρα.
0: Για να σε δω πώς θα χωριστείς.
2: Πάω, περίμενε. Πάω Βόλο. Παίζουμε. Γυρίζω το βράδυ. Πέμπτη. Πάω Αθήνα.
0: Γιατί
2: γυρίζεις. Γυρίζω το βράδυ. Παρασκευή πάω Αγρίνιο. Κάπα 19 τελικό κυπέλου. Δηλαδή τρεις μέρες.
0: Πότε είναι ο τελικός. Παρασκευή.
2: Παρασκευή.
0: Να μην είναι Σάββατο.
2: Ο Γκάλης τα ακούει τώρα αυτά. Ο Γκάλης. Τρεις μέρες. Δηλαδή Τετάρτη πέμπτη Παρασκευή.
0: Ωραία. Γκάλη
2: δύο μέρες. Τρεις μέρες θα κάνεις μόνος σου. Δόξου, λέει ο Γκάλης. Θα το
0: φαντάζομαι.
2: Θα το διαχειριστεί.
0: Ενθουσιάστηκε.
2: Ενθουσιάστηκε
0: πανηγύρι. Δεν μπορεί, θα βγει τηλεφωνικά. Δεν γίνεται.
2: Καταφέρω, παιδί μου, αλλά εντάξει, άλλο να είμαστε εδώ, άλλο.
1: Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλη σχέση.
0: Λοιπόν, πες μας και ένα τελευταίο σχόλιο τώρα για τον Παναθηναϊκό, για το πέμπτο παιχνίδι. Μπασκετικά πάντα λέμε.
1: Για τον μπάσκετ.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Αφού κατάφερε και χάσει αυτά τα δύο.
1: Δεν ξέρω.
2: Η Βαλένθια αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έμαθε από τα λάθη που έκανε στα δύο πρώτα παιχνίδια.
1: Ναι,
2: και δεν θα,
1: θα
2: χάσει το παιχνίδι. Δεν γίνεται να χάσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη έχει κάποιους πολύ έμπειρους παίκτες. Αν ο Ναν καταφέρει να
1: ξυπνήσει.
2: Μόνο ο Ναν μπορεί να το πάρει το μάτσα. Είναι ο μόνος παίκτης. Δηλαδή ο Όσμαν μπορεί να βάλει 30 πόντους.
1: Ναι.
2: Ο Λεσόρ να πάρει 15. Μόνο ο Ναν μπορεί να το πάρει το μάτσα. Εφόσον έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά τον Ναν στα δύο τελευταία μάτσα. Αν το καταφέρουν και σε αυτό το μάτσα. Η Βαλένθια είναι τώρα
0: στα ύψη.
2: Θα φανεί από το πρώτο δεκάλεπτο. Αν στο πρώτο δεκάλεπτο μπει η Βαλένθια και αισθανθεί άνετα, όπως έγινε στο ΆΚΑ σαν δύο μάτς,
1: και αφήσει,
2: θα κερδίσει η Βαλένθια. Και θα πάει αυτή στο
0: φαινόμενο. Τρίτη παίζουνε.
2: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
2: Όλα μαζί. Όλα μαζί. Τετάρτη.
1: Ωραία, τι παίζουν
2: οι τρεις. Πέντε ώρα. 7:30 είναι τα παιχνίδια του 1-4. 10 η ώρα. Ευτυχώς είναι 10 η ώρα. Το πέμπτο μάτσο, οπότε έχουμε περιθώριο.
0: Έλα να σε ξενερώσω και τρίτη έχει Eurovision. Να πάρε να έχει το.
2: Τι είναι Eurovision. Τι είναι Eurovision.
0: Έλα Eurovision.
2: Σαββάτο δεν γίνεται Eurovision.
0: Όχι, έχουμε προημιτελικά.
1: Είναι ο πρώτο ημιτελικό.
2: Συγγνώμη, παίζουμε εμεί ημιτελικά. Δεν περνάμε κατευθείαν.
0: Όχι, δεν παίζει. Ο Ακύλα παίζει, όχι ο Άρης.
2: Αυτό ναι, εννοεί.
1: Είναι. Την τρίτη είναι ο πρώτο ημιτελικό που συμμετέχει η Ελλάδα.
2: Στον τελικό δεν περάσαμε κατευθείαν εμεί.
0: Όχι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν μπήκαμε σε καλό όμιλο.
1: Περνάνε από εκεί 10.
2: Πέρσι είχαμε πάει καλά.
0: Καλά δεν παίζει
1: ρόλο. Δεν παίζει ρόλο ξανά από την αρχή.
0: Ναι,
1: Την Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός. Την Πέμπτη είναι ο δεύτερος.
0: Δεν θα το χάσω.
2: Είναι το μόνο
0: σίγουρο. Ειδικά στο πήγαινε, έλα μόνο σίγουρο.
2: Ευτυχώς δεν είναι Τρίτη το Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Πάλι καλά, θα πέφτουν όλα μαζί.
2: Τι θα δω.
0: Θα είχες μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη. Γεια σου, γεια σου.
1: Λοιπόν, εδώ, 5 η ώρα, Άρης Όφη, Yellow Radio, ζωντανά από το Δημήτριο Σαλή, όχι από εδώ, από το στούντιο, από το γήπεδο.
0: Θα πάει στο γήπεδο.

0: Hello Radio, κυρίες και κύριοι, 101,7 και με την εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Είμαστε 40 λεπτά μετά τη μία και έχουμε και γυναικείο πόλο.
1: Πόλο γυναικών, ναι, έχουμε με την ΑΕΚ. Έχω να σας πω αύριο 10
0: Μαΐου. Παντού μας κυνηγάει η ΑΕΚ.
1: Ναι, έχω να σας πω. Κλείνει και η αυλαία, πέφτει η αυλαία της αλφα φάσης στο πρωτάθλημα Water Polo League 2 των γυναικών, όπου αύριο υποδέχεται στο κολυμβητήριο της Νεάπολης την ΑΕΚ στις 2.30. Στα play-off που θα διεξαχθούν 22 και 24 Μαΐου συνεχίζουν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, συνολικά 4, οι οποίες θα διεκδικήσουν 2 εισιτήρια για το Water Polo League γυναικών, δηλαδή να ανέβουν κατηγορία. Οπότε είναι ένας σημαντικός αγώνας για το πόλο γυναικών.
0: Καλή επιτυχία να πούμε και στα κορίτσια εκεί πέρα, στο πόλο γυναικών του Άρη. Όπως και σε όλα τα τμήματα βέβαια, γιατί ο Άρης δεν έχει μόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
1: Όχι,
0: έχει πάρα πολλά τμήματα.
1: Σε όλα τα ομάδικα.
0: Τα οποία σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο τέλος πάντων έχουν υποχρεώσεις και αγωνίζονται. Λοιπόν, για λίγο ακόμα θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. 2310-328-828. Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε έτσι κυριακάτικα. Μελίτσα Διαμάντη. Και άσε με να σε ξεχάσω.
1: Κανόνισε να με ξεχάσεις.
0: Απειλή ήταν αυτό τώρα.
1: Ναι.

0: Για πες τι έγινε εκεί πέρα με τον...
1: Το Στέφανο τον Δέδα, το γνωρίζετε, έτσι, υπήρξε προπονητής του Άρη. Είναι βοηθός του Δημήτρη Τούδη και όταν έχασε η Χαποέλ Τελαβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, γύρισαν στο Ισραήλ.
0: Ναι, λογικό.
1: Ναι. Και τι έγινε?
0: Τι έγινε? Το διώξανε πριν φτάσει.
1: Επίστρεψε την Παρασκευή στο διαμέρισμά του μετά από απουσία περίπου 2 μηνών και έμεινε, ναι, έκπληκτος όταν άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε μια οικογένεια να διανέμει κανονικά στο
0: μπήκε
1: χώρο.
0: Μπήκε μέσα και ποιοι είστε εσείς, ρε παιδιά, τι έγινε?
1: Λίγο αργότερα ενημερώθηκε πως υπήρξαν άνθρωποι μέσα στον οργανισμό της Χαποέλ Τελαβίβ που προχώρησαν στην ενοικίαση διαμερισμάτων που άνοικαν σε μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων παικτών και ανθρώπων του τεχνικού επιτελείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σχετική ενημέρωση προς όλες τις πλευρές.
0: Τι είναι αυτή, ρε, οι Εβραίοι?
1: Διόσο έλειπαν 2 μήνες.
0: Τι είναι αυτοί οι Εβραίοι, ρε
1: φίλε? Σε άλλους.
0: Δηλαδή για να βγάλουν 2 μήνες χρήματα του νοικιάσανε το διαμέρισμα που έμενε.
1: Και δεν ενημέρωσαν.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, Εβραίοι δεν παίζονται.
1: Όχι, για να δεις ότι και σε κι αλλού γίνονται τρελά πράγματα.
0: Εγώ νόμιζα έτσι πως το έπεσε επειδή αποκλείστηκαν το Σούταραν, αλλά μπα,
1: όχι.
0: Για οικονομικό λόγο έγινε.
1: Αφού συνεχίζει η ομάδα

Λοιπόν, και επειδή εδώ ο Μάκης από το Όσλο μας λέει ότι έχουμε πολύ πόνο στην καρδιά με τα τραγούδια που βάζουμε, να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι με τα φώτα ανισταγμένα και βαριά.

0: Άρε Ρίτα Σαγκελαρίου, πολύ δυνατή, ε.
1: Δυνατή, μας αρέσει.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω μία τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Σαυρούλα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Ο εξιντάρης.
0: Ναι, εξιντάρη, ναι. Ολόκληρο αφιέρωμα σε κάναμε χθες δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ρωτούσαμε 10 ώρες γιατί έχεις μείνει ακόμα στα 60.
1: Εκεί μείνε, μην πας παραπέρα.
2: Το 60 είναι από αλλού.
0: Από πού είναι, πες μας.
2: Είναι από το εξάρι του Νίκου Γκάλη.
0: Το 0.
2: Και το Άρης.
0: Α, και το Άρης, 60.
2: Άρης στο τέλος.
0: Α, 60
1: Άρης. Εντάξει.
2: Άρη, ναι.
0: Α, τώρα τα καταλαβαίνουμε εσύ.
2: Το αγαπημένο μου ήταν, ναι. Και λέω θα το βγάλω έτσι, λέω.
0: Ναι, τώρα εξηγούνται όλα γιατί δεν γίνεται. 5 χρόνια παίρνει, λέει ο εξεντάρης. Πώς θα γίνει.
2: Το έχω από εκεί, το έχω συνδυάσει έτσι.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Λοιπόν, θέλω να πω χαιρετισμού σε όλα τα παλικάρια, έτσι, σε όλα τα Λιανά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω απόψε να σε βρω. Πασχάλη Σερζής, ρίξω το τελευταίο να το γουστάρουμε.
0: Ωραία.
2: Και το βαρδάρι θέλω, και αυτό σε Άρης τελειώνει.
0: Ωραία.
2: Θα έρθω απόψε να σε βρω, Πασχάλη Σερζής.
0: Θα έρθω απόψε να σε βρω, εντάξει, θα το βάλω.
2: Σε τέρα αφιερωμένο, Πέτρο.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, φιλάκια σε όλους και παντού νίκες, εσύ είπαμε σε όλα τα αθλήματα.
0: Παντού, παντού.
1: Έτσι,
2: λοιπόν, και όλοι στον Αλφα Σίγμα, ντου, κάντε ένα ντου, πάντε γραφτείτε όλοι εκεί.
0: Ντου από παντού.
2: Ντου από παντού, μπράβο, έτσι. Να μεγαλώσουμε, παιδιά. Να δυναμώσουμε, μάλλον. Όχι να μεγαλώσουμε, να
0: σωστά,
2: δυναμώσουμε.
0: Σωστά.
2: Ναι. Άντε, καλή Κυριακή σε
0: όλους. Γεια σου.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σου, Πέτρο. Στην περιοχή του Ευκλήδη στο ραδιόφωνο δεν ακούγεστε.
0: Θα το διορθώσουμε πολύ σύντομα.
3: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Ωραία, μην ανησυχείτε, έχουμε βρει το πρόβλημα, θα το διορθώσουμε πολύ σύντομα. Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα ποιος μου ζήτησε, θέλει να ακούσει Δραπετσόνα. Ναι, θέλει δραπετσόνα. Να ακούσει Δραπετσόνα. Κάτσε να δω ποιος, ο Παντελής. Παντελής από Σπέτσες.

0: Πάμε στα βρούλα γιατί φεύγουμε σιγά σιγά. Είπαμε τι ώρα έχουμε σήμερα το Άρη Σόφι.
1: 5 η ώρα Άρη Σόφι στο Κλεάνθης Βικελίδης, ζωντανά εδώ από το Yellow Radio και από τον Δημήτρη Σαλή. 4 η ώρα θα έρθει ο Τίμος στο στούντιο, 5 η ώρα ο αγώνας από τον Δημήτρη Σαλή.
0: Θα τελειώσουμε με το τραγούδι που θέλει να ακούσει εδώ ο Εξεντάρης από τον Πασχάλη Τερζή και θα έρθω απόψε να σε βρω.
1: Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το σώμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε

0: Εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε εμείς, η νέα
0: γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
3: Smart Finance.
2: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
3: Smart Finance.
2: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
3: Smart Finance.
2: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
4: Money.
2: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
7: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
7: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
13: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία.
4: Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
4: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
4: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
4: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
4: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
14: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
17: GPS και βυθώματο εσείς.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
18: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
19: GPS λόγιο έχεις.
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
18: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αδέρφια Αριανή. Είναι η εκπομπή Κίτρινα Λόγια και 40. Είμαι Αργύρης ο Χαρακίτσας και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 10, όπως κάθε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα Παρασκευή 8, 5 8 Μαΐου. Με τα επικαιρότητα εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι συγκεκριμένα πράγματα αυτά τα οποία έχουμε να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολλά τα γεγονότα. Δηλαδή αυτές οι συζητήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό αφορούν, ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία δεν είναι γεγονότα. Δηλαδή δεν έχουν γίνει κάτι μέσα στην εβδομάδα, κάτι να έχει γίνει, κάτι να μπορούμε να πούμε, τέλος πάντων να σχολιάσουμε ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις, είναι μονίμως σε ό,τι αφορά τα της μπάλας, βέβαια, έτσι, τα του ποδοσφαίρου. Είναι μονίμως σε μια βάση, υπάρχουν ζητούμενα πολλά. Εκεί οι συζητήσεις είναι διαρκώς οι ίδιες, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Είναι δύσκολο το διάστημα. Είναι δύσκολο και είναι δεδομένο, ρε φίλε, γιατί αυτό συζητούσαμε και με τα παιδιά πριν όταν μιλάμε, ας πούμε, για την εκπομπή, παράδειγμα. Το πώς βγαίνει η εκπομπή ή κάθε εκπομπή ή το τι έχουμε να πούμε ή οτιδήποτε. Του λέω, ρε μπρο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, ούτε χρειάζεται να φανεί να το πει οποιοδήποτε. Φαίνεται η εικόνα που έχει ο Άρης γενικότερα στο γήπεδο, η περιραίουσα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, ρε παιδί μου, και έχουμε και σχολιάζουμε. Όλα αυτά δείχνουν μια στασιμότητα. Ας πούμε, η οποία στασιμότητα εδώ και πολύ καιρό λέμε, ξαναλέμε, ότι είναι επικίνδυνη. Το στάσιμο, το μέτριο, έτσι, έχει επικινδυνότητες. Νομίζω ότι ως επιτοπλίστων εκεί πάνω θα γίνει η κουβέντα. Θα τα πούμε βέβαια στην πορεία όλα. Το 2-3-10-3-28-8-28 είναι κλειστό για την πρώτη ώρα, απλά εγώ το αναφέρω. Μηνυματικά ωστόσο οι τρόποι, Viber, Yellow Viber, στο 6936-512-099 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου, κάτω από το post της εκπομπής, μπορείτε να στέλνετε και εκεί, αλλά και στο YouTube, στο κανάλι του Yellow, στο οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν το λέω, ξέρεις, πολλές φορές όπως μπαίνουμε στη διαδικασία της αβάντας, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, εγώ είμαι τώρα λίγο πίσω τι παίζει γύρω γύρω, αλλά όχι, βλέπω και άλλους. Το YouTube του Yellow είχε γίνει πάρα πολύ ευχάριστο, ρε φίλε. Δηλαδή αν έμπαινα στη διαδικασία τώρα και ήμουν, ξέρω εγώ, YouTube θα έμπαινα να το βλέπω live. Γιατί έχει την ομορφιά, έχουν μπει εδώ πέρα έτσι το παλέ μέσα, η όλη φάση, η όλη ιστορία. Η αλήθεια είναι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί γυρνώντας το κεφάλι και βλέπεις τη φάση, αλλάζει λίγο το μυαλό και πολλές φορές από αυτά τα οποία συζητάμε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή μιλώντας τώρα και έχοντας όλη αυτή την κατήφια και όλα αυτά τα οποία λέμε διαρκώς, και βλέποντας όμως στην άμα τον μπανζουρλισμό, ας πούμε, και την ομορφιά του παλέ και την τρέλα την αρρώστια του κόσμου, του Άρη, ας πούμε, που έχει, ξαναθυμάσαι, είσαι αναγκασμένος να ξαναθυμάσαι. Και νομίζω ότι εκεί πάνω κάτω είναι και η κουβέντα, ότι θα πρέπει, ας πούμε, πολλές φορές στην κουβέντα μας, στη συζήτησή μας, στον τρόπο σκέψης, να ξαναμπεί σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό που λέμε πολλές φορές, το πάνω απ' όλα ο Άρης. Αυτή την κουβέντα, τη μαγική, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει αποδειχθεί αυτό. Αυτό που μας άφησε αυτή η έκφραση, που όσοι τη θυμάστε κοντά ιδίως σε μένα ηλικιακά, που ήμασταν πιτσιρικάδες και στις εκπομπές του Super 3 τότε έπαιζε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτό το πάνω απ' όλα ο Άρης, με την τρεμάμενη φωνή του Σιρόπουλου, και μας έχει καρφωθεί μέσα στο κεφάλι αυτή η κουβέντα, και έτσι όπως την έλεγε, μέσα στην όλη στασιμότητα που σου λέω, μέσα στο όλο φιάσκο το φετινό και λίγο παραπάνω, θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο, αν θέλουμε να πούμε ότι προχωράμε, αν θέλουμε ότι πρέπει κάτι να γίνει, αν θέλουμε, δεν ξέρω, θα πρέπει να βρούμε λύσεις, θα πρέπει να βρούμε πράγματα. Θα μου πεις, ο κόσμος, τι να κάνουμε. Δεν μπορούν να γίνουν, σου λέω, πολλά πράγματα, δεν μπορούν να γίνουν όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να γίνει αν ο κόσμος είναι αμέτωχος σε κανένα τμήμα πουθενά. Σε λέω τώρα, βλέπω το παλέ, γιατί το παλέ, ρε φίλε, δεδομένα, δεν το συζητάμε, ρε φίλε. Σου λέω, έχεις μια καινούργια διοίκηση στο μπάσκετ. Το έχουμε ξαναπεί και στα προηγούμενα τρίμηνα, το λέω και τώρα. Αλλά έχεις μια διοίκηση στο μπάσκετ, η οποία, ρε φίλε, πας με πάρα πολύ απλή πράξη, πολύ απλή. Κάνει το απλό. Κάθε τρίμηνο σου κάνει έναν απολογισμό.
και μπαίνει στη διαδικασία εσύ σαν Αριανός, και είναι αυτό το οποίο λέμε πάρα πολλές φορές, ρε φίλε, και στην ΓΚΑΕ και στον οποιοδήποτε. Ο ίδιος κόσμος, ο ίδιος κόσμος, το ένα τμήμα ουσιαστικά αυτό που κάνει, το οποίο του κάνει απολογισμό, η διοίκηση απολογείται στον κόσμο της, με λίγα λόγια, σε εισαγωγικά. Και σου βάζει με νούμερα και σου λέει ότι εγώ προσέχω πλέον και το παραμικρό. Δηλαδή σου δείχνει μια πληρότητα η οποία είναι κοντά στο 86% στο παλέ. Σου δίνει ότι στο τρίμηνο έτσι αλλιώς γίνανε 3 sold out. Δηλαδή, ας πούμε, καταγραφή, ρε φίλε, πράγματα. Το τι έχεις να κάνεις. Η ίδια διοίκηση σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα στην πορεία, όλο αυτό, ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει, γιατί σου λέει τώρα ότι έγινε 1, 2, 3, 5 πράγματα και το 86% πληρότητα έφτασε στο 92%, ξέρω εγώ. Αυτό το 6% σε αυτά τα νούμερα για αυτούς είναι νούμερα. Άρα αυτό, εκείνο και το άλλο που έγιναν, πάει το έργο καλά. Αντιστρόφως, εγώ σε λέω για τον Α ή τον Β λόγο, το 86% του παλέ, ξέρω εγώ, γίνεται 62%. Η ίδια ΚΑΕ, η ίδια διοίκηση σε λέει, όπ, εδώ κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν είναι δυνατόν ο ίδιος κόσμος, δεν μπορεί να τον βάρει σε μίγα τσετσέ ξαφνικά και να μην πηγαίνει στο παλέ. Κάτι έχει γίνει, κάτι τον έχει ξενερώσει, κάτι πρέπει να συζητηθεί, κάτι να αφουγκραστούμε. Αυτό εμένα προσωπικά σε πρώτη φάση με δείχνει ο απολογισμός. Του στυλ, για να το δώσω κάτι λίγο πιο απλά, του στυλ ότι βλέπεις, ρε μάστορα, εσύ, ας πούμε, αντιστοίχως της ΠΑΕ, ότι αν το 85% γίνει 50%, δεν φταίει ο κόσμος, το απολογιστικό σου δεν είναι να βγεις, ρε φίλε, το Μάιο, τον Ιούνιο σε μια συνέντευξη τύπου και να κατηγορήσεις σε εισαγωγικά τον κόσμο που δεν έρχεται στο γήπεδο. Ούτε και στην μπάλα, λοιπόν, τον τζίπισε μίγα τσετσέ για να μην έρχεται στο γήπεδο. Δεν τον βάρεσε, δεν μπήκε, δεν άλλαξε ο οροσκόπος των Αριανών και ξαφνικά δεν γουστάρουν να πηγαίνουν στην μπάλα. Εάν κράταγες ανάθεμα, ποτέ έχουμε κρατήσει τέτοια νούμερα στην ΠΑΕ τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Του να πεις, ρε φίλε, ότι τη μία χρονιά, ξέρω εγώ, 10.000 μέσο όρο, 9, 7, 5, 3, σβήνει, κατεβαίνει κάτι, δεν φταίει γι' αυτό. Φταίει ο κόσμος. Φταίνε, ξέρω εγώ, τα πιγκάλ. Φταίει, τι ακριβώς μπορεί να φταίει, ας πούμε, το κόσμος δεν έρχεται. Φταίνε όλοι οι άλλοι. Φταίει το σύμπαν. Τι μπορεί να φταίει. Απλά σου λέω πράγματα και ξέρεις τι είναι. Απ' τη μία σου λέω, το βλέπεις, το γουστάρεις στο μπάσκετ και αφινάλι σε πιάνει ένα έργο και λες, ρε εσύ, τόσα χρόνια στον ίδιο κόσμο βλέπεις το ένα τμήμα πώς σου συμπεριφέρεται και πώς συμπεριφέρεται το άλλο. Όπως και να έχει. Αυτά είναι πράγματα όσοι επιτοπλίσουν χιλιοϋπομένα. Είναι πράγματα που έχουν συζητηθεί πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές και ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, αλλά το θέμα έχει να κάνει με την λύση. Το θέμα έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι με το πώς προχωράμε. Το θέμα είναι πού το πάμε το έργο. Γιατί εκεί έρχεται πάλι αυτό που σε είπα πριν, ότι το πάνω απ' όλα ο Άρης. Εκεί είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Εκεί είναι αυτό που καταλήγει το όλο νόημα. Στο πάνω απ' όλα ο Άρης. Το πάνω απ' όλα ο Άρης σημαίνει, ρε φίλε, ότι κοίταξε να δεις αυτό που σήμαινε και άλλες πολλές περιπτώσεις. Μιλούσα το πρωί, γι' αυτό και είμαι και επηρεασμένος. Μίλησα και είχα έτσι επικοινωνία γενικά και το πρωί τηλεφωνικά με κάποιους ανθρώπους, στους οποίους συχνά τα λέμε. Είχα ένα έτσι βαρύ κλίμα τον τελευταίο καιρό, γιατί σου λέω, ρε φίλε, δεν ήταν ένα και δύο. Ήταν πάρα πολλές οι περιπτώσεις από αδέρφια, πετσιά που τους ξέρουμε, ρε φίλε, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Από βλαμμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν χαμπαριάζανε ποτέ το πού και πώς και σε τι κατάσταση είναι ο Άρης, ήταν μονίμως στο Χαριλάου. Δεν υπολόγιζαν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, διοικήσεις, είτε όταν παίζουμε, ξέρω εγώ, στη Β ή στη Γ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ήταν στο Χαριλάου. Ήταν τρόπος ζωής. Ήταν καθήκον όμως, πώς να το πω. Και να μου λένε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, να τους βλέπεις ξενερωμένους φουλ και μέσα στη στεναχώρια να σε λέει ότι δεν πάω. Βρήκε, ας πούμε, σαν λύση, ξέρω εγώ, κουράστηκε, έφτασε, τερμάτισε, δεν ξέρω. Βρήκε σαν η λύση, ας πούμε, αυτή. Και το ξαναλέω, επειδή λέμε πολλές φορές, να, ο κόσμος, μα ξέρω με ποιους μιλάω, ρε φίλε. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα τι να σου πω, αν βάλω, ας πούμε, αριανόμετρο, είμαι 200 πόντους κάτω. Πώς θα σου εξηγήσω, ας πούμε, από αυτούς.
Και όταν σε λέει αυτός αυτή την κουβέντα, λέει, σου λέει φτάνει ρε φίλε, με κούρασε ο έμε. Εκεί είναι σου λέω που λέω ότι κοίταξε να δεις ρε φίλε, ναι, δεκτώ όλο, δεν το συζητάω. Κανένας δεν μπορεί τώρα ξαφνικά, δεν μπορεί να κουβαλήσουμε, το έχουμε ξαναπεί αυτά. Μπα πάρουμε ένα ραβδί να χτυπήσουμε τον κόσμο τώρα και να αλλάξει η φάση του και να πει άκεου. Έφτασε η όλη η ιστορία σου λέω στα άκρα σε ένα τέλμα και θέλει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ δουλειά για να αλλάξει όλο το έργο. Εκεί είναι αυτό που έρχεται σου λέω πολλές φορές, το πάνω απ' όλα ο Άρης. Με λέει εδώ τον αδερφός, Αργύρη λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή και υπάρχει λέει πάρα πολύ συζήτηση για ιδιοκτησιακά και οτιδήποτε. Σχολίασέ το λέει αν μπορεί, μα αδερφέ να σε πω κάτι, δυο Παρασκευές πριν, βάλε και δες το, όχι ότι, βάλε και δες το. Θυμάσαι μια φάμπρικα που ήταν τότε ότι α και ου και κλεισμένα και τα deal και τα έτσι και τα αλλιώς και... Χαμηλά ήρεμα την μπάλα, πια ιδιοκτησιακά και δεν ξέρω εγώ τι. Όσο και να το θέλουμε, όσο και να το λέμε, όσο και να μπούμε σε αυτή τη λογική ας πούμε της αλλαγής του ιδιοκτησιακού, γιατί πραγματικά αυτή είναι η μόνη λύση για να πεις ότι θα αλλάξει το κλίμα άρδιν στον κόσμο του Άρη και θα γίνει μαζική επιστροφή του κόσμου. Γιατί με τον Καρυπίδη για να αλλάξει πρέπει να γίνουν παπάδες. Και ο ίδιος σου λέω ούτε δείχνει τη διάθεση αλλά και ούτε και την ικανότητα έχει για να το κάνει ρε φίλε. Αντικειμενικά να μιλάμε δηλαδή. Σου λέω τα πρώτα του χρόνια για όσους θυμούνται. Το λέγαμε, έχει την ικανότητα αυτά, ξέρω εγώ, ωραίο σύνολο, τρύπωνε ο Άρης, τους χάλαγε σχέδια, τον κοντράρανε πολύ. Διέκρινες πέντε πράγματα στα οποία ρε παιδί μου είχε ικανότητες. Είχε τον τρόπο να το κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, το παιχνίδι ρε παιδί μου σε ένα βαθμό τεράστιο είναι χαμένο ας πούμε, από τον ίδιο. Και δεν δείχνει σου λέω και την ικανότητα, πέραν της διάθεσης, την ικανότητα για να ρολάρει λίγο το πράγμα ας πούμε για να αλλάξει. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού ωστόσο πριν δύο εβδομάδες λέγαμε ότι ρε φίλε κοίταξε να δεις, θυμάμαι εδώ τώρα, τα έχω και τα μηνύματα τώρα και... Εντάξει δεν είναι και εκεί το θέμα θα μου πεις τώρα ρε φίλε, το γεγονός ότι ο άλλος με έστελε και μου το θεωρούσε κλεισμένο το deal με τον ένα και με τον άλλον, θυμάστε που τα λέγαμε. Αδερφέ δεν είναι δυνατόν να το ξέρει ο περιπτεράς της γειτονιάς. Δεν είναι δυνατόν ένας δισεκατομμυριούχος που έχει αεροπλάνα, βαπόρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο να μιλάει για τις κινήσεις του. Να βγαίνει στην πλατεία, ξέρω εγώ, του Δήμου Καλαμαριάς και να μιλάει εκεί με τα παιδιά και να τους λέει να τους ταξιτζίδες και τον ένα και τον άλλο, λάτε μαζευτείτε να σας πω τι θα γίνει με τον Άρη, ας πούμε. Και πολλές φορές λέμε και ξαναλέμε ότι το όλο έργο του ιδιοκτησιακού και της αλλαγής θέλει διαχείριση και από μας μέχρι να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Γίνονται, εγώ αυτό σου λέω, αυτό ξέρω, αυτό λέω, ότι γίνονται κινήσεις έτσι ώστε ο Άρης να αρχίσει να μαζεύει. Έτσι ώστε ο Άρης να αρχίσει να ξέρει, να ξέρουμε πάνω κάτω το που, σε ποια φάση ας πούμε τι έχουμε να δώσουμε, τι έχουμε να λανσάρουμε, τι έχουμε να διαπραγματευτούμε. Καταλαβαίνεις, να έχεις μια εικόνα. Εκεί ναι, αλλά άλλο αυτό, άλλο το ότι είναι περιμένουν εκεί είναι και ο ένας και ο άλλος και δεν ξέρω εγώ τι από πριν, από πίσω για να πάρει ξέρω εγώ την ΠΑΕ ή οτιδήποτε άλλο.

Λοιπόν, να με συμπαθάτε, αλλά μάλλον λάθος κουμπί πάτησα και κόντεψα να βγάλω βιέλες από τη ζέστη, να με συμπαθάτε. Τέλος πάντων, τη συνεχίζουμε την κουβέντα όπως την αφήσαμε. Η ουσία είναι μία, λοιπόν, ότι μέχρι ότου σου λέω και με το καλό, όποια στιγμή έρθει αυτή η στιγμή, γιατί είναι δεδομένο, σου λέω. Είναι δεδομένο ότι αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει. Αυτό είναι ένα βασικό πράγμα, ένα βασικό στοιχείο το οποίο, ας πούμε, θα πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να πεις ότι έτσι θα αλλάξει και ο κόσμος και λίγο η φάση του. Έτσι θα αλλάξει λίγο και η κατάσταση. Έτσι θα γίνει το έργο το οποίο λέγαμε. Έτσι θα γίνει και το έργο το οποίο λέγαμε και πριν. Με τη δυναμική. Γιατί και στο μπάσκετ αυτό έγινε, ρε φίλε. Η αρχή της αλλαγής, ναι. Πέραν από την αλλαγή όμως, βλέπεις τα πολλά, τα πάρα πολλά, μικρά ή μεγάλα ουσιαστικά βήματα. Τα πάρα πολλά ουσιαστικά βήματα. Ακούς ιστορίες, ακαδημίες, το ένα, το άλλο, οργάνωση, χτίσιμο, στήσιμο. Αυτό που σου λέω, απολογιστικά, το ένα, το άλλο. Και δεν το λέω σε καμιά περίπτωση αυτό, ας πούμε, για να μπούμε σε μια διαδικασία ξεσύγκρισης με την κακή έννοια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ρε φίλε, η διοίκηση του μπάσκετ, ας πούμε, της ΚΑΕ, ο ΣΥΑΟ, όλο το πακέτο, ανεβάζει τον πήχη στον Αριανό, ρε φίλε. Δηλαδή, βλέποντας το αυτό ο κόσμος, σου λέει ναι, ρε φίλε, γιατί. Θα έπρεπε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά να πιέζει παραπάνω την ΠΑΕ, ας πούμε. Να σε πει ότι, όπρε φίλε, και αυτοί πάνε, το έχουν κάνει τέρμα σοβαρό. Πέντε κινήσεις κάνε, ρε φίλε. Τρεις απλές μικρές κινήσεις. Όπως και να έχει όμως το διατάφτα, είναι αυτό που σου λέω, ότι ρε φίλε, όταν με το καλό, όταν έρθει η στιγμή και όταν με το καλό μπει ο Άρης σε τέτοιες ράγες και αρχίζει και εκεί να κάνει τέτοιες κινήσεις, αρχίζει και εκεί να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ακριβώς θα ξεκινήσει και ο κόσμος να επιστρέφει, να βλέπει, να κάνει. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ρε φίλε, ναι μεν, εγώ δεν το συζητάω, ούτε αποδομώ καμία νίκη. Όταν κερδίζει ο Άρης, όταν παίρνει βαθμούς, όταν πάει. Δηλαδή είναι διαφορετικό, ρε φίλε. Θα μου πεις τι έβδομος, τι έκτος, τι πέμπτος, ψιλοδιαφωνώ. Γιατί, ρε φίλε, οκ, τα έφερε έτσι, σου είπα, κλείστο όσο καλύτερα μπορείς. Είναι μια χρονιά στραβή, σου λέω, μια χρονιά φιάσκο κανονικό από πολλές πλευρές και μεριές. Κλείστο όσο καλύτερα μπορείς. Πέμπτη θέση, πέμπτη θέση. Η ουσία βέβαια δεν είναι να είναι πέμπτη θέση ή έκτη. Είπαμε, η ουσία σήμερα έχει να κάνει με το αύριο. Έχει να κάνει με το τι έχει να περιμένει ο κόσμος του Άρη, γιατί πρέπει και θέλει να περιμένει πράγματα ο κόσμος του Άρη για να μπει ξανά σε αυτή τη διαδικασία και ξανά σε αυτή την, έτσι, τη ζεστασιά και δεν ξέρω εγώ τι. Και επειδή λοιπόν για να πάμε στο διατάφτα και στην ουσία του όλου πράγματος, επειδή δεν ξέρουμε πότε και δεν ξέρουμε και αν και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η αλλαγή, προς το καλύτερο εννοείται, όχι μια σκέτη αλλαγή, μια αλλαγή που θα ακριβώς αυτά τα οποία λείπουν, ακριβώς αυτά τα οποία βλέπουμε στο μπάσκετ και μας αρέσουν και τα στηρίζουμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ακριβώς αυτό το πράγμα να γίνει, ας πούμε, σε αυτή τη λογική και στην μπάλα. Πέραν της ισχύς, πέραν του να είναι κάποιος, ας πούμε, ρε παιδί μου, όχι απαραίτητα μόνο, θέλω να πω, ισχυρός ή φραγκάτος ή δεν ξέρω εγώ τι, ένας άνθρωπος ο οποίος θα θέλει να βάλει οργάνωση, ρε φίλε. Που στην τελική να δει ένα μοντέλο που γίνεται τώρα στο μπάσκετ και να πάνε να τα αντιγράψει, ας πούμε, σε έναν βαθμό. Νομίζω ότι το αύριο του Άρη, μέχρι ότου σου λέω έρθει εκείνη η στιγμή, έχει συγκεκριμένες ράγες. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ρεαλιστικά, αν το πάρουμε, σου λέω μακάρι να ξυπνήσουμε αύριο το πρωί και να ακούσουμε ένα μπαμ και να γίνει. Αλλά εγώ σου λέω ότι μπορεί και να μην τα ακούσουμε, γιατί θυμάστε, λέγαμε πολλές φορές ότι και αυτό το να υπάρχει και να επικρατεί διαρκώς. Αυτή η κατάσταση, αυτή η συζήτηση ότι να αλλάζει, φεύγει, έρχεται άλλος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι κάτι το οποίο περνώντας ο καιρός και προχωρώντας θα το βρεις μπροστά σου, ρε φίλε, δεν σε κάνει καλό. Όλη αυτή η κουβέντα, όπως με λες και εσύ, Αντρέα, τώρα εδώ, όλη αυτή η κουβέντα περί ιδιοκτησιακού και διαρκώς εκεί το κόλλημα, και εγώ σου λέω ότι αύριο δεν αλλάζει, ρε φίλε, και μεθαύριο και έρχεται καλοκαίρι. Τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε εμείς τον ερασιτέχνη, τον έναν, τον άλλον, οι οποίοι, ρε φίλε, ξέρεις τώρα, έχουμε, μπουρδουκλώνουμε λίγο και την όλη κατάσταση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μπουρδουκλώνουμε και την όλη ιστορία. Δηλαδή, άλλαξε διοίκηση του ερασιτέχνη, ιστορίες, το ένα, το άλλο. Θες να σου πω κάτι, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ βασικό
πάρα πολύ βασικό. Θα είναι τεράστια σημασία στον αρθή, σου λέω, στον Άρη, ένας άνθρωπος ο οποίος σου λέω να είναι όπως πρέπει να είναι. Είναι βασικό, βασικό, το δεν το συζητάω καν. Τα έχουμε πει φορές χιλιάδες, έτσι. Είναι πάρα πολύ βασικό του χρόνου το τμήμα, το πολυπόθετο που πήρε την πολυπόθετη άνοδο στο φέτος το αδρικό βόλεϊ. Και ξέρεις τώρα η παρουσία σου μετά από τόσα χρόνια ξανά εκεί που ανήκεις και θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια ομάδα η οποία, ρε φίλε, κάνει το καμπάκ, ας πούμε. Ότι μετά από τόσα χρόνια γύρισε, ήρθε, αλλά ήρθε όπως πρέπει να έρθει. Έτσι δεν είναι? Είναι εξίσου σημαντικό και ζωτική σημασία το τμήμα του βόλεϊ φέτος να κατέβει με μια αξιοπρεπή ομάδα, αλλά κυρίως για μένα με τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια να στερεωθεί και κομμάτι-κομμάτι να αρχίσει να ανεβαίνει. Τα τμήματα αυτά λοιπόν, όπως συγκεκριμένα το τμήμα του αδρικού βόλεϊ, χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, επειδή είχα μια κουβέντα και εγώ προχτές, ας πούμε, ξέρω εγώ τι και πώς, θέλει πάρα πολλά λεφτά. Τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρω αν υπάρχουν. Ο Άρης δεν λειτουργεί, σου λέω, έτσι όπως ας πούμε βλέπουμε στις άλλες ΠΑΕ γενικότερα, οι οποίες είναι η ΠΑΕ η βάση, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιλέστερο και το πιο πλούσιο άθλημα. Έχει πιο πολύ κόσμο, πιο πολλά λεφτά γενικότερα. Οπότε όσο επιτοπλίσουν τα ποδοσφαιρικά τμήματα των ομάδων, συντηρούν και άλλα τμήματα της ίδιας της ομάδας του ερασιτέχνη. Ωραία. Στον Άρη δεν γίνεται αυτό. Στον Άρη δεν αποδίδει η ΠΑΕ αυτά που πρέπει να αποδώσει στα θύματα, στον ερασιτέχνη και γενικότερα. Για κάποιους λόγους οι οποίοι είναι προφανείς για εμένα, διότι εάν σου λέω αυτό που λέγαμε τότε, τα θυμάστε, εάν το 2013 ο Άρης δεν ήταν ορφανός, γιατί η μάνα του συλλόγου που λέμε τον ερασιτέχνη, ρε παιδί μου, το είχε πάει το έργο στα βράχια, μα έτσι μα αλλιώς είχε πάει στα βράχια. Οπότε δεν ήταν ισχυρός ο ερασιτέχνης. Βασικά, οριακά ήταν ανύπαρκτος εκείνα τα χρόνια. Οπότε οποιοδήποτε καρυπίδης και να ερχόταν τότε, έπαιζε μπάλα όπως ήθελε. Θέλω να σου πω ότι σε μια ομάδα η οποία, ρε φίλε, είναι μπετόνιο ερασιτέχνης, δεν θα μπορούσε οποιοδήποτε να πάει να κάνει τον κολόμαγκα. Εδώ βλέπουμε, ρε φίλε, τύπους με εκατομμύρια και δεν μπορούν να κάνουν τους κολόμαγκες. Εκεί λοιπόν το οτιδήποτε και να παζάρευε οποιοδήποτε δεν μπορούσε να κάνει. Μα δεν είχε καταρχήν τον τρόπο να το διαπραγματευτεί. Δεν υπήρχε, ήταν ορφανός, σου λέω, ο Άρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Παρατημένος στο έλο. Οπότε λοιπόν, το τμήμα, ξέρω εγώ, τα τμήματα δεν παίρνουν αυτά που πρέπει να πάρουν από την ΠΑΕ. Που εγώ θα σου πω ότι θα το πάω και ακόμα παραπέρα, ότι ρε φίλε, ξέρεις τώρα, αντιλαμβάνεσαι στις κινήσεις που λέγαμε πριν ότι η ΠΑΕ. Το τι μπορεί να κάνει και τι πράγματα μπορεί να κάνει για να φέρει τον κόσμο κοντά της. Να μια απλή, πολύ απλή κίνηση, ας πούμε. Έχουμε δει έργα πολλά. Από όλα αυτά τα έργα, ρε φίλε, που έχουμε δει, θα μπορούσε, σου λέω, ένα ποσό να πάει στον ερασιτέχνη. Θες να σε πω απλά τα πράγματα, ρε καρυπίδι, για να, να μιλάμε κάποια στιγμή αντρίκια, αν μπορείς βέβαια. Τις εισπράξεις από το φιλικό με την ΑΕΚ. Να βγεις στον κόσμο και να πεις ότι ξέρεις τι ήταν, ξέρω εγώ, 50 χιλιάρικα. Τα πήρα εγώ τα 50 χιλιάρικα. Αλλά λόγω επειδή εφορίας δεν μπορώ να τα επιστρέψω πίσω, τα δίνω στο ερασιτέχνη. Κατάλαβες? Δεν κατάλαβες? Κατάλαβες ποιο είναι το έργο? Είναι πολλά μαζεμένα, σε λέω. Πάρα πολλά μαζεμένα για να μπορέσει ο κόσμος έτσι απλά να τα διαχειριστεί. Εκεί όμως έρχεται το μεγάλο αλλά. Και λες τώρα τι κάνουμε όμως, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε εμείς από του χρόνου? Πώς θα του χειριστούμε το θέμα? Πώς θα προχωρήσει ο σύλλογος από του χρόνου? Το ποδοσφαιρικό τμήμα πώς θα πώς θα κινηθεί? Αυτό που λες, αδερφέ Θηρο, ρε, κάτι μπερδεύεσαι, ρε μπρο. Και μη με στέλνεις εμένα τέτοια έργα, ρε δικέ μου. Τα έχουμε ξαναπεί. Γιατί μη με χαλάς την εκπομπή, ρε φίλε, γιατί φορτώνομαι. Ούτε θα με μιλάς, εμένα προσωπικά σε μιλάω, έτσι. Ούτε θα με μιλάς, θα με ξέρεις τι θα με λες. Μη με λες εμένα για το ποσοστό του ερασιτέχνη, γιατί εγώ αυτό από το γέλο του έμαθα. Κατάλαβες? Μη με το λες εμένα τώρα, μην πας να με πουλήσεις τρέλα, δικέ μου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, εσύ μάθε τι γίνεται και πες μου. Όχι σε μένα, δικέ μου. Έχει χρόνια αυτό το πράγμα που έχει υποθεί από εδώ. Εγώ από τον Οσαλή το έμαθα. Να μην μυρίσεις τα δάχτυλά σου, δικέ μου, να ακούς τον Οσαλή. Μ' ακούσεις, σε λέω.
Μην μυρίζει τα δάχτυλά σου, ας πούμε. Δεν χρειάζεται. Ας σε δει κανένας και θα σε παρεξηγήσει. Να ακούς τον Οσαλή, γιατί εγώ από τον Οσαλή το έμαθα ότι, ότι με τον ερασιτέχνη δεν υπάρχει. Ε! Άνα, γεια σου. Άισε χτύρ να πεις τα αυτιά σου, ρε δικέ μου, γιατί δεν τα ακούνε, κατάλαβες. Κατάλαβες, δικέ μου. Και μη με συγχύζεις, σε λέω τώρα. Λοιπόν, άισε χτύρ να μη σε πω που αλλού να πεις. Καραγκιόζη, το κατάλαβες. Το κατάλαβες μάλλον. Άιντε, ηλίθιε. Το λοιπόν και στην ουσία των πραγμάτων. Από τη στιγμή λοιπόν σου λέω που τα πράγματα, ας πούμε, δεν πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε, και από τη στιγμή σου λέω που όλη αυτή η φάση έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει και έχει γεμίσει ο κόσμος του Άρη κάτι τέτοιους ξερόλες που μόνο ξέρουν να βγαίνουν και να πουλάνε τρέλα και να στραβώνουν το στόμα γιατί δεν το είπε ο ένας ή γιατί δεν το είπε ο άλλος. Εντάξει, άστε τώρα τις κολομαγκές. Εμείς το θέμα μας είναι να δούμε πώς θα πάει το έργο με τον Άρη. Γιατί έτσι όπως είναι το πράγμα αυτή τη στιγμή και πάνε ξέρω εγώ στο γήπεδο και όπως το είπα και την προηγούμενη φορά, ζούμε στιγμές στις οποίες ντρέπεσαι να πάρεις ένα μπιτσιρικά να τον πας στο Χαριλάου. Γιατί δεν φίλε σου πει αυτό εδώ, σου πει εσύ τι γίνεται εδώ μέσα. Εδώ πέρα άμα φωνάξω δυνατά θα μου απαντήσω απέναντι από τη δύο, ας πούμε. Πώς πάει το έργο εδώ μέσα. Εντάξει, αυτό το πράγμα είναι πώς του χρόνου που θα μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Το κατάλαβες δικέ μου. Εντάξει, που είχατε άγνοια. Όλη άγνοια είχατε στον Άρη. Όλη Αριανή άγνοια είχατε. Άγνοια, κανείς δεν ήξερε, ας πούμε. Και μάλλον είσατε τόσο τρόμπες που βγαίνει ο καθένας και σας τα λέει, τα πιστεύετε και μετά ξέρω εγώ αν δεν μας τα πες. Άσε ρε δικέ μου τώρα. Κολομαγκές τώρα αυτά τα δικά μας τα δεν τα λέγατε και δεν τα κάνατε και εμείς τα λέγαμε και άλλοι δεν τα λέγαν. Άσε ρε τώρα. Σε μένα θα τα πεις. Καταστράφηκε ο Άρης, φορές ατελείωτες και όσοι του κατέστρεψαν εξαφανίστηκαν. Και θα με πεις εμένα ποιοι τα λέγανε και ποιοι δεν τα λέγανε. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεστε και περισσότεροι ότι πρέπει κάποια στιγμή τουλάχιστον μην μιλάς ρε φίλε. Κολόμαγκες όλοι, ξύπνοι όλοι. Μια ζωή στον Άρη όλοι ξύπνοι είστε. Όλοι τα ξέρατε, όλοι τα λέγατε και ο Άρης καταστρεφόταν λαβέρτα. Πανίβλακα που θα με στείλεις τώρα μήνυμα να με πεις. Άντε ξυπνάτε. Και όταν μιλάμε συγκεκριμένα πράγματα να καταλαβαίνεις τι λες και τι γράφεις. Κατάλαβες. Κολόμαγκες όλοι ξύπνοι, όλοι τα ξέρατε και τα λέγατε και δεν τα λέγατε και εμείς τα λέγαμε. Παπάρια λέγατε. Πανίβλακες. Και ο Άρης έχει καταστραφεί φορές άπειρες. Με τον κάθε ηλίθιο κάθε φορά να απαντάμε. Που εσύ φτάσαμε 2026 να μου πεις δηλαδή ότι έμαθες ότι η ΠΑΕ δεν δίνει στον ερασιτέχνη αυτά που πρέπει. Όλος ο κόσμος το ξέρει από το 15 αυτό. Και εσύ μου ήρθες να μου πεις ότι περίμενες να το ακούσεις από μένα σήμερα. Και μου τη λες εμένα. Στο μόνο πρέπει να την πεις στον καθρέφτη σου ρε δικέ μου. Τέλος πάντων η ουσία είναι μία. Ότι λοιπόν πάει έτσι το πράγμα. Πάει έτσι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι το έργο. Το σημαντικό της υπόθεσης είναι του χρόνου πώς θα κινηθούμε. Πώς θα γίνει το, πώς θα συνεχίσει το έργο. Πώς θα πάει από εδώ και πέρα η φάση. Γιατί σου ξαναλέω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα ρε φίλε έτσι. Θα μου πεις και τι να κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε τον κόσμο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά η ουσία είναι ότι στο πλαίσιο αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, το πάνω απ' όλα ο Άρης, το οποίο πάνω απ' όλα ο Άρης σημαίνει πάνω απ' όλα ο Άρης, πάνω απ' όλα και όλους. Το πάνω απ' όλα ο Άρης σημαίνει ότι κάνω ρε φίλε και πάω στο γήπεδο ή συμμετέχω ή κυνηγάω ή δεν ξέρω εγώ τι, ανεξάρτητα από το ποιος διοικεί, ποιος προπονεί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάνω απ' όλα πάω στο γήπεδο γιατί πρέπει να στηρίξω τον Άρη. Καταλαβαίνεις θέλω να σου πω. Σου λέω ανέβηκε το τμήμα του Βόλεϊ, ανέβηκε το τμήμα του Βόλεϊ. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν βγει οι ανθρώποι, ας πούμε, οι αρμόδιοι και τρέχουν πανικόβλητοι γιατί το τμήμα του Βόλεϊ χρειάζεται, φίλε, στήριξη τεράστια. Η ΠΑΕ, σου λέω, δεν υπάρχει σε ό,τι αφορά, ρε παιδί μου, το κομμάτι, αυτό που λέμε τα καθέκαστα, αυτό το οποίο πρέπει, ας πούμε, να αποδώσει, ας πούμε, στον ερασιτέχνη. Τα λεφτά τα οποία χρειάζονται για να συντηρηθεί το τμήμα και να όχι απλά να συντηρηθεί, να πρωταγωνιστήσει, ας πούμε, να στερεωθεί, να σταθεροποιηθεί. Και από εκεί και πέρα σου λέω, αφού βάλει τις βάσεις,
να αρχίσει, ξέρω εγώ, να μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία, σε μια άλλη κατάσταση, ας πούμε, να μπαίνει εκεί που πρέπει να πάει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από μόνο του, ρε φίλε. Ή θα πρέπει να έρθουν πολύ δυνατά χαρτιά, ας πούμε, να επενδύσουν εκεί, να πούν, ή μέσω χορηγιών, ή μέσω, σου λέω, τη απόδοση των. Τίποτα από όλα αυτά δεν κάνει η ΠΑΕ. Δεδομένο. Επίσης δεδομένο, ξαναλέω, είναι πώς θα κινηθούμε την επόμενη χρονιά. Σε θέμα κόσμου, σε θέμα, ξέρω εγώ, συμμετοχής, σε θέμα εικόνας. Αδιανόητο να πάμε την επόμενη χρονιά και να είναι το χαριλάω έτσι όπως το βλέπουμε. Θα μου πεις πώς θα αλλάξει αυτό. Θα το αλλάξει επειδή το λες εσύ σε μια εκπομπή ή επειδή θα το γράψουν 10 άτομα σε ένα post? Δεν αλλάζει, έτσι εννοείται. Ξανάρχεται πάλι η κουβέντα που κάναμε πριν 2 εβδομάδες ότι είναι απαραίτητο, είναι θέμα βιωσιμότητας το να μπορέσει ο Άρης να αλλάξει διοικητικό, να αλλάξει διοίκηση, να αλλάξει το μοντέλο, ο τρόπος. Ο ίδιος ο Καρυπίδης, επιμένω να το λέω, δεν είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, πλέον το λέμε, ξέρεις, όλα τελειώσανε, σου λέω, οι κουβέντες αυτές να κατηγορείς, να σε λένε, να λες οκ, 10, 15, 30 πανίβλακες σαν και αυτόν εδώ που με έστειλε μήνυμα υπάρχουν, αυτούς άσους εκεί να υπάρχουν να τα λένε, αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσει το έργο. Ναι, ο Καρυπίδης έτσι αλλιώς αλλιώτικα, ναι, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, γίνανε τα πράγματα. Ναι, αλλά ο Άρης πρέπει να προχωρήσει. Πώς θα γίνει? Δεν τα ξέρω αυτά, ρε Χριστάρα. Ρε αδερφέ μου, δεν τα ξέρω αυτά. Επειδή τα έχω ακούσει και εγώ, αλλά μόνο φιλοσοφικά δεν ξέρω τώρα. Γιατί, να σε πω κάτι, αδερφέ. Άκου να σε πω, για να μην τρελαινόμαστε, Χριστάρα. Άκου να σε πω εγώ. Τι πιστεύω εγώ? Εντάξει, τι πιστεύω εγώ? Ο καθένας, σου λέω, έχει την άποψή του και τη γνώμη του. Αλλά εγώ θα σε πω τι πιστεύω εγώ σε ό,τι αφορά, σου λέω, τους επενδυτές. Ό,τι είχα πει και πριν 2 εβδομάδες, πριν 6 μήνες, πριν ένα χρόνο, 2, 5, 10, όταν βγαίνανε εδώ πέρα και με λέγανε ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τον 1, τον 2, τον 3, τον 4, αλλά ο Καρυπίδης έκλεισε πόρτες, κλείσανε, ξέρω εγώ, όχι δεν πήγε ο ένας, όχι δεν πήγε ο άλλος. Έλεγα, ρε δικέ μου. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Θεωρώ αδιανόητο κάποιος ο οποίος έχει ισχύ οικονομική να θέλει να εμπλακεί με τα διοικητικά του Άρη και η όλη η φάση να του κλείσουν την πόρτα κάποιος και εμείς αυτό να το ξέρουμε μόνο σαν φήμη. Δηλαδή έρχεται αύριο ο Χ, ο Ψι, ο οποίος έχει φράγκα, σε λέω, για να πάρει τον Άρη, χτυπάει την πόρτα του Καρυπίδη και ο Καρυπίδης για τον Α ή τον Β λόγο τον πουλάει τρέλα. Ο Καρυπίδης εκ των πραγμάτων ξέρουμε ότι είναι γυμνός επικοινωνιακά, δεν ασχολήθηκε ποτέ. Μόνο κάτι ψιλοαβάντες δεξιά και αριστερά από κάτι της πλάκας. Κατά τα άλλα είναι γυμνός επικοινωνιακά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το επικοινωνιακό παύλα δημοσιογραφικό της Ελλάδας χρειάζεται ένα πακέτο τσιγάρα και αν είναι καλός ο δημοσιογράφος και ένα γύρο και γράφει ό,τι θέλεις. Δεν είναι έτσι? Δηλαδή δεν υπάρχουν 10 μεγάλα site, 10 μεγάλοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι, ας πούμε, τώρα δεν το λέω για να τους προσβάλλω αυτό με τα σάντουιτς και με τα τσιγάρα, αλλά είναι πάνω κάτω η πραγματικότητα, ρε παιδί. Άρα λοιπόν εγώ, ο Χ, ο Ψι, η εταιρεία που με λες, δεν θα μπορούσα, ρε φίλε, να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να βάλω εγώ 2 τεχνοκράτες και να βγει επικοινωνιακά ότι τον Άρη ενδιαφέρεται η τάδε εταιρεία και να βγει έξω επίσημα? Γιατί όλο αυτό να γίνει κρυφά? Είναι δυνατόν να είναι μια εταιρεία, είναι δυνατόν να είναι ένας κολοσσός με δισεκατομμύρια και να γίνει όλο το έργο κρυφά και ο Καρυπίδης μάλιστα να τον πουλήσει και τρέλα? Ρε εσύ, μην πάμε μακριά. Εύκολα πράγματα θα σε πω, αδερφέ, πάρα πολύ εύκολα. Έρχεται ένας τύπος ο οποίος αυτή τη στιγμή κουβαλάει, ξέρω εγώ, 10, 15, 50, 100, 200 δις, δεν ξέρω εγώ, ρε φίλε, πώς τα μετράνε εκεί στα Forbes και στα Morbes. Και έρχεται, ρε φίλε, στην πόλη για να σου πει ότι εγώ θα μπω σε μια διαδικασία επενδύσεων 1, 2, 3, 5 και γουστάρω και τον Άρη, ας πούμε, και θα μπω και στον Άρη. Ωραία, ούτε καν ο σωστός επιχειρηματίας, αδερφέ, ούτε καν θα πάει σε δημοσιογράφο, ούτε καν θα κάνει αυτό που σου είπα, ούτε καν θα χαλάσει 3 πακέτα τσιγάρα. Θα μαζευτούν 10-15 κυβερνητικοί, ωραία, θα του κάνουν τεμενάδες, θα πιέσουν τον Καρυπίδη, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, κλάει μάιν για αυτούς, δηλαδή κυβερνητικά ή οτιδήποτε ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι ικανός να κρατήσει. Εντάξει. Και ο Άρης αλλάξει χέρια σε ένα πρωί. Αυτό θα γίνει. Αν και εφόσον και μακάρι να ασχοληθεί μια τέτοια. Εγώ αυτό θα σε έλεγα, αδερφέ.
Πριν δύο εβδομάδες σε λέω, εδώ καθόμουν, τα έχω τα μηνύματα. Τα έχω όλα. Εδώ μου το στέλνανε και έλεγα, κορόιδευα και ο κορός, εισαγωγικά γελούσα σε μια φάση, ας πούμε. Δηλαδή ότι μου το στέλνανε τελειωμένο κάποιοι. Λες και μιλούσαν με τον Χατζη Ιωάννου στην Κύπρο εκείνη τη στιγμή και το θεωρούσαν τελειωμένο. Ότι, οπ, αδερφέ, έκλεισε τον deal τώρα μόλις. Έχω και κανένα δύο-τρεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω κανένα δύο-τρεις ρεπόρτερ, οι οποίοι, ρε παιδί μου, μου μιλάνε πολλές φορές και μου μιλάνε, λες και είναι εκεί μέσα στο χώρο. Λες και είναι μαζί, να τώρα έφυγε ο Γιάννης. Δεν τον πρόλαβα. Κατάλαβες τι θα σε πω. Το θέμα λοιπόν έχει να κάνει ότι τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, αδερφέ μου. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Η χρονιά η οποία έρχεται με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Μακάρι να αλλάξει, να γίνει, να αράξει. Με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, η αρχή της, πριν καν ξεκινήσει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και βαριά. Και θα πρέπει, ας πούμε, ρε παιδί μου, στην οψιόν ότι πάμε με καρυπίδι, να κάνει τέτοιες παπάδες, να κάνει τέτοιες παπάδες, εντάξει, να κάνει τέτοια, να πάνε όλα τα έργα τόσο σωστά, έτσι ώστε ο κόσμος ξανά να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ξανά να μπει. Που επίσης για να ξαναμπεί δεν πρόκειται να γίνει με ένα μπαμ. Εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει ένα κλικ αύριο, ας πούμε, και να. Θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και να πάνε όλα τόσο καλά για να φτάσουμε κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά και να πούμε ότι ξανά κατά κάποιο τρόπο ζεστάθηκε ο κόσμος. Γιατί όλα καλά να πάνε, όλα να πάνε τέλεια, πάντα θα υπάρχει, θα είσαι επιφυλακτικός, ρε φίλε. Δεν τον εμπιστεύεται ο κόσμος του Άρη τον Καρυπίδη. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο. Τελείωσε και ο 100% υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Καρυπίδης. Τελειώσαμε. Η αδερφή του και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Έχει σπάσει το γυαλί και δεν κολλάει. Ούτε με κολομαγκές, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Απλά κάνουμε σήμερα την κουβέντα και λέμε ότι κοίταξε να δεις, αδερφέ. Ναι, όλα μέσα, αλλά πρέπει και κάτι να γίνει. Ναι, αντιλαμβάνομαι και την κούραση και το ένα και το άλλο. Ναι, αν ανοίξουμε λίγο την κουβέντα και την κάνουμε λίγο. Βέβαια, εκεί έρχεται και πολλές φορές η ίδια η απάντηση περί μη εμπιστοσύνη στον Καρυπίδη. Εκεί έρχεται η απάντηση. Γιατί, ρε φίλο, ο Άρης έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολες χρονιές. Έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολες χρονιές. Το ξέρουμε όλοι, τις έχουμε περάσει όλοι μαζί, έτσι. Και παρόλα αυτά, σου λέω, τέτοια εικόνα όπως έχει τώρα το Χαριλάου δεν είχε. Όπως έχει φέτος, μάλλον, όλη τη χρονιά το Χαριλάου δεν είχε. Όπως το έλεγα και στην αρχή, έχουν περάσει, σου λέω, πάρα πολύ δύσκολες χρονιές και τους έβλεπες στους άλλους μονίμως. Και να βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο, αυτόν που ήσασταν μαζί στο Χαριλάου 20 χρόνια, να σε λέει ότι αδερφέ, εγώ φτάνει, λέει, δεν μπορώ, τερμάτισα. Τερμάτισα, σε λέει. Και δεν τερμάτισε γιατί ο Άρης φέτος δεν θα βγει Ευρώπη. Ή γιατί ξέρω εγώ, τερμάτισε γιατί, ρε φίλε, ο Καρυπίδης δεν ταιριάζει στον Άρη. Θυμάστε κάποια στιγμή, όλα τα χρόνια αυτά, που συζητούσαμε διοικητικά και λέγαμε και θυμάμαι πολλές φορές, μου στέλνανε μηνύματα κάποιοι και μου λέγανε ότι ο Άρης, ας πούμε, χρειάζεται έναν τύπου, έναν κλασικό Έλληνα παράγοντα. Ότι ο Άρης χρειάζεται έναν κλασικό Έλληνα, σε εισαγωγικά, ελληνικό στοιχείο παράγοντα. Δηλαδή, ρε παιδί μου. Να μην το χαρακτηρίσω στον αέρα, αλλά καταλαβαίνεις. Με τα ασία του, με τα μέα του, με τις άκρες του, γκάνια μάνια και τα συναφή. Οπότε λοιπόν, και θυμάμαι και έλεγα, ρε φίλε, ότι κοίταξε να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει τον Άρη ένας τέτοιος άνθρωπος. Μα μου σου του μου λέγανε, okay, άποψή σου, άποψή μου. Εγώ στον Άρη, ρε φίλε, με τύπους τέτοιους, με κολομαγιά, με πονηριά. Απλά ο Καρυπίδης σου λέει για αυτό το μπακάλικο, ρε φίλε, το χωριάτικο, ρε. Δεν φεύγει Καρυπίδη, άστο ό,τι και να κάνεις. Έχει στάμπα και δεν το λέω με την κακή την έννοια. Είναι η κακή αυτή νοοτροπία του να δείξεις, να κάνεις. Δεν ταιριάζει στον Άρη, φίλε. Είναι ξεκάθαρο, σου λέω, ότι μόνο αν και εφόσον δεν πρόκειται να αλλάξει. Και εγώ το περίμενα, θυμάστε. Όσοι μιλάγαμε ιδίως τότε εκείνο τον καιρό, Δεκέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, μέχρι το Γενάρη, μέχρι ότι μήπως και γίνει, μήπως και φτιαχτεί η φάση, μήπως και αλλάξει το έργο. Μπας και κάτι μέχρι τελευταία ώρα. Δεν. Ίσα, εγώ σου λέω το αντίστροφο.
διάλεγε διαρκώς την αντίστροφη φάση. Διάλεγε διαρκώς, πώς το λένε, να το πάει κόντρα. Να κοντράρει, ας πούμε, τον κόσμο του Άρη, και ο κόσμος του Άρη είναι αυτός ο οποίος τον είναι. Έτσι. Αν δεν φύγει, λέει, μόνο φαγωμάρα θα έχουμε. Μα είναι δεδομένο. Δεδομένο. Όταν φτάσουμε, λέει, αργείται όταν φτάσουμε, λέει, και ακούμε γεγονότα από εδώ και από εκεί, λέει, τρυπιόμαστε. Άστο να πάει, αδερφέ, όταν σου λέω τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει να είναι και ο Άρης δεν είναι μπετό, γιατί είναι απαραίτητο ο Άρης να είναι μπετό μαζί με τον κόσμο του. Και δυστυχώς έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει μπετό. Σε ό,τι αφορά αυτό που με λες, Χριστάρα, εδώ θεωρώ, επειδή και αυτά ακούγονται στην Περιραίουσα, γιατί σου λέω, είναι, σου λέω, έχει αυτό το έργο, ρε φίλε. Οι διαρροές του Καρυπίδη έρχονται τώρα από κάτι τύπους, κάτι στα YouTube, ας πούμε. Κάτι τύπους οι οποίοι, αν τους βάλεις να πάνε να καρφώσουν ένα σφυρί, ας πούμε, εντάξει, θα φάνε τα δάχτυλά τους. Μπερδεύουν το δεξί με το αριστερό. Το μόνο που έχουν μάθει είναι να κάνουν τους καραγκιόζηδες μπροστά σε κάτι τηλεοράσεις και ξέρω εγώ, και ντεμέκ και να αλήφονται. Και κλασικές περιπτώσεις. Ναι, οκ. Okay. Αλλά καταλαβαίνεις πόσο ελάχιστος είσαι. Εντάξει. Καθόμαστε διαρκώς, ας πούμε, και ξανά και ξανά και ξανά. Έχουμε μπει, θυμάμαι, για όσους θυμούνται, για να καταλάβουν, γιατί πολλές φορές λέμε πώς αλλάζει το πράγμα και πώς αλλάζει το κλίμα. Είναι, γιατί εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, πριν από χρόνια να λέω ότι είχα κουραστεί και είχα βαρεθεί και με αηδίαζε σε ένα βαθμό, ρε φίλε, με τρέλαινε, ας πούμε, το γεγονός του ότι διαρκώς φεύγανε παίκτες από τον Άρη και από πίσω, μετά από λίγο καιρό, ακούγαμε άσχημα και κακά πράγματα. Και λέγαμε τότε ότι να, ρε φίλε, και αυτό, ας πούμε, και έχουμε φτάσει στο 2026, 10 χρόνια μετά, και διαρκώς ακούμε προσφυγές. Με το που κάνει ο παίκτης προσφυγή, ανακοίνωση της ΠΑΕ ότι ναι, αλλά όταν εμείς σε λέγαμε, εσύ δεν ερχόσουν. Δηλαδή κάτι παιδιάστηκα, κάτι καραγκιουζιλίκια. Μονίμως δηλαδή, όποιος κάνει προσφυγή στον Άρη, ξαφνικά θα βγει μια διαρροή, βγες και πες με ποιους μίλησες, πες ποιος ήταν σπίτι σου μια μέρα πριν το μάτς. Εγώ το λέω, εσύ δεν το λες. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει και τέτοια πράγματα. Με σοβαρότητα κάργα είπα. Βγαίνει τώρα, ξέρω εγώ, όχι, είναι ένα μπαν, ξέρω εγώ, καρφωμένο ένα μήνα, αού αού, μόκο, όχι, βγήκε, λέει ο άλλος προχτές, όχι, λέει, όπλα, γκάνια και δεν ξέρω εγώ, όχι, μαζεύαμε, λέει, εμείς σουρωμένο. Απάντησε ο άλλος, ναι, αλλά ένα τσίρκο είναι, ρε φίλε. Ένα τσίρκο σου λέω, ένα τσίρκο. Δηλαδή σου λέω να μην δεν πάνε καλά τα πράγματα ή οτιδήποτε, να δεχτείς και να πεις πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό, φίλε, έχει φτάσει στο αμήν. Ωστόσο, δικέ μου, πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι θα πάμε στο έργο αυτό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, σου λέω, όσο και κολομαγκιά να κουβαλάει κάποιος, αλλιώς μπαίνει κάποια στιγμή και άλλη αξία έχει μια ομάδα που έχει ένα ρόστερ αλφα και αγωνίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες και καταστάσεις, και άλλο. Δηλαδή, πες ότι το καλοκαίρι έμπαινε ο Άρης σε διαδικασία πώλησης. Άλλο νούμερο θα είχε αν πολλούταν, ρε φίλε, με τον Άρη στην Ευρώπη, και άλλο θα είναι αν ο Άρης, ας πούμε, είναι εκτός Ευρώπης. Όπως είναι φέτος, ας πούμε. Άλλη διαπραγμάτευση θα κάνεις όταν είσαι, ξέρω εγώ, πρωταγωνιστής στη Super League και δεν ξέρω εγώ τι, και άλλη διαπραγμάτευση θα κάνεις να φυτώ ζωής και να είσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Γι' αυτόν άλλωστε το λόγο ο ίδιος ο Καρυπίδης το ξέρει, γιατί αγόρασε τον Άρη, ας πούμε, σε μια τιμή που δεν θα ξαναφτάσει ποτέ στη ζωή του ο Άρης. Okay. Ήταν στην κατώτατη τιμή που θα μπορούσε ποτέ να γίνει, γιατί πέσαμε, κάναμε ράναν. Και ίσως σου λέω, αν ξαναανοίξουμε πάλι την κουβέντα για να μην τα μπερδεύουμε, γιατί σου λέω πολλοί έρχονται σήμερα να με πούν. Εγώ θυμάμαι ξεκάθαρα, αδερφέ, ξεκάθαρα όμως. Το 2012, όταν τότε κάναμε, και μάλιστα, ας πούμε, φρέσκισε εκπομπές και ξέρω εγώ,

Είναι ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Όσο και να το λέμε, σου λέω και γι' αυτό επιμένω ότι σήμερα, και κάνοντας αυτή την κουβέντα που λέμε τώρα και συζητάμε και οτιδήποτε, εμείς συζητάμε και λέμε, ρε φίλε, το πώς και με ποιους τρόπους, με ποιον τρόπο θα βρεθεί, πώς θα βρεθούν αυτοί οι τρόποι, έτσι του χρόνου, το Χαριλάου, το κλίμα, η όλη η ιστορία να είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει, θα είναι επικίνδυνο πολύ. Θα μου πεις τι να γίνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τα είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ούτε πίστη σου λέω μπορώ να δεχτεί ο κόσμος του Άρη τον οποιονδήποτε να τον κάνει τον κολόμαγκα και ο κόσμος να τον βλέπει. Ή θα αντιδράσει ή θα απέχει. Αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία της αποχής ο κόσμος του Άρη. Και όσο θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, δεν θα αργήσει η στιγμή, ρε φίλε, που θα γίνει ντεμαράζ όλη η ιστορία. Δεδομένα. Εμείς λοιπόν στην πορεία των πραγμάτων, αυτό που πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας, αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε, αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο για να δουλέψεις, φίλε, στην τελική, είναι το πάνω απ' όλα Άρης. Και αν κάτι αυτή τη στιγμή σου λέω, μπαίνω και σου πω ότι ποιος και τι, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εδώ και καιρό μάλιστα, ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται για όσο καιρό είναι ο Καρυπίδης στην ομάδα. Ότι οι συζητήσεις μας δεν θα τον περιλαμβάνουν μέσα σε πάρα πολλά πράγματα. Η παρουσία, η εικόνα, η στήριξη, ο Άρης δεν περιλαμβάνει τον Καρυπίδη μέσα. Είναι περαστικός. Θα φύγει, είχε την ευκαιρία, ξέρω εγώ, να κάνει κάποια πράγματα. Είναι περαστικός. Είχε την ευκαιρία να φύγει όμορφα, καλά. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν. Στο δικό του το χέρι. Η κουβέντα όμως πρέπει να σταματήσει. Όχι, πρέπει να σταματήσει. Η κουβέντα συγκεκριμένη σου λέει και το δικό της χώρο. Τη δική της ώρα. Τη δική της στιγμή. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα για να βάλεις τον Καρυπίδη μέσα. Πλέον φτάνει. Πλέον δηλαδή μπαίνουμε, σου λέω, στη διαδικασία που κοιτάμε την επόμενη μέρα και λέμε ότι κοίταξε να δεις, φίλε, θα πούμε στη διαδικασία ή θα πούμε στη συζήτηση ότι είναι ο Καρυπίδης, άρα εγώ αου αου και δεν πάω και δεν κάνω και απέχω. Ναι, αλλά αφήνεις τον Άρη μόνο. Γιατί υπάρχουν, σου λέω, και κόσμος ο οποίος παίρνει το παιδί του και πάει στο Χαριλάου και του δείχνει το Χαριλάου. Και φαίνεται η εικόνα από το Χαριλάου. Και αν συνεχίσει να υπάρχει αυτό το άδειασμα, μειώνεται η αξία του Άρη, ρε φίλε. Στο οικονομικό μιλάω τώρα πάντα, έτσι. Στα νούμερα. Αν πας, σου λέω, αύριο σε ένα μαγαζί και πεις να το πάρεις το μαγαζί αυτό, το πρώτο που ζητάς είναι τα τελευταία 3 χρόνια. Ισολογισμούς και τα τιάφτα, έξοδα, έσοδα, τα τελευταία 3 χρόνια. Λοιπόν, αυτό που με λες τώρα στάθηκα, αλλά θα τα διαβάσω τα μηνύματα από το που θα επανέλθω. Δεν θα μπω στη λόμπα, γιατί είναι ωραίο το μήνυμά σου και δεν θα μπω στη λόμπα, γιατί θα με πάρει ο χρόνος, πήγε 9 και 3. Αυγό, ένα διάλειμμα, θα επιστρέψω, ανοίξουμε γραμμές, θα διαβάσω και τα μηνύματα. Είμαι υποχρεωμένος βέβαια να πω και το εξής, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε λίγο όλοι μας κάτι. Χωρίς να θέλω τώρα, σου λέω, συγκεκριμένο, σας πούμε, παράδειγμα που με έστειλε μήνυμα, το μόνο που θέλω είναι να μην με ξαναστείλει ποτέ και να μην ξανακούσει ποτέ την εκπομπή, ρε φίλε. Έχω κάνει πάρα πολύ αγώνα όλα μου τα χρόνια αυτά. Έχω ξαναπεί άλλωστε, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει αν με ακούνε 50.000 ή 5.000, γιατί δεν διαπραγματεύομαι με κανέναν, ας πούμε, την όλη ιστορία. Το μόνο με ενδιαφέρει, σου λέω, να βγαίνει μια ωραία φάση, ας πούμε, ένθεν και ένθεν. Δεν συζητάω, σου λέω, το μόνο που θα ήθελα, σου λέω, από κάτι τέτοιο, το μόνο που του ζητάω, μην ξανακούσεις ποτέ, αδερφέ, μην με ξαναστείλεις ποτέ μήνυμα. Είμαι από αυτούς που προτιμώ να μιλάω 2 ώρες μόνος μου παρά να διαβάσω έστω και ένα μήνυμα ή έστω και να με πάρει ένα τηλέφωνο. Γιατί δεν το πουλάω αυτό το προϊόν, καταλαβαίνεις, θέλω να σε πω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχω τη μαγιά και το κάνω, τέλος πάντων. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Το διατάφτα, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι και όλη η ιστορία και όλη η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, ρε φίλε, ότι το λιγότερο, ας πούμε, οι τόνοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι. Εμένα με ενδιαφέρει να μιλάω πάντα με συναριανούς. Μπορεί να έχουμε 1000 απόψεις διαφορετικές, αλλά να νιώθω ότι ο άλλος είναι συναριανός. Δεν μπορώ και δεν μπαίνω στη διαδικασία ποτέ με

Τύπου κολομαγκές, αου, αου, αυτά με τρελαίνουν, με αρρωσταίνουν. Τα ήξερες, τα ξέρα, τα έλεγες, δεν τα έλεγες. Γιατί τα έλεγες, γιατί δεν τα έλεγες, και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μια ζωή σου λέω στον Άρη τα ίδια. Μια ζωή είναι ντεζαβού. Ντεζαβού από παιδάκι. Κάποιοι τα ξέραν, κάποιοι δεν τα λέγαν. Κάποιοι άλλοι τα ξέραν, αλλά ήταν με τον δικό τους τρόπο. Κάποιοι αφού αποκαλύπτονταν λέγαν τα, τα ξέραμε, λέει εμείς. Το διατάστα ήταν ότι σου λέω ότι και να γινόταν καλό στον Άρη, μια ζωή. Μια ζωή αυτό το πράγμα. Τα καλά συγκεκριμένα που έχουν γίνει στον Άρη και μονίμως θυμάμαι να τρέχουν μπροστά οι τύποι οι οποίοι είχαν πάντα την λιγότερη έως και καθόλου προσφορά στο καλό. Οι συνήθως αυτοί που κάναν πραγματικά δουλειά δεν φαινόταν. Και έβλεπες τώρα το κάθε τσουτσέκι να βγαίνει μπροστά να πει ότι και εγώ έκανα και εγώ έκανα και εγώ ήμουνα μέσα και εγώ βοήθησα να γίνει το καλό. Και στις τραβές εξαφανιζόλ όλοι. Και στο διατάφτα ο κόσμος θα τραβάει την ευθύνη. Δεν θυμόμαστε περιπτώσεις μία και δύο και πέντε που τρώγαμε και τη λέζα από πάνω. Λοιπόν, να πάω σε ένα διάλειμμα, να επιστρέψω, να ανοίξουμε γραμμές, να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα και προχωράμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400 ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τίποτα!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος all.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
13: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα ώρα το τρόπαιο, ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card πληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card πληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι!
17: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
22: Smart Finance.
21: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
22: Smart Finance.
21: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
22: Smart Finance.
21: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
23: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
28: Έλα, Γιώργη!
29: Φιλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
28: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
29: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
28: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
29: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital
6: Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
16: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
16: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
16: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
16: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
16: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
30: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Ε, καλά τώρα.
30: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
31: GPS και βυθώματο εσείς.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
32: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
31: GPS λογικό έχεις?
32: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
31: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
32: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
31: Μεϊμάρης.
33: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κίτρινα λόγια και 40. Το 2-3-10-3-28-8-28 είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Όποιον θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή, μηνυματικά ξαναλέω πάντα, οι τρόποι είναι τρεις. Το Viber, το Yellow Viber, το 6936-512 099 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Στο group του ραδιοφώνου, στο Facebook, κάτω από το post της εκπομπής, και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Αλλά ξαναλέω και στο YouTube, στην πολύ ωραία φάση που έχει φτιαχτεί, στο live της εκπομπής, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε στον αέρα της πόλης του Θεού. Λοιπόν, okay, είμαι και λίγο αναγκασμένος, σου λέω, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το είπα και πριν, να κρατάμε λίγο χαμηλά την την κατάσταση, να κρατάμε χαμηλά την ένταση και όλα τα υπόλοιπα, γιατί σου ξαναλέω, είναι δεδομένο, ρε φίλο, ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, τα πράγματα είναι ζόρικα στον Άρη, οπότε το ζόρικο σημαίνει ότι θέλει και διαχείριση. Από την αρχή της χρονιάς μιλάμε και λέμε ότι πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Πρέπει να διαχειριστούμε τα πράγματα σε όλα μα όλα τα επίπεδα. Πάμε στη γραμμή την πρώτη. Καλησπέρα.
1: Να με συγχωρεί ο κύριος Αστέρης που σου παίρνει την
0: πρωτιά. Πήρε την πρωτιά. Πήρε την πρωτιά, κύριε Νίκο.
1: Πήρε την πρωτιά σήμερα και δεν ξέρω και τα βλάχικα πώς θα τα πω.
0: Μπουνουσάρε, εύκολο είναι. Άναγιά σου. Μπήκες, πήρες το ρόλο τώρα. Ανέλαβες ρόλο, κύριε Νίκο. Να είσαι καλά, κύριε Νίκο.
1: Λοιπόν, τι να πούμε. Η ΑΕΛΣ έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο.
0: Ναι.
1: Όλα ξεκίνησαν από ένα ψέμα. Και όταν το ψέμα βρέθηκε επενδυτής στον Άρη, Καρυπίδη, πουλά και φύγε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι ή όχι.
0: Έτσι είναι, τι ψέματα είναι.
1: Έτσι, λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από ένα ψέμα.
0: Είτε λίγο είτε πολύ, κύριε Νίκο, με συγχωρείς, δόθηκε βάση σε αυτό.
1: Αυτό το ψέμα έχει κυκλοφορήσει, έχει δηλητηριάσει, μπήκε στο αίμα του Αριανού, μπήκε στο μυαλό, μπήκε εδώ, μπήκε εκεί. Εν πάση περιπτώσει είχε δημιουργηθεί μια φοβερά κακή κατάσταση στην ομάδα.
0: Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει 30 τόσους, δηλαδή έχει περίπου 40 άτομα που δουλεύουν για την ομάδα. Άμα βάλω και το Ρίσιο, δεν ξέρω, μπορεί να έχει καμιά πενταριά. Πενταριά άτομα που περιμένουν να πληρωθούν κάθε μήνα, να πάρουν τα λεφτά τους. Συν τις υποχρεώσεις που έχει πάει, ξενοδοχεία,
0: τα
1: νερά, το ένα, το άλλο κτλ. Κάποιος πρέπει αυτά να τα πληρώνει. Επίσης, για όσους δεν ξέρουν ή θέλουν, κάνουν ότι δεν ξέρουν, αν σου σκάσει μια προσφυγή, μπορεί να πτωχεύσει η εταιρεία και να σου πάρουν την άδεια. Και
0: ναι, να χάσεις βαθμούς, πολλά.
1: Και να κλείσει το μαγαζί.
0: Βέβαια όλα αυτά, κύριε Νίκο, πέραν όλων των υπολείπων, έχουν και την υποχρέωση αυτού ο οποίος διοικεί. Δεν είναι όπως κάποτε, έχει αλλάξει λίγο το...
1: Ναι, διοικεί, αλλά και τον άλλο αυτό που διοικεί δεν μπορεί να διοικεί με άδειο γήπεδο. Και με καταγγελίες και με το ένα και με το άλλο, καφήμες και διασπορά φημών κτλ. Δηλαδή με αυτό το κλίμα...
0: Κύριε Νίκο, ξέρεις τι γίνεται, με συγχωρείς, αλλά είναι μια εκμετάλλευση η οποία γίνεται εις βάρος του κόσμου του Άρη από πολύ κόσμο, οι οποίοι ξέρουν ότι ο κόσμος του Άρη αυτή τη στιγμή καίγεται για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό και τον πουλάνε τρέλα και παπά. Και πέφτει.
1: Καίγεται ο κόσμος του Άρη, αλλά... που καίγεται για αλλαγή στο ιδιοκτησιακό. Γιατί καίγεται? Γιατί παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλήματα και δεν ξέρω εγώ. Και αυτές δεν παίρνουν. Εντάξει, όλοι πηγόμαστε. Όλοι
0: είναι απολύτες. Πολλά πράγματα, κύριε Νίκο, αλλά εγώ θα σε πω κάτι άλλο προτού τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Θα σε πω και κάτι άλλο, κύριε Νίκο, το οποίο είναι θλιβερό επίσης πάλι για τον Καρυπίδη. Γιατί πολλά από αυτά τα σενάρια, να ξέρεις, τα συντηρεί ο ίδιος ο Καρυπίδης. Να το ξέρεις αυτό που σε λέω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τον βολεύει να συντηρούνται αυτά τα σενάρια. Δεν, γιατί ο κόσμος. Εγώ στα λέω, κύριε Νίκο, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για τον Άρη δεν έχουμε κανένα λόγο, ας πούμε, να.
1: Εγώ από 7 χρονών είμαι στο γήπεδο. Έχω κάνει διοικητικά συμβούλια με καμπάνιδες, με ό,τι καλύτερο έχει περάσει από τον Άρη. Και με τα λόγου γνώσεως και με το χέρι στο Ευαγγέλιο λέω ότι κανείς άλλος δεν έχει βάλει λεφτά από την τσέπη του. Εκτός από τον Καρυπίδη. Τώρα όποιος θέλει να το πιστέψει, όποιος θέλει να μην το πιστέψει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, τώρα
1: όταν ήταν το ποδόσφαιρο ερασιτεχνικό, είχες τον ποδοσφαιριστή, τον είχες σαν σκλάβο. Είχε υπογράψει ένα δελτίο στα 14 του χρόνια, για να πιο πολύ πηγαίναν τότε και να κάνουν και ντους μέσα στα ποδητήρια. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δεν πάνε να γινόταν αστέρι πρώτου μεγέθους, δεν μπορούσε να φύγει από την ομάδα του. Λοιπόν, φτάσαμε στον επαγγελματισμό. Ο επαγγελματισμός είχε απαιτήσεις. Πρέπει να πληρώνεις, πρέπει να κάνεις.
0: Βρε, σίγουρα, κανείς δεν λέει το αντίθετο, κύριε Νικό. Αλλά
1: τώρα,
0: κάποια στιγμή...
1: Αυτή η κατάσταση είναι ορισμένα άτομα, τα οποία... Δηλαδή πώς φύγαμε, οι προπονητές που φύγανε από τον Άρη, ο κύριος Μάντιος ειδικά, γιατί κάποιοι παδοί τον βάλαν στο στόχο και μπαμ μπουμ τον μάζι, τον βρίζαν, τον κάναν, τον φτιάχναν. Άντεξε μια, δεν άντεξε δεύτερη. Δηλαδή αυτό το πράγμα ο κόσμος, να παίρνουμε όλοι εμείς να πούμε, ξέρω, να έχουμε λόγο για πάντα και να λιδωρούμε και να κάνουμε και να φτιάχνουμε, κάποια στιγμή, τι να πω, θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα που φέρνει τώρα. Εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Εγώ δεν πιστεύω πάντως, κύριε Νίκο, ότι όλο αυτό το άσχημο κατάσταση, όλη αυτή η άσχημη κατάσταση πηγάζει από τον κόσμο. Εγώ νομίζω ότι από το κεφάλι πηγάζει.
1: Δεν πηγάζει από τον κόσμο, πηγάζει από μια μικρή...
0: Δηλαδή, ξέρεις τι, κύριε Νίκο, ένα παράδειγμα σου λέω που μου ήρθε στο μυαλό, σε λέω πριν, δεν το είχα σκεφτεί τότε. Αλλά εγώ θα σε πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δεν θα ήταν ένα ωραίο... απέναντι στον κόσμο μια ωραία κίνηση, τα λεφτά των εισιτηρίων με την ΑΕΚ τότε που είχε γίνει εκείνο το πολύ δυσάρεστο γεγονός στο Μάτι και ακυρώθηκε το παιχνίδι το φιλικό με την ΑΕΚ και είχαν πληρωθεί εισιτήρια, δεν θα ήταν πρώτα απ' όλα τίμιο, αφού τα λεφτά αυτά τα έδωσε ο κόσμος, δεν θα ήταν τίμιο να του τα επιστρέψεις με έναν τέτοιον ωραίο τρόπο? Άντε, εγώ σε λέω, γιατί είχε βγει μια φήμη τότε ότι να, επειδή εφορία και λογιστικά δεν γίνεται, okay. Πάρε ένα ποσό από αυτό και κάντε το, ρε παιδί μου, και δώσ' το ερασιτέχνη, ας πούμε, σε ένα τμήμα που παλεύει. Γιατί να του τα φας? Και στο λέω, επιμένω σε αυτό το σκηνικό.
1: Πάμε στην περίπτωση του ερασιτέχνη.
0: Κύριε Νίκο, πριν με πεις, επιμένω σε αυτό το σκηνικό, γιατί ήταν το πρώτο μεγάλο, η πρώτη μεγάλη ρήξη. Και παρόλα αυτά πάλι ο κόσμος είπε πάμε και εντάξει και οκ, okay, και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Κατέξει, τώρα ο κόσμος πρέπει να πάρει, να καταλάβει τι ρόλο έχει ο καθένας. Άλλος, ή είσαι πελάτης ή είσαι οπαδός. Υπάρχει και αυτός ο διαχωρισμός.
0: Εντάξει, κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: ούτε και αυτό μπορεί
1: θέατρο,
0: να πάει έτσι.
1: Δεν θα αρέσει η παράσταση, δεν ξαναπάς.
0: Δεν μπορεί να πάει έτσι, κύριε Νίκο.
1: Γιατί θα πάει, έτσι θα πάει.
0: Γιατί σου λέω, ο οπαδός είναι οπαδός, ο φίλαθλος φίλαθλος, λοιπόν, ο απαιτητικός απαιτητικός. Δεν θα κρίνουμε εμείς δηλαδή αυτό. Να ξέρεις πάντως και κάτι απλό, έτσι που το έχω ξαναπεί, είναι απαραίτητο, απαραίτητο. Μια ομάδα να έχει χιλιάδες πελάτες. Οι οπαδοί είναι η βάση.
1: Όχι απαραίτητο.
0: Ναι, οι οπαδοί είναι η βάση.
1: Αυτό είναι αναντήρητο.
0: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν.
1: Δεν έχεις πελάτες, δεν είσαι δεν πουθενά.
0: Χρειαζόμαστε τους πελάτες.
1: Για αυτούς που λένε τον κόσμο μην πάτε. Ποιος θα έρθει να μπει, βλέποντας τις κερκίδες του Χαριλά από την τηλεόραση, ποιος θα ενδιαφερθεί για τον μέρο?
0: Δεν είναι, είναι, σου λέω πολλά, κύριε Νίκο, είναι πάρα πολλά.
1: Πολλά, πολλά, ρε παιδιά, αγαπή, εγώ με ένα μήνυμα θέλω να δώσω με αυτή την ηλικία και με αυτή την ιστορία που έχω στον Άρη. Αγαπήστε τον Άρη. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ποιος ειδικεί τον Άρη.
0: Είναι απολύτως σεβαστό, κύριε Νίκο, και στο είπα και το πρωί, και για να το πω, ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, μιας ηλικίας με τα δικά του τα... Ας πούμε, ο καθένας έχει τα δικά του ξέρεις, τα θέματα που υγεία στο ένα το άλλο, δουλειές, άγχη ο καθένας, και βλέπεις ότι είναι Α και Ω ο Άρης, ας πούμε. Σε όλο αυτό είναι ο Άρης. Να είναι καλά ο Άρης.
1: Ο Άρης είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, παιδιά.
0: Έτσι. Πολύ βασικό κομμάτι.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Ένα κομμάτι της ζωής. Κέρδισες και την Κυριακή, ξυπνάς χαρούμενος τη Δευτέρα.
0: Έτσι.
1: Έχασες την Κυριακή, βαριέται ο κλίμα κλπ. Λοιπόν, αγαπήστε τον Άρη. Είναι ορισμένα άτομα τα οποία τώρα με τα διαδίκτυα και με την ανωνυμία. Αυτό είναι που με στεναχωρεί πολύ, η ανωνυμία.
0: Υπάρχει,
1: η οποία γίνεται αποδεκτός. Δηλαδή ο Λάκης, ο Μάκης, ο Κάτσης και ο Μπαμπάκης στέλνουν ένα μήνυμα και τεινάζουνε, ρίχνουν μια βόμβα. Εντάξει, και φεύγουν.
0: Λοιπόν, να δούμε, κύριε Νίκο, ας ελπίσουμε, λοιπόν, σε πολύ καλύτερες μέρες.
1: Το χέρι, ας αγαπήσουμε όλοι τον Άρη. ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια όλοι να συμπαρασταθούμε. Και τώρα και να πούμε και κάτι άλλο που είπαμε και το πρωί. Αυτοί που έχουν έρθει στον Άρη, τα παιδιά που έχουν έρθει να παίξουν στον Άρη, ήρθανε γιατί πήραν πληροφορίες από άλλους συμπατριώτες τους ότι ο Άρης πληρώνει, ότι ο Άρης έχει πολύ κόσμο, ότι ο Άρης έχει πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, ότι θα παίξουν Ευρώπη, θα κάνουν, θα φτιάξουν κτλ. Αυτά τα παιδιά που μπαίνουν μέσα και βλέπουν άδειες κερκίδες και μετά άμα έρθει στραβά και το αποτέλεσμα τους βρίζουν και τους φωνάζουν και τους λιδωρούν που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν.
0: Εντάξει, είναι κυρινίκο τώρα, είναι μαζεμένα πολλά, αρέσει. Είναι μαζεμένα πολλά. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Και οι παίκτες και τα παιδιά που λες δεν στάθηκαν ούτε αυτοί του ύψους των περιστάσεων. Φέτος ιδίως σχεδόν κανένας. Εντάξει, δηλαδή αν εξαιρέσεις. Δηλαδή τώρα ειλικρινά σε μιλάω. Τη μισή, το μισό πάθος του Γιαννιώτα να είχαν οι υπόλοιποι, ας πούμε. Εγώ έτσι πιστεύω. Τι να σου πω. Ένας Γιαννιώτας, κάνα δυο παιδιά έβγαζαν ένα πάθος. Κατά τα άλλα έβλεπες μια ηρεμία. Μπήκανε και αυτοί σε ένα mood, σε μια συνήθεια ότι μας γιουχάρουν και okay, πάμε. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Εκεί δεν πρέπει να πεις ότι...
1: Κάθε ένας κοίταξε, Αργύρι, έρχεσαι σε μια ξένη χώρα.
0: Ναι, ή του μπάσκετ, οι αθλητές γιατί δεν... Και αυτοί φάγανε γιούχα μέσα στη χρονιά. Ναι, αλλά το γυρίσαν οι ίδιοι οι παίχτες.
1: Άλλο το ένα το μπάσκετ και άλλο το ποδόσφαιρο.
0: Όμως δεν φάγανε γιούχα. Εμείς πήγαμε στην Ισπανία τώρα, με χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε, και ήταν η εμφάνιση αποκαρδιωτική και φάγανε γιούχα.

0: Το καρδιατρική.
1: Ε, βέβαια. Και όμως την επόμενη, μετά μια εβδομάδα, ας πούμε, είδε άλλους παίχτες να βγάζουν άγχος, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, η μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, κύριε Νίκο.
0: Να είσαι καλά, Αργύριε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κύριε Νίκο.
0: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Να έχουμε υγεία.
0: Και όλα αυτά να συστήνεις ψυχραιμία, ηρεμία και αγάπη για τον άλλη.
1: Να είσαι καλά, κύριε Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Θεός μαζί μας. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Καλησπέρα.
2: Αχ, μπονουσάρε φράτε
1: Αστέρι. Μπονουσάρε φράτε Αστέρι, είδες τώρα.
2: Μπονουσάρε κύριε Νικόλα.
1: Είδες ο κύριε Νίκος τώρα τι ωραία απόδοση, ε. Βγήκε πρώτος και είπε αυτός τον μπονουσάρε.
2: Ναι, τη σειρά.
1: Έτσι. Πώς είσαι κύριε Αστέρι, είσαι καλά.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ Αργυράκο, καλά.
1: Χαίρομαι. Να σε πάντα καλά. Δόξα τω Θεώ. Όλοι καλά.
2: Ο κερανός σηκώνει.
1: Βαράει, αυτό σηκώνει, δεν σταματάει. Καλά πάει εγώ. Ακόμα σηκώνει. Να δούμε μέχρι πότε. Λοιπόν, να σε καλά κύριε Αστέρι.
2: Να σε καλά. Γεια σα, ακούει.
1: Ευχαριστώ.
2: Ωραίος είσαι άγγελος σωστός.
1: Ευχαριστώ κύριε Αστέρη. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου κύριε Αστέρη. Ευχαριστώ. Κύριος Αστέρης είπαμε είναι κατά τεθέν. Σήμα κατά τεθέν της εκπομπής. Και ό,τι και να γίνεται σε λέω πάντα με φτιάχνει τη διάθεση. Πάμε καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε μου.
1: Ω καλό το λεβεντόπεδο μου.
3: Αποστολάρας από Εύος.
1: Πού είσαι Αποστολάρα. Τι έγινε.
3: Χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Να σε καλά Αποστολάρα.
3: Τα λες όμορφα και σωστά και σε χαίρομαι.
1: Με πραότητα.
3: Ναι. Είσαι διαφορετικός από πολλούς άλλους. Και να σε πω κάτι.
1: Ναι.
3: Κι εγώ την ομάδα την υπεραγαπάω και την πονάω. Δεν διοικείται σωστά. Διοικείται από λάθος ανθρώπους και από λάθος άνθρωπο.
1: Και με λάθος τρόπο Αποστολάρα.
3: Και με λάθος τρόπο έχουμε την πιο όμορφη ομάδα, την πιο καλή ομάδα με σωστούς φιλάθλους, οπαδούς. Αλλά δυστυχώς δεν πέφτει σε σωστά χέρια.
1: Είπες σε κουβέντα μεγάλη.
3: Εγώ αν είχα λεφτά θα μπορούσα να διοικήσω πολύ πιο καλά από όλους αυτούς.
1: Το πιστεύω Αποστολάρα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε λεφτά.
3: Άνθρωπο που δεν ξέρει να κάνει το καράβι. Ο καράβι δεν ξέρει. Εγώ θέλω η ομάδα να χτιστεί από το Ράτσιτς, να έρθει ο Παπαδόπουλος, αλλά να αφήσουν το Χ Παπαδόπουλο να δουλέψει. Δεν σε κάνω Ρουμπερέγγες, άλλον τεχνικό διευθυντή. Και θέλω μπροστά να βγουν αξιόλογοι άνθρωποι, αριανοί παράγοντες, όπως ο κύριος Μπακούρας και ο κύριος Ρουσιαμάνης, και να πάρουν τα ενία του Άρη.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο Αποστολάρα, αλλά τέλος πάντων, okay, κατέθεσες.
3: Ας το προσπαθήσουν. Και κατασκευαστική εταιρεία να μπει δυνατή, να τη δώσουν τα προσχήματα και τα ενία, ώστε να μπει και μεγάλος Έλληνας κατασκευαστής. Εγώ το δήλωσα στο ΣΥΜΟ του Αφασίγματος, όπως είναι η εταιρεία η Avax.
1: Άντε να δούμε Αποστολάρα. Κατέθεσε τις προτάσεις σου, να δούμε τι μπορεί να υλοποιηθεί από όλα αυτά.
3: Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φύγει, αλλά που να φύγει να αγαπάμε την ομάδα και να είμαστε όσο μπορούμε κοντά.
1: Ναι. Λοιπόν, έγινε Αποστολάρα, είσαι αδερφός. Έκανες κατάθεση ψυχής.
3: Χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο, υγεία, χαρά και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Είσαι αδερφός.
3: Ένα τραγουδάκι δεν παίζει τίποτα.
1: Εγώ τώρα δεν είμαι. Μετά η Μάριον έρχεται εδώ πέρα, η οποία αναλαμβάνει το πρόγραμμα το βραδινό, ας πούμε, το μεταμεσονύχτιο.
3: Τη Μάριον χαιρετισμούς.
1: Θα την πεις μετά, θα την πάρεις μετά, να τη δώσεις και ένα τραγουδάκι.
3: Θα την πάρω. Ναι, του Διονυσίου.
1: Α, είσαι μερακλής. Βάλε μια πέρδικα, κότσαρε εκεί μια πέρδικα, δύο δάχτυλα σε ένα ποτήρι και ζήτα ό,τι θέλεις από τη Μάριον.
3: Ναι, τα λέμε.
1: Είσαι αδερφός, γεια σου Αποστολάρα.
3: Γεια σου.
1: Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Αργύρι.
1: Πασχαλάρα.
4: Έλα, ρε φίλε.
1: Πού είσαι, δικαί μου, τι κάνεις.
4: Έλα. Να πω τώρα να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Νίκο. Mm-hmm. Να πω ότι πλέον είναι η ώρα των πελατών και των επαδών. Για μένα σε κάθε δέδομο, όμως δεν θα πω σε αυτήν την κουβέντα. Γιατί πλέον ο κόσμος έχει αυτήν την άποψη που έχει πειλατήσει. Τέλος πάντων, όπως θα πάει, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο για το θέμα. Εγώ θα σας δώσω ένα άλλο θέμα.
1: Mm-hmm.
4: Ο ύμνος που κλείνει, που ξεκινάει από εδώ πέρα, που έχει 100 χρόνια, που το 90% του κόσμου δεν το γνωρίζει. Γι' αυτό και έχουμε και συμπεριφέρει στο φτάνει, το δεν μπορώ, το δεν κάνω, την πελατειακή σχέση.

0: Θα σταθώ σε ένα γεγονός που πλέον δεν το αντέχω, πραγματικά δεν το αντέχω, και στο πάει με χειροτερεύει, και ειδικά στο παλαιό, όταν όλοι οι τίτλοι του Αυτοκράτορα έχουν κατεκτηθεί με τον ύμνο, δηλαδή το τραγουδίσει ο Μάκη, το τραγουδίσει και ο Γιονύς Αρανιάδης, είχε πει πριν σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν εμφανίστηκε στο Γέλο, είχε πει ότι τραγουδούσαμε τον Άρη νικητή για να πάρουμε το πρωτάθλημα, για να μπούμε σαν Άρης νικητής, πρώτα παιχνίδια. Και παίζει ο ύμνος στο τέρμα, ειδικά στο τελευταίο μάτι στο τέρμα, παίζει ο ύμνος. Και σταματάνε, κόβουνε τον ύμνο του Άρη, δηλαδή μιλάμε για τα ιδρυτικά, για την ιδρυτική ανακοίνωση των ιδρυτών είναι το τραγούδι, για να πούνε το γνωστό μουσικό τράγουδο με το οποίο με μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, γι' αυτό άρεσε και την οτροπία που έχει. Και εγώ θέλω να πω ότι ταυτόχρονα με το εκείνο το τραγούδι έχει βγάλει και αυτό, και θέλω να αφήσω να ακουστεί το τραγούδι αυτό εδώ πέρα. Περίμενε, το βάλω δυνατά.
1: Ναι.
0: Περίμενε εδώ. Το βάλω εγώ δυνατά γιατί... Όχι, θέλω να ακουστεί. Αγύρι, θέλω να ακουστεί για να νιώσει ο κόσμος τι τραγουδάει και για ποιο.
1: Έχεις βάλει κάτι, γιατί δεν ακούγεται, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω απλά.
0: Δεν ακούγεται.
1: Δεν ακούγεται κάτι, όχι.
0: Κάτσε, το βάλω από εδώ, περίμενε. Το έστειλα και το πρωί, το έστειλα, περίμενε.
1: Για κάνει, γιατί σ' ακούω.
0: Άνθρωποι, να το βάλεις, μπας και νιώσεις, μπας να καταλάβει ο κόσμος τι είναι εδώ πέρα, μισό λεπτό. Από εδώ θα ακουστεί τέρμα, περίμενε. Εγώ θα ακουστεί κανονικά νομίζω.
1: Το λες πολύ απειλητικά, λες και θα με βάλεις κάτι τώρα, κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω έτσι λίγο με βλέπεις σφιγμένο.
0: Περίμενε όμως, έχει διαφημίσει τώρα, περίμενε.
1: Δεν κάνουμε δουλειά, δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
0: Κάτσε Αργύρη, κάτσε. Τι γίνεται ρε φίλε.
1: Είδες, να ξέρεις ένα πράγμα, τέτοιο καταραμένο τραγούδι δεν μπορεί να ακουστεί στις αλήθειες.
0: Περίμενε.
1: Να σε πω κάτι, άκου λίγο να σε πω κάτι, γιατί είσαι αδερφός μου, το ξέρεις. Άσε με να σε πω. Να πω εγώ τον κόσμο τι θέλεις να βάλεις. Θες να το πω εγώ. Πίστεψέ με, θα το πω πιο περιγραφικά. Πριν το βάλεις, θα σε δώσω και λίγο χρόνο. Ο Πασχαλάρας τι θέλει. Άκουμε λίγο, ρε. Ο Πασχαλάρας. Πάτα ρε το play, ρε. Περίμενε. Εγώ περίμενα να μπει. Πάτα το play. Ο Πασχαλάρας θέλει να βάλει για να δώσουμε να καταλάβουμε, γιατί θέλω να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Άσε με να πω δύο κουβέντες.
0: Δεν ακούγεται σοβαρά, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Δεν ακούγεται ρε σου λέω. Στις αλήθειες δεν πρόκειται να ακουστούν αυτοί εδώ μέσα, ρε. Αφού στο είπα και τότε, δεν στο είπα. Εγώ δεν στο είπα.
0: Κάτι κάνεις τώρα.
1: Δεν κάνω, τι να κάνω εγώ. Εγώ να κάνω κι εσύ. Δεν ακούγεται. Εδώ δεν παίζει ρε στις αλήθειες. Δεν το κατάλαβες αυτό που σε είπα. Θα παίξει εδώ πέρα τραγούδι που μιλάει για αυτούς. Αλλά θα σου πω εγώ τι λέει το τραγούδι.
0: Ίδιο με αυτό που τραγουδάει.
1: Ωραία, περίμενε. Ωραία, το είπαμε. 3 λεπτά περιμένουμε να ακούσουμε αυτή τη βρωμιά. Δεν θα ακουστεί. Ωραία. Ο Πασχαλάρας λοιπόν θέλει να βάλει να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι, το μπουζουκοτράγουδο του Μποέμι. Του.
0: Μποέμι, καλά
1: το. Ναι, το μπουζουκοτράγουδο αυτό, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο τραγούδι, με λόγια που λέει και τους δίπλα. Είναι δηλαδή η ίδια πάστα τραγουδιού.
0: Δεμένη ομάδα μου μεγάλη στα Βαλκάνια.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι η ίδια πάστα τραγουδιού. Απλά με άλλα λόγια, το είναι γραμμένο από τον ίδιο άνθρωπο.
0: Είναι από την άλλη μεριά του δίσκου άνθρωπο, είναι δισκάκια, την άλλη.
1: Μπράβο, μεριά. Η μια μεριά του δίσκου λοιπόν έπαιζε αυτό που τραγουδάμε εμείς στο Χαριλάου και στο Παλέ με μανία. Και ο ίδιος άνθρωπος έγραψε ένα παρόμοιο τραγούδι για τους δίπλα. Οι οποίοι δίπλα. Ωραία.
0: Κάτι με έκανες.
1: Ρε δεν πρόκειται ρε σε λέω να ακουστεί. Εγώ δεν στο είπα και στο παλέ αυτό. Δεν σε είπα ότι δεν θα ακουστεί. Μέσα στις... Δεν είναι, άκουτε σου. Δεν είναι ιερό αυτό το δίωρο ρε. Γιατί δεν το σέβεσαι ας πούμε. Γιατί δεν με κάνεις.
0: Προβλέ, καλά ρε Αργύρη.
1: Αλλά εγώ να σου πω λίγο κάτι. Μιας και πήρες, γιατί το θέμα σου λέω με απασχολεί. Θεωρώ ρε φίλε ανιστόρητο το γεγονός του ότι πήγαμε προχτές στο παλέ που ήρθε ο Γιάννης ας πούμε και ο Σιάου και είχαμε αυτή τη φιέστα. Θεωρώ αδιανόητο και ανιστόρητο το γεγονός του ότι παίζει ο ύμνος του Άρη. Ο ύμνος του Άρη παίζει από τα μεγάφωνα. Την πρώτη φορά μπήκε λίγο ο κόσμος αν είδες. Ακούστηκε
0: το βάρισα τέρματα,
1: και τελειώνει το παιχνίδι. Και τελειώνει το παιχνίδι και σηκώνουμε ας πούμε χέρια για να πούμε ένα σύνθημα και αντί συνθήματος τραγουδάμε τον μπουζουκοτράγουδο ας πούμε. Αυτό δεν μπορώ να το...
0: Κοιτάξτε, λίγη το μάτι, το βαράει στο τέρμα τον ύμνο και βλέπω βιαστικά τον παλικάρι που κάνει κερκίδα, βιαστικά που ήταν άλλος, γιατί σου έχω πρίξει όλους αυτούς που κάνουν κερκίδα και Νομίζω ότι ο σύνδεσμος έχει καταλάβει γιατί τους έχω πει εκεί πέρα, αλλά ξέρεις τώρα, για να δεις πόση σημασία δίνουν. Καταρχήν λες όταν παίζει ο ύμνος πώς αισθάνεται. Δεν αισθάνεται κανείς ούτε την ιστορία του Άρη, ούτε ότι αυτός είναι ο ύμνος του Άρη. Κατάλαβες ότι τον βγάλανε οι διδυτές. Μάλιστα στο δασκάλου, το Γιάννη, την άλλη φορά είχε πει ένα ωραίο μήνυμα, μπράβο που προλόγησε στον εθνικό ύμνο, και το λέω στρα μήνυμα, το λέω εγώ, αν έλεγε το ίδιο, για το ίδιο που είπες για τον ύμνο του Άρη, πόσοι θα συμμετείχανε, και με απαντάει, να έλεγε να σεβαστούν τον ύμνο του Άρη, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Μόνο αυτονόητο δεν είναι, ρε φίλε. Μόνο αυτονόητο δεν είναι.
1: Δηλαδή, λοιπόν...
0: Και δεν νοιάζει κανένα. Να σου πω κάτι, δεν το ξέρει, εγώ αυτή τη στιγμή άμα πεις, πες τον ύμνο του Άρη που βγήκε από τους ιδρυτές του, που είναι από το, πριν πάρει το πρώτο πρωτάθλημα, έχει έναν αιώνα που βγήκε, και μπες και μπες στον κήπεδο, εγώ σου λέω θα είμαστε 100 άτομα εκεί. 100 και πολλούς βάζω.
1: Απλά το θέμα είναι ότι, ρε φίλε, αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο να δοθεί ο σεβασμός απέναντι στην ιστορία του συλλόγου.
0: Ήμουν λίγο εκτός θέματος για να στήσω συγγνώμη στους προηγούμενους που ξέρουν.
1: Όχι, δεν είσαι εκτός θέματος, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχεις φέρει στην επιφάνεια, φίλε. Και το...
0: Απλά εγώ αυτή τη στιγμή κάνω. Θέλω να. Πώς να το πω. Θέλω αυτό να φτάσει στα τέρματα και δεν το σταματάω, γιατί το θεωρώ σημαντικό.
1: Το μόνο που θα πω.
0: Την ιστορία του άλλη σημαντική.
1: Το μόνο που θα πω για να κλείσουμε.
0: Από τους επόμενους και από τους επόμενους, γιατί ήμουν εκτός θέματος.
1: Έγινε Πασχαλάρα. Έγινε, αδερφέ. Εγώ το μόνο που θα πω τώρα, μια και έκλεισε ο Πασχαλάρας, είναι το εξής. Γιατί το έζησα του κοινικού, ήμασταν δίπλα-δίπλα στο παλέ, ήμασταν κοντά. Λοιπόν, και εντάξει, τον Πασχαλάρα τώρα έχουμε ξανασυζητήσει, έχουμε κάνει και μαζί εδώ εκπομπή και το ένα και το άλλο. Αλλά είναι από τα παιδιά, ας πούμε, πώς λέμε, ο Πασχαλάρας, ο Ντινάρας κάτω, και από τα παιδιά που εγώ γνωρίζω, τέλος πάντων. Είναι από αυτούς που λέμε, ρε παιδί μου, ότι κόβεις το χέρι σου σε ό,τι αφορά τα του Άρη, ό,τι μιλάμε για τον Άρη. Είναι αυτός που θα τον δώσεις. 100 εκατομμύρια ευρώ να τα φυλάξει για 2 χρόνια για τον Άρη κάπου, και δεν θα πειράξει ούτε μισό ευρώ και ας μην έχει να φάει. Είναι τέτοιοι άνθρωποι. Και γι' αυτό και τους γουστάρουν, ούτε και γι' αυτό και για μένα αυτοί είναι οι οποίοι, ρε παιδί μου, αυτή η τρέλα τους, αυτό το μόνο Άρης και το, είναι, πρέπει να είναι σε πολλά θέματα οδηγός. Είναι η αλήθεια αυτή για όλους μας. Αλλά η ουσία είναι άλλη. Ότι, γιατί θέλω λίγο να το κάνω, ότι βλέπω. Στην αρχή παίζει ο ύμνος του Άρη, αρχίζει το παλέ και το τραγουδάει λίγο-λίγο. Δηλαδή, όχι πολύ, αλλά το τραγουδάει. Στο μεταξύ, είναι κάτι που, ρε φίλε, η αλήθεια είναι, επειδή την πρώτη φορά που έπαιξε, τραγουδήθηκε από πολύ κόσμο. Και ακούγεται πάρα πολύ ωραία από τον κόσμο όταν τραγουδιέται ο ύμνος του Άρη. Δηλαδή, κάποια στιγμή λες ότι δεν είναι και κακό να μπούμε σαν νοοτροπία κανονικά, ρε φίλε. Ότι όπ, παίζει ο ύμνος, έστω ξεκινάει το μάτσα, το τραγουδίσει όλο το γήπεδο. Το τραγουδάει λοιπόν στην αρχή αρκετός κόσμος. Γυρνάω εγώ, βλέπω τον Πασχαλάρα. Έχει πάρει φωτιές ο Πασχαλάρας. Βλέπει ότι υπάρχει κατάσταση. Όποτε παίζει, γιατί ξαναπαίζει ο ύμνος. Ξέρω εγώ, σε ημίχρονα ιστορίες ξαναπαίζει ο ύμνος. Όποτε παίζει εκεί ο Πασχαλάρας με τον ύμνο, τρέλα. Λοιπόν, και έχει πάει σε ένα γούστο. Και ξαφνικά γίνεται αυτό με τα χέρια και τραγουδάνε τον μπουζουκοτράγουδο. Και βλέπω τον Πασχαλάρα να είναι έτσι, να πιάνει το κεφάλι του, να πέφτει κάτω, να κάνει, να δαγκώνει καθίσματα. Και με έχει πιάσει ένα γέλιο. Η αλήθεια είναι ότι Πασχαλάρα, θα το πω όσο μιλούσαμε, αλλά είπαμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Γερμανία, μου λέει η Δημητρούλα. Γεια σου, Δημητρούλα, από τα πιο παλιά. Στα πρώτα, στην πρώτη δεκάδα ίσως αληθιόσκυλων, πριν πολλά πολλά χρόνια, με τις εκπομπές τις οποίες κάναμε. Γεια σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Αποστολάρας εδώ λέει, Κουκίν, εσύ θα ξαναφέρεις πίσω τον Πλαχίν. Λευτεριά στο Μιχάλη Μισούνοφ. Αριανάρα Κατερίνη, λέει ο Αποστολάρας, ο αδερφός, έτσι, κουκίν, τι είπες η δικέ μου. Εσύ θα ξαναφέρεις πίσω τον Πλαχίν. Λοιπόν, ο Μπίλης, το πιστό σκυλί της Γερμανίας, από το Lowdown της Γερμανίας. Καλησπέρα Αργύρη και σε όλα τα αδέρφια, Άρη θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Πραγματικά αδερφέ, λέει, τους έχει συγχαθεί η ψυχή μου όλους αυτούς τους ξερόλες, το άλλο δεν μπορώ να το πω, που περιμένουν, λέει, τη στραβή για να εμφανιστούν. Η γάγκρανα του συλλόγου, ό,τι και να κάνετε, ρε τρίπχη, θα είμαστε δίπλα στον Άρη, νικητές με την ψυχή μας γεμάτη περηφάνεια. Εύχομαι και ελπίζω σε μια ομαλή και όπως πρέπει μετάβαση και αλλαγή του συλλόγου και ας μην μάθουμε τίποτα και ποτέ. Εννοείται αυτή την τελευταία σου η φράση, για μένα είναι ευχή. Είναι ευχή, αδερφέ, ούτε μισή ώρα πριν δεν θέλω να το ξέρω. Ούτε μισή ώρα πριν. Να μην υπάρχει τίποτα και καμία φήμη. Βέβαια τα έχουμε πει φορές πολλές αυτές για το πώς κάποιοι σου λέω προσπαθούν να με πείσουν ότι ξέρουν και οτιδήποτε και προσπαθώ με ωραίο τρόπο να τους πω ρε δικαί μου γιατί μπαίνεις σε τη διαδικασία αφού δεν σε πιστεύω. Γιατί δεν είμαι 18 χρονών ας πούμε. Γιατί μου στέλνεις διαρκώς ότι έχεις κάποιον που σου λέει ότι ο Άρης ιδιοκτήτη και το ένα και το άλλο. Αφού δεν έχεις. Δεν έχεις ρε παλικάρι. Γιατί μπαίνεις σε τη διαδικασία να μου το στείλεις σε μήνυμα, πες μου. Δηλαδή στο δείχνω ότι μη μου τα στέλνεις γιατί είναι κολομαγκιά. Γιατί να μπαίνεις σε τη διαδικασία. Πιστεύεις ότι και θα μου το στείλεις εμένα τώρα ότι εγώ θα το πω αυτό το πράγμα στον κόσμο. Επειδή μου το είπε ο Λάκης που έχει ας πούμε μισό ταξί μαζί με τον Μάκη. Και ο Λάκης και ο Μάκης ξέρουν ποιος θα πάρει. Δεν ξέρεις Λάκη και Μάκη. Μην μου τα στέλνεις Λάκη Μάκη. Δεν θα τα διαβάσω. Και κάποια στιγμή και μετά σου λέω δεν θα διαβάζω τίποτα από ό,τι μου στέλνεις Λάκη Μάκη. Μη με στέλνεις εμένα εκ των έσω. Δεν τα ξέρεις. Ιδέα δεν έχεις. Σε ξέρουν, ξέρω εγώ, η μάνα σου, ο πατέρας σου, κάτι φίλοι, ο κουμπάρος σου και δύο-τρεις ακόμα. Αυτοί γνωρίζεις. Δεν σε ξέρουν στα σαλόνια. Μην προσπαθείς να με πείσεις. Οκ. Λοιπόν... Αλλά επίσης και αυτό που λέει ο Μπίλης ρε φίλε, ότι και επίσης πάντα στον Άρη στη στραβή είναι αυτό. Ή τα λεγαμενάκηδες. Είναι το στάνταρ αυτό στον Άρη. Ένα είναι ότι αυτοί που τα λέγαν, όλοι αυτοί που τα λέγαν ας πούμε, οι οποίοι επιπλέον, ξέρεις πολλές φορές τους λες ότι Καραγκιόζη μου, έχεις πει 25. Και από τα 25 έχουν βγει τα 2. Γιατί μου λες ότι έλεγες τα 2. Γιατί δεν λες ότι και τα άλλα 23 που δεν βγήκαν. Θυμάμαι, ας πούμε, είχα ένα λεχρίτη, εγώ ένα βρωμοσκούπιδο, το οποίο τότε με την υπόθεση του Λάσκοφ, ας πούμε, με έστωνε κάτι κατεβατά, το οποίο το είχε de facto ότι έφταιγε πάει Άρης, ας πούμε, για το μείον 6. Και ότι επίσης ήταν de facto ότι ο Άρης έτσι και πάει, ας πούμε, στο ΚΑΣ, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί, γι' αυτό έλεγε και δεν πάει. Και να μου λέει, συν πολλά άλλα εννοείται, αλλά εκείνο μου είχε μείνει πολύ χαρακτηριστικά, γιατί εγώ το κόντραρα τότε, θυμάμαι. Έλεγα, ρε, εσύ, κάτσε, πώς με τη μία έγινε μια στραβή, να δούμε. Άμα φταίει, φταίει. Άμα δεν φταίει, αλλά δεν ξέραμε, ρε φίλε. Αυτό που ακούγαμε, όσο ξέρω εγώ με βάση ρεπορτάζ, είναι ότι όχι, ρε φίλε. Η πλαστογραφία είχε γίνει από τον ίδιο. Όταν λοιπόν ο Άρης πήγε και δικαιώθηκε στο ΚΑΣ, ο τύπος στράβωσε. Γιατί είναι σκουπίδι, δεν είναι συναργανός μου. Είναι ένα σκουπίδι του κερατά αυτός. Το καταλαβαίνει, ένα βρωμοσκούπιδο. Δεν είναι συναργανός μου. Είναι ένα σκουπίδι που πολλές φορές μπορεί να φορέσει μια μπλούζα του Άρη και να πάει κάπου. Ένα σκουπίδι που μπορεί να γράψει γιατί. Αλλά είναι σκουπίδι. Βρωμοσκούπιδο. Και είναι βρωμοσκούπιδο γιατί χαίρεται όταν δικαιώνεται στα 2-3 εις βάρος πράγματα του Άρη που έχει πει. Και στραβώνει όταν δεν δικαιώνεται. Όπως έγινε τότε με τον Λάσκοφ και δεν δικαιώθηκε και στράβωσε. Γιατί είναι ένα βρωμοσκούπιδο, για να μην πω άλλα πράγματα ας πούμε. Αντιλαμβανόμαστε. Μην το συνεχίσω γιατί έχει πέσει φορτωτική. Ο Μανώλης. Καλησπέρα αδερφέ μου από την κυτρινόμαυρη Λάρνακα. Χαιρετισμούς σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον κόσμο. Ασχολούμαστε λέει πιο πολύ με τον Καρυπίδη παρά με τον Άρη μας και αυτό είναι λέει πρόβλημα. Δηλαδή μέχρι να φύγει ο Καρυπίδης δεν θα στηρίξουμε λέει την καψούρα μας. Πάντως εγώ λέει ότι με γεμάτο γήπεδο όλα θα γίνουν πιο εύκολα. Και για να φύγει ο Καρυπίδης και για να διαφερθεί κάποιος. Δεν ξέρω αδέρφια μου, εγώ πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος σου λέω σοβαρά θα θέλει να πάρει τον Άρη, δεν θα παίζει ρόλο ούτε το γήπεδο, ούτε γιατί ξέρει ένας επιχειρηματίας. Ωραία, τι σε είπα πριν, σου λέω πάρε ένα προπό, πάρε μια καφετέρια. Θα μιλήσει με τον λογιστή σου, δεν ξέρω εγώ τι, και θα του πει θέλω να πάρω, ωραία θα σου πει, στείλε μου τα τελευταία 3 χρόνια να σου πω πώς κινείται το έργο. Ο Άρης είναι φετινή χρονιά, ο Άρης έχει τα τελευταία 3, 5, 10 χρόνια. Υπάρχει το παράδειγμα του μπάσκετ που σου λέω χωρίς να έχει γίνει τίποτα ο Άρης έσπασε ρεκόρ σε 24 ώρα, σε ώρες φύγανε τα 3.000 διαρκείας, τα οποία 3.000 διαρκείας δεν ήταν χορηγία. Κατάλαβες, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Τα διαρκείας του μπασκετικού ήταν αξιοπρεπή με βάση ότι διαρκείας στην τιμή αυτήν την οποία ρε φίλε αυτός που θα έρθει θα του, δηλαδή θα ψηλά ο πύχης. Έχουν διαφορές αυτά που σας λέω. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, επειδή πολλές φορές πιάνουμε τη λέξη του κόσμου, ο κόσμος του Άρη ποτέ δεν πήρε αβάτζο, ποτέ δεν πήρε κούτρα, εκδρομές και φαγητά, όπως λέγαμε. Κατάλαβες, δηλαδή να σου πω κάτι που δεν το λέω χάριν αντιπαλότητας, αλλά επειδή καταλαβαίνεις ότι δίπλα παίζουν τα έργα αυτά που παίζουν, πήγανε ξέρω εγώ 500 νοματέοι στην Ισπανία, σχεδόν όσοι είχαμε πάει εμείς στη Μανρέσα απλά για τη βόλτα που δεν είχε κάποιο λόγο, και από όσο έμαθα εγώ ρε φίλε, πάνω από το 70% ας πούμε των συμμετέχοντων ήταν πληρωμένο από τον καινούργιο τον γεννημένο κόκαλο άρρωστο οπαδό τους πρόεδρο. Κατάλαβες, αυτά τα έργα εμείς ποτέ δεν τα είχαμε. Ούτε, δηλαδή θέλω να σου πω, ήρθε ο ΣΥΑ ο οποίος έχει λεφτά και οτιδήποτε και δεν σου είπε ότι θα το βάλω 100 ευρώ το εισιτήριο διαρκείας του μπάσκετ έτσι ώστε να πουλήσω 5.000 νούμερα και να δείξω μπούγιο. Κατάλαβες τι εννοώ, δεν είναι το νόημα ας πούμε να δείξεις το μπούγιο ας πούμε. Με λίγα λόγια είναι ψηλοσυγκεκριμένα τα πράγματα. Άρα λοιπόν βλέπει κάποιος ότι ήρθε ένας, έβαλε ακριβό διαρκείας, απλά άλλαξε η άβρα και έπεσε ο κόσμος με ορμή. Άρα και στην μπάλα το ίδιο πράγμα ακριβώς θα γίνει. Τα νούμερα υπάρχουν με λίγα λόγια. Δεν νομίζω ότι αν το γήπεδο βρεμακάρι να γεμίσει, για εγώ σου λέω πιο πολύ, ξέρεις τι με νοιάζει. Στο λέω στα ίσια. Εγώ θέλω γεμάτο το γήπεδο πρώτα απ' όλα για μας, για τον Άρη, για την ομάδα. Τον Άρη, πάνω απ' όλα ο Άρης. Αλλά και τα πιτσιρίκια μας, αδερφέ. Το Χαριλάου έχει φτιάξει χιλιάδες πιτσιρίκια όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Και αυτή η εικόνα που έχει τώρα δεν φτιάχνει, αδερφέ, ξενερώνει. Για μένα περισσότερο όλων η μεγαλύτερη σημασία και το νόημα σε ό,τι αφορά το γήπεδο είναι τα πιτσιρίκια μας. Πάνω απ' όλα ο Άρης, πάνω απ' όλα τα πιτσιρίκια όμως. Δεν είναι δυνατόν σου λέω να παίζεις τώρα την Κυριακή ας πούμε και να λες πώς θα τον πάρω τον πιτσιρικά να έρθει να δει 500 ξενερωμένους μες στο γήπεδο. Είναι άρρωστη η εικόνα, δεν είναι ωραία εικόνα. Φαντάσου τώρα την Κυριακή να πάρεις τον πιτσιρικά και να τον πας πρώτη φορά ένα παιδάκι 7 χρονών στο Χαριλάου. Δεν είναι εικόνα για να του μείνει η πρώτη φορά. Με καταλαβαίνεις. Θυμάμαι Άρης Ηρακλής και το θυμάμαι σαν χτες. Έλα Χαριλάου, μιλάμε φύσκα, φλάει ανάποδα, περίεργα. Να τρομάζεις, να είσαι μέσα στην τρία και να νιώθεις δέος. Και να σου είχε μείνει το Χαριλάου, πω, να μένα. Εντάξει, αυτό το πράγμα λοιπόν δεν πρέπει να συνεχίσει. Καρυπίδης και Καρυπίδης δεν μπαίνει στην κουβέντα. Όπως το είπαμε και πριν, υπάρχουν πράγματα στα οποία δεν μπαίνει ο Καρυπίδης στην κουβέντα. Το να δει ο πιτσιρικά στο Χαριλάου και να δει μια ζεστασιά δεν είναι Καρυπίδης. Εντάξει. Εκεί είναι σου λέω το δύσκολο της υπόθεσης και για το πώς θα μπορέσεις αυτά όλα τα έργα να τα ρολάρεις. Μπορείς, μπορούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρω. Και είναι ξενερωμένος ο κόσμος, τα είπαμε και πριν. Και για μένα σου λέω δικαιολογημένα και μπορούμε όμως να τα αλλάξουμε το έργο. Καλησπέρα Αργύρη, λέει καλησπέρα στην παρέα. Μόνο Άρης, αούαρε κολόμαγκες. Χαιρετισμούς στον Μάριτς, στις Βρυξέλλες, Ράγναρ. Και στον Ράγναρ στο Χαριλάου, λέει ο αδερφός ο Ντινάρας, ο Πλόου, το λεβεντόπεδο αυτό. Αδερφός, καιρό έχουμε να και με τον Ντινάρα. Σήμερα είχαμε επιστροφές παλιών πιστών αληθιόσκυλων με τον Μπεμπόνι. Ο Ντινάρας με τον Μπεμπόνι. Πω πω φίλε, τον Μπεμπόνι τώρα πάει και φαντάρωσα. Δεν ξέρω πού είναι, πού βρισκόμαστε. Όταν μιλήσαμε τελευταία φορά ήταν Μπεμπόνι. Τώρα μπορεί να έχει οδηγάει αμάξι ας πούμε. Βρυξέλλες, ιστορίες και το ένα και το άλλο. Γεια σου αδερφέ μου, γεια σου Ντινάρα. Λοιπόν, ο Πασχάλης. Καλησπέρα φίλοι Αργύρη. Σας ακούω λέει πολλές φορές, αλλά είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ μαζί σας. Είμαι 67 χρόνων, λέει, από την εμπειρία μου γνωρίζω πολύ καλά τι θα πει προβοκάτσια και βλακεία. Και δυστυχώς τον τελευταίο χρόνο ακούω τόσα για την ομάδα μας και πραγματικά προσπαθώ να παραμείνω ψύχρεμος. Φτάνει ρε καλή μου συναριανή, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Δεν χρειάζεται πια να βρίζετε και να αφορίζετε, λέει, το γέλο. Εγώ πάντως την Κυριακή θα είμαι εκεί, γιατί είμαι ερωτευμένος με τον Άρη και όχι με τον κάθε χ και ψ Καρυπίδη βάμος, λέει ο κύριος Πασχάλης. Και ήταν το μήνυμα που ήθελα να διαβάσω σου λέω πριν βγω στο διάλειμμα. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό, κύριε Πασχάλη. Και όπως έλεγα και τον Κυρνίκο το πρωί, πολλές φορές ανθρώποι σαν και εσάς, οι παλιοί αριανοί, έχετε ένα μαγικό τρόπο να μας δείχνετε με απλό τρόπο τον δρόμο. Ο Χριστάρας, άλλο πιστό σκυλί. Σήμερα είπαμε, ξαναλέω, είχαμε reunion δυνατό στην εκπομπή. Αδερφός Χριστάρας, αού αρεμάγκα σκύλε μου, τρεις ζωές Άρης. Αδερφός, μπορώ να θυμηθώ και με τον Χριστάρα τώρα τα χρόνια που έλεγα τότε, 2011-12. Είχε εμπλεχτεί και αυτός τότε με κάτι εκπομπές. Βασανιάρης, αδερφός, γεια σου ρε Χριστάρα, γεια σου ρε Βεντόπεδο. Ο Μάκης, καλησπέρα Αργύρη από το κυτρινόμαυρο Όσλο. Γεια σου Λεβέντη μου. Όταν έλεγα, λέει, πριν και μετά κύπελο, ότι θέλω να το πάρουν οι δίπλα, γιατί αυτό είναι το συμφέρον του Άρη, και για οικονομικούς λόγους και για λόγους πρεστής, πέσανε να με φάνε. Ότι είμαστε, λέει, πρώτα αντιτέτοικοι και μετά αριανοί. Δεν καταλάβαινα, λέει, ότι τον Άρη υποστήριζα με άβρα που επέλεγα, με την άβρα που έλεγα, με τέτοιες, λέει, απόψεις πώς να πάμε μπροστά. Λέει ο αδερφός ο Μάκης από το Όσλο. Εγώ τώρα να σε πω κάτι, Μάκη, δεν πολύ μπήκα και στη διαδικασία, γιατί είναι εκείνες οι κλασικές οι περιπτώσεις όπου θα είμαστε 10 άτομα, τρεις θα σου πούνε έτσι, άλλοι τρεις αλλιώς, και οι άλλοι τέσσερις θα σου πούνε ότι δεν με ενδιαφέρει. Κατάλαβες? Προσωπικά, αλήθεια σου μιλάω και στο λέω μπέσα, ας πούμε, δεν θυμάμαι ποτέ άλλη φορά σε τέτοιο επίπεδο, ας πούμε, να είμαι τόσο να μην με ενδιαφέρει για το... δυο ομάδες που αντιπαθώ πάρα πολύ, φίλε. Τους αντιπαθώ πάρα πολύ και τους δύο. Και δεν μπορούσα, σου λέω, και ξέρεις, και τα ωφέλη του Άρη δεν ήταν ακριβώς άμεσα, ήταν υποθετικά, οπότε... Τέλος πάντων, κλάει μάιν, αδερφέ, τώρα μην δίνεις και σημασία. Σου λέω, άλλος θα συμφωνήσει μαζί σου, άλλος δεν θα συμφωνήσει. Τώρα μπούμε και στη διαδικασία αυτή, κλάει μάιν. Λοιπόν, ήταν εκείνες περιπτώσεις, ας πούμε, που λέω, τραβάτε και παίξτε, ας πούμε, τραβάτε και... Λοιπόν, Αργύρη, αυτός που κάνει τον πρόεδρο στον Άρη, γιατί πρόεδρος είναι η γκαρδασίνα του, έχει κάνει τον Αριανό από 5 μέχρι 95 χρονών να αρρωστήσει. Ο λαός του Άρη, φίλε μου, λέει, ζει μέσα στην υγρασία, σκεύρωση, αδελφέ. Καλά θα κάνει και ο Θοδωρής να προχωρήσει τις διαδικασίες γρήγορα, γιατί θα έχουμε, λέει, καταστάσεις μέσης ανατολής. Άντε, λέει, γιατί δοκιμάστηκε αρκετά η λογική και η υπομονή μας, λέει ο Θάνος. Ειλικρινά, αδερφέ Θάνο, είναι καταστάσεις τώρα, είναι και μια συζήτηση η οποία τώρα, καταρχήν, δεν έχω το χρόνο να την ανοίξω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς, σου λέω, τους τρόπους με τους οποίους θα του είναι εύκολο να πιεστεί για να αποχωρήσει. Δεν ξέρω αν γίνομαι απόλυτα κατανοητός, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφέ. Πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο σου λέω αυτή τη στιγμή, ξενερωμένοι να είμαστε με τις κινήσεις του Καρυπίδη και με όλο αυτό το πακέτο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, σου λέω, να γίνει η φάση καλά. Είναι να γίνει η φάση θετικά. Χωρίς υπερβολές, χωρίς πράγματα, χωρίς μανούρες. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, ο Γιώργος, γεια σου, Αργυράρα. Κράτα ρε φίλε γερά, επιτέλους ο Άρης λειτουργεί όπως τον θέλουμε, να διεκδικεί γήπεδα, να συναντάει τον CEO της Ευρωλίγκα, να υπάρχει κινητικότητα για αλλαγή της σελίδας στην ΠΑΕ, να συμμαζεύονται τα τμήματα και η λειτουργία του ερασιτέχνη. Ο Άρης μόνο έτσι δυναμώνει. Δεν παίρνω γραμμή, αδερφέ, και 58. Λοιπόν, και φυσικά, λέει, με τον κόσμο πάντα παρών, και από κάτω μου γράφει, μην τρελαίνεσαι, καλά τα λες. Αδέρφη, εγώ αυτό που θα πω είναι κάτι το οποίο, ρε φίλε, είναι και τότε το λέγαμε και τώρα και θα συνεχίσω να το λέω. Δεδομένο, σου λέω, και αν δεν μπορώ να πω εγώ, έλα μην έρχεσαι, κάνε ράντι. Την άποψή μου λέω πάντα, ρε φίλε, και το τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να είμαστε μέσα στο Χαριλάου, γιατί πρώτα απ' όλα σου λέω τα παιδιά. Γιατί την Κυριακή σου λέω θα πάμε, θα πάρουν μπαμπάδες τα παιδιά τους. Αυτοί οι μπαμπάδες που χρόνια ολόκληρα εδώ στην πλάτη, για να πάμε και έτσι λειτουργεί. Έρχονται παιδιά τα οποία θα δουν για πρώτη φορά το Χαριλάου την Κυριακή. Όσο μπορείς, ρε φίλε, σφίγγει. Πόσες φορές δεν σφίξαμε τον κόμπο, την γροθιά και μπήκαμε Χαριλάου. Δεν είναι η πρώτη φορά τώρα και τα έχουμε ξαναπεί για να είμαστε δίκοι. Και πολύ χειρότεροι του Καρυπίδη έχουν διοικήσει και έχει παραπάνω κόσμο. Εντάξει, δεν τιμωρείς τον Καρυπίδη με την αποχή.

0: 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Εκτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Γιώργη.
14: Φίλε, ακύρωτομα τη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
1: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
2: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
8: Digital Markt.
7: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Lease Access.
11: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Φίλες και φίλοι του Γιώργου Ρέντιο 101 και 7, πολύ καλησπέρα σας. Κυριακή 10 Μαΐου, 4 και 9 πρώτα λεπτά. Τίμος Δελγιανίδης στο μικρόφωνο του Γιώργου Ρέντιο μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Γιώργου Ρέντιο 101 και 7, κάτω από το πώς εκπομπή αρχίζει το μας, και με μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6936. 5-12-0-99. Στις 5 Άρης Όφη, τέταρτη αγωνιστική των play-in, στην αδιάφορη διαδικασία αυτή. Ακόμη μια πρωτοτυπία στην Ελλάδα. Έχει καταφέρει μια διαδικασία ολόκληρη να είναι παντελώς αδιάφορη. Έχει γνωστοποιηθεί η ενδεκάδα πριν από λίγο του Άρη. Πάμε να την ακούσουμε από τον Δημήτρη Σάνλη. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμο. Καλησπέρα εξωκρατώ στο Yellow Radio. Όντως έχουμε την ενδεκάδα και του Άρη και του Όφη για τη σημερινή αναμέτρηση. Τέταρτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Ο Άρης ξεκινάει με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Φαμπιάνο και Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Φρίντεκ. Ράτσιτς και Γένσεν στα χαφ. Ο Πέρεθ στο 10. Γκαρέ δεξιά, Ντουντού αριστερά. Και ο Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης. Άρα μία αλλαγή μόνο σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής, πάλι με τον Όφη. Ο Κουαμέ στη θέση του Καντεβέρε, του τιμωρημένου Καντεβέρε. Αυτός ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά για τον Όφη, η εντεκάδα είναι Λίλο, Αθανασίου, Σεγγέλια, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Λαμπρόπουλος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Φούντας, Νους και Ισέκα. Αυτή είναι η εντεκάδα για τους κριτικούς. Στον πάγκο Άρης έχει Δόνη, Καράι, Τεχέρο, Γαλανόπουλο, Σούτμπερκ, Μωρόν, Γιαννιώτα, Μεντίλ, Μάικιτς, Μπουσαΐντ, Χόγκλα και Νίνκ. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Όφη, Κατσικά, Χριστογεώργο, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Κοστούλα, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκη και Σαλσέδο. Αυτή είναι στον πάγκο για τον Χριστοκόντι, τον προπονητή των κριτικών. Διετής αναμέτρησης είναι ο Γιώργος Κόκκινος, βοηθή Βασίλης Μωυσιάδης και Θανάσης Κλεπετσάνης, τέταρτος ο Ελευθέριος Κατόπης. Αυτή είναι οι διαιτητές σημερινής αναμέτρησης. Εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο εντελώς άδειο Κλεάνθης Βικελίδης. Είμαστε περίπου 50 λεπτά πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Στις κερκίδες που έχω εικόνα, δηλαδή στην 1, τη 2, την 3. Στην 1 έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Στη 2 έχει καμιά κοσαριά, 30. Και στην 3 έχει γύρω στα 20 άτομα. Για την ώρα, έτσι. Mm-hmm. Την εικόνα την οποία έχω. Δεν έχει κινητικό τέξο, αλλά το περιμέναμε κιόλας. Έτσι κι αλλιώς ήταν η κατάσταση έτσι, αλλά τώρα και με μηδενικό ενδιαφέρον όσον αφορά την τελική κατάταξη. Δηλαδή η πέμπτη θέση δεν δίνει κάτι πέραν από το. Τερματίζεις πέμπτος. Δεν σου δίνει κάτι ουσιαστικό. Με την κατάξη του κυπέλλου από τον Όφη, λίγο πολύ είναι αναμενόμενο αυτό το οποίο βλέπουμε και στη σημερινή αναμέτρηση. Έλα, Δημήτρη.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Αθανασιάβης, Ρόζ, Φαμπιάνο, Φατιγκά, Φρίντεκ, Γένσεν, Ράτσις, Πέρεθ, Ντούντου, Γκαρέ και Κουαμέ. Η ενδεκάδα.

Την ίδια ώρα Βόλος Λεβαδιακός στις 5. 7.30 play-off, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Premier League 14ο λεπτό σε 3 αγώνες, Crystal Palace Everton 0-1, Burnley Aston Villa 1-0, Nottingham Forest Newcastle 0-0. La Liga στην Ισπανία, Mallorca Villarreal 1-1 50 λεπτό. Σέρια στην Ιταλία, τελικό Βερόνα Κόμο 0-1, 15ο λεπτό Κρεμονέζε Πίζα 0-0, 13ο λεπτό Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0.

τρεις ακόμη αγώνες για να ολοκληρωθεί χρονιά για τον Άρη. Και τυπικά, γιατί έχει ολοκληρωθεί εδώ και μήνες. Και μαθηματικά εδώ και λίγο καιρό, λίγες εβδομάδες. Λεβαδιακός 25, Άρης 22, Όφη 20 και Βόλος 17. Ο Άρης 29 αγώνες, έχει 8 νίκες, 8 ήττες, 13 ισοπαλίες, 26, 30 τέρματα. Ο Όφη έχει 11 νίκες, 15 ήττες, 3 ισοπαλίες, 37, 48 τέρματα. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Άρης επικράτησε στο Παγκρίτιο του Όφη. Στο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο Όφη επικράτησε του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Από εβδομάδα το ενδιαφέρον για τον Άρη. Ξεκινάει τα play-off με αντίπαλο την ΑΕΚ, η οποία αυτοκτόνησε χθες τον τελικό του Champions League. Στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου προηγήθηκε με 20 πόντους διαφορά και κατάφερε και έχασε στην παράταση το κύπελο. Θα φανεί αν αυτό για την ΑΕΚ θα βοηθήσει στα play-off ή όχι, ελπίζουμε πως όχι. ΑΕΚ Άρης την Πέμπτη, Άρης ΑΕΚ την Κυριακή, και θα δούμε αν θα χρειαστεί τρίτο παιχνίδι. Ελπίζουμε πως όχι, να κάνει ο Άρης το 2-0, να κάνει πρώτα break στο πρώτο match.

τον Άρη να προετοιμάζεται χωρίς παιχνίδια εδώ και καιρό. Θα φανεί αυτό αν θα είναι καλό ή όχι. Εν αντιθέσει με την ΑΕΚ που είχε τα δύο μάτς στο Final Four της Ισπανίας. Θεωρώ δυνατό χτύπημα το χθεσινό για την ΑΕΚ. Γιατί εντάξει, μας ενδιαφέρει το τι θα κάνει ο Άρης, αλλά παίζει και με έναν αντίπαλο που πρέπει να δούμε και τα δεδομένα, που είναι καλός, έτσι, έχει ρόστερ δυνατό, αλλά έχει πληγωθεί μετά το χθεσινό. Το να κερδίσεις όλο το μάτς 15 με 18 πόντους και να το χάνεις στο φινάλε είναι αυτοκτονία. Τελείωσε τον τρίτο δεκάλεπτο με συν 18 η ΑΕΚ και κατάφερε και το έχασε το μάτς. Θεωρώ ότι θα κάνει καιρό να συνέλθει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η ΑΕΚ στα παιχνίδια με τον Άρη. Από μία νίκη έχουν ΑΕΚ και Άρης, Άρης και ΑΕΚ φέτος στην έδρα τους. Θα περιμένουμε μέσα εδώ να δούμε τον Άρη είναι έτοιμος να πάρει πρώτα την νίκη και μετά να είναι ακόμη πιο έτοιμος να έχει περισσότερες πιθανότητες για την πρόκριση στα ημιτελικά των play-off της Basket League.

χρονιά για τον ποδοσφαιρικό Άρη δεν ολοκληρώνεται σε δύο εβδομάδες, γιατί μετά το σημερινό απομένουν δύο ακόμη μάτς. Μεσοβδόμαδα ο Άρης παίζει με τον Βόλο εκτός έδρας και την Κυριακή τελειώνει η χρονιά 17 Μαΐου με το εντός έδρας παιχνίδι. Ο Άρης θα υποδεχτεί το Λεβαδιακό.

Ο Ιωάννης στέλνει το πρώτο μήνυμα στο Viber. Μηδενικό ενδιαφέρον όχι για την κατάταξη, αλλά για τον Άρη του Καρυπίδη. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Γέλου Radio 101 και 7, κάτω από το πώς εκπομπής αρχίζει το match.

στα μισά του πρώτου ημιχρόνου στην Αγγλία. Δεν έχει άλλαξει κάτι από αυτά που είπαμε πριν από κανένα 8 λεπτό. Crystal Palace Everton 0-1. Burnley Aston Villa 1-0. Nottingham Newcastle 0-0. Στην Ιταλία ησυχία στα πρώτα 20 περίπου λεπτά. Κρεμονέζε Πίζα και Φιωρεντίνα Τζένοα στο 0-0. Ο Ντοβίκας με γκολ στο 71 έδωσε σημαντική νίκη στην Κόμο στην προσπάθεια που κάνει για να βγει στην Ευρώπη. Βερόνα Κόμο τελικό με γκολ του Ντοβίκα 0-1.

να βγει στο Europa League. Προσπαθεί, γιατί εντάξει, νομίζω εξασφάλισε ένα εισιτήριο. Απλά είναι πολύ καλύτερο από το Conference Link. Παλεύει με την Ρώμα για την πέμπτη θέση και βεβαίως παλεύει και για το Champions League. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγάλει εκτός Μίλαν ή Juventus. Σε δύο αγωνιστικές που απομένουν

Ο Ευάγγελος στο επόμενο μήνυμα. Καλησπέρα, Τίμω. Στην αρπαστική χρονιά μας περιμένει να συνεχίσει ο Καρυπίδης. Από τώρα άρχισε η αγωνία. Γρηγορίου ή Παπαδόπουλος. Μεγάλες προσδοκίες θα έχουμε πάλι. Γράφει ο Ευάγγελος. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, Ευάγγελε. Ξέρεις την άποψή μου. Την έχω πει. Δεν θέλω να σχολιάσω ακόμη. Καταλαβαίνεις ότι συμπίπτει ο τρόπος σκέψης εδώ και καιρό. Μ' ακούς άλλωστε, είσαι ακροατής. Απλά κρατιέμαι να μην πω κι άλλα, δεν χρειάζεται, τα έχουμε πει πολλές φορές. Περιμένω, απλά.

Αποβολή για την πίζα στην Ιταλία. Από νωρίς η πίζα με 10 από το 24. Δύο κάρτες για τον Μποζίνοφ σε 8 λεπτά, στο 16 και στο 24.

Ναι, είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν ή μάλλον που δεν συμβαίνουν εδώ και μήνες στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Κώστας, το επόμενο μήνυμα. Φοβερή σκέψη πάντως να μείνει ο Γρηγορίου. Του φέρνει 15 παίκτες, κάνει προετοιμασία Σεπτέμβριο, το διώχνει, φέρνει άλλον. Μέχρι τον Ιανουάριο ο κόσμος ακούει παπάντζα ότι δεν έγινε δουλειά το καλοκαίρι από τον προηγούμενο κλπ. Εντάξει, αυτό που περιγράφεις, νομίζω, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, το βλέπουμε από το 19-20 και μετά, 6 χρόνια. Τα 5 από τα 6 χρόνια αυτά συνέβη αυτό που έγραψες. Με διαφορετικό όνομα, έτσι. Είχε Γρηγορίου, βγάζει έναν άλλον. Τον Ιανουάριο που βάζει είναι πολύ. Αυτό συμβαίνει. Πάντως περιέγραψες αυτό που συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, αν θα συμβεί και τη νέα χρονιά, δεν με απασχολεί. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δηλαδή, δεν θέλω να το σκεφτώ. Ότι θα έχουμε το ίδιο. Αυτό εννοώ ότι με απασχολεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα έχουμε κάτι ανάλογο. Προς τα εκεί πάμε, από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον 10 Μαΐου, έτσι. Αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Όχι για το αν θα μείνει ο Γρηγορίου προς τα εκεί πάμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, Κώστα και φίλοι. Για να το κλείσω και για να μην... Πάλι μην εννοηθούν αυτά που είπα, αυτά που λέω, αυτά που άφησα να εννοηθούν, ότι αν δεν αλλάξει η διοίκηση, θα έχουμε πάνω κάτω τα ίδια. Ο ίδιος τρόπος σκέψης δεν αλλάζει. 11 χρόνια είναι ο ίδιος, δεν θα αλλάξει το 12ο.

Αρισόφη λοιπόν στις 5 και Βόλος Λεβαδιακός την ίδια ώρα. Λόγω και της εκπληκτικής αυτής κατάστασης εδώ και νομίζω από τη δεύτερη αγωνιστή και μετά έχουμε και την ίδια ώρα, ναι, για να μην γίνει και κάτι και την ίδια ώρα τα μάτς των play-in. Τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν. Δεύτερη χρονιά να δούμε, θα έχουμε και τρίτη play-in, ανεξαρτήτως του αν θα είναι ο Άρης ή όχι, και ελπίζουμε να μην είναι, να είναι πιο ψηλά. Αλλά ας ελπίσουμε δηλαδή κάποια στιγμή να βάλουν μυαλό, γιατί τα λέγαμε και την προηγούμενη χρονιά, τα λέμε και τώρα. Είναι κωμωδία να υπάρχει αυτό το 5-8. Δεν τους άρεσε το 1-6, το κάναν 5-8, δηλαδή, τεράστιο ενδιαφέρον. Ας τα λουστούν τώρα αυτοί που βγάλαν τις αποφάσεις.

Είχαμε και play out χθες. Τρεις ακόμη αγώνες απομένουν. Μαθηματικά πλέον τρεις ομάδες παλεύουν για την αποφυγή του επιβιβασμού. Ένας θα τα καταφέρει μόνο. Καθώς πήραν αποτελέσματα Κηφισιά και Πανετολικός, οπότε ΑΕΛ, Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης θα μονομαχήσουν. Με φαβορή αυτή τη στιγμή λόγω και βαθμολογίας να είναι ο Αστέρας Τρίπολης να σωθεί. Και πρώτο φαβορή για υποβιβασμό είναι η ΑΕΛ, μετά και το χθεσινό 1-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Πανσεραϊκός και Κηφισιά 1-2. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2.

Θερικά με Μακώστας, και όσον αφορά τον Παπαδόπουλο, τι να πω, ότι έκανε μισό καλό γύρο και μετά ελεύθερη πτώση, ότι ο άνθρωπος είτε με την ομάδα του θα παίξει Ευρώπη, είτε στον Άρη θα ερχόταν και θα έπαιζε Ευρώπη και εν τέλει δεν θα παίξει πουθενά, μέσα στην Κίνια και αυτός.

για τον Παπαδόπουλο έχω εκφράσει την άποψή μου, θα την πω και πάλι, ότι είναι ένας προπονητής σχετικά καλός όσον αφορά τους Έλληνες. Δεν κάνει για τον Άρη κατά τη γνώμη μου, εννοείται. Όπως έχω εκφράσει την άποψή μου, δυστυχώς, μακάρι να κάνω λάθος μεγάλο βέβαια, αλλά έτσι πως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι Έλληνας προπονητής μπορεί, εφόσον υπάρχει και διοίκηση σωστή, έτσι, τώρα δεν υπάρχει και σωστή διοίκηση, αλλά λέω, δεν, θεωρώ ότι δεν μπορεί να τραβήξει το κουπί σε αυτό το τεράστιο καράβι που λέγεται Άρης. Δεν υπάρχει Έλληνας προπονητής. Είτε λέγεται Παπαδόπουλος, είτε λέγεται Ζουνίδης, είτε λέγεται Μάτζιος, που ο Μάτζιος βέβαια σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους έχει δείξει πράγματα, έχει προσφέρει στην ομάδα. Αλλά για έναν Άρη όπως τον ονειρεύεται ο κόσμος του, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας προπονητής που μπορεί να τον οδηγήσει σε επιτυχίες. Σε επιτυχίες που δεν είναι το να βγει πέμπτος, έτσι. Δεν είναι επιτυχία το να βγει ο Άρης πέμπτος. Γνώμη μου αυτή επαναλαμβάνω, έτσι.

Όπως ενημερώνει και ο Κεπρόντιος, σήμερα στη Ρεδεστό 7 και 4 έχει τελικό K16 ΑΕΦ Λιρουάρης. Να κάνετε τα παιδιά να καταφέρουν να χαρούν σήμερα κερδίζοντας την ΑΕΦ Λίρου.

Πρώτο μήνυμα και στο Facebook έρχεται από τον Γιώργο. Τώρα που ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δύσκολα θα αλλάξει άμεσα κατάσταση σε ΠΑΕ, θα αναφερθώ σε αγωνιστικό. Προπονητές που ακούγονται είναι επιλογές ρέγες, αναρωτιέται ο φίλος. Αν εννοείς για Έλληνες, εσύ τι λες? Αφού ξέρεις την απάντηση, Γιώργο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σε απαντήσω εγώ.

Η Κρεμονέζε εκμεταλλεύεται το αριθμητικό της πλεονέκτημα και σκοράρει απέναντι στην Πίζα. Στο 23 έμεινε με 10 η Πίζα, στο 31 ο Βάρντι ανοίγει το σκορ για την Κρεμονέζε 1-0. Hey, mama said the way you move, gonna make it... 31ο λεπτό στη Γένοβα Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. 61ο λεπτό Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1. Πριν από 4 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας στη Γερμανία Αμβούργο Φράιμπουργκ 0-0. Στην Αγγλία μόλις ισοφαρίζει η Κρίσταλ Πάλας. Κρίσταλ Πάλας Έβερτον 1-1, 34ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό σημείο Μπέρλι Άστον Βίλα 1-0, Νότιχαμ Νιουκάστιλ 0-0.

Ο Ευθύμης, πάνω σε αυτό που μάλλον διάβασα προηγουμένως στο μήνυμα του Γιώργου, ότι όλοι καταλαβαίνουν, γράφει δηλαδή προσπάθεια του κόσμου και η πίεση για να φύγει ο νυν ήταν, ξέρω εγώ, για ένα μήνα. Έλα σας παρακαλώ, συνέλθετε, έρχεται έκθεση και εκλογές, μην τα παρατάτε, γράφει ο Ευθύμης.

Υπενθυμίζουμε στις 5 η Σέντρα στον αγώνα Άρης Όφη. Αθανασιάβης κατά το κόλπο, Φατιγκά δεξιά στην άμυνα. Ο Φρίντεκ αριστερά, ο Φαμπιάνο και ο Ρόου στο κέντρο της άμυνας. Ο Γένσεν, ο Ράτσις στα αμυντικά χαφ. Ο Πέρεθ δεκάρι, Ντούντου και Γκάρε στα άκρα της επίδεσης. Κουαμέ στην κορυφή.

Για τον Όφη, ο Λίλο θα βρίσκεται κατά από την εστία. Οι τρεις στο κέντρο της άμυνας, Πούγκουρας, Λαμπρόπουλος, Κρισμανίτς. Η τετράδα στη μεσαία γραμμή, Σεγγέλια, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Κανελόπουλος. Και στην επίθεση, στα άκρα, Νους, Φούντας. Στην κορυφή, ο Ισέκα.

Ο Ευθύμης στέλνει και δεύτερο μήνυμα. Η πικρή αλήθεια είναι ότι το οικοσύστημα του Άρη, όπως ο ΑΣ, οι οργανωμένοι και ο απλός λαός, πρέπει να σπάσουν αυγά με αυτή τη χουντική κυβέρνηση. Ποιος όμως μπορεί να το κάνει αυτό? Πολύ φοβάμαι πλέον κανένας, γράφει ο Ευθύμης. Και υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την ευκαιρία. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τώρα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος αυτού, μέχρι και τις 8. Στο Viber 6936-512-099 και στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7, κάτω από το πόη εκπομπή αρχίζει το match.

Έχει και Μπαρτσελόνα Ρεάλ, βέβαια με πολύ μικρό ενδιαφέρον. Το βράδυ στις 10 η Μπαρτσελόνα θα είναι πρωταθλήτρια. Ενδεχομένως και μαθηματικά από σήμερα.

Στην Αγγλία ισοφαρίζει η Άστον Βίλα περίπου 5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Μπέρνλι Άστον Βίλα 1-1 με Watkins σκόρες στο 39.

Υπενθυμίζουμε ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε υποχρεώσεις για τον μπασκετικό Άρη από 14 του Μάη και έπειτα. Πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα ΑΕΚ Άρης για τα play-off. Δεύτερο στο Νιγκάλης Χολ σε μία εβδομάδα από τώρα, Άρης ΑΕΚ. Και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι 25 του μήνα. Ο Άρης έχει το μειονέκτημα έδρας και θέλει να κάνει το break από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Προετοιμάζεται για αυτό το match. Η ΑΕΚ είχε δύο επίσημα παιχνίδια όλο αυτό το διάστημα, τις τελευταίες ημέρες. Κατάφερε και πήρε μια σπουδαία νίκη στα ημιτελικά του Final Four. Πήγε με ψυχολογία στον τελικό απέναντι στη Ρήτας. Κέρδιζε για 3 δεκάλεπτα με 18 πόντους διαφορά. Και κατάφερε και έχασε το τρόπαιο από τους Λιθουανούς στην παράταση. Θα φανεί, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, αν αυτό το γεγονός θα επηρεάσει την ομάδα της ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με τον Άρη. Η αλήθεια είναι ότι από Σάββατο μέχρι Πέμπτη έχει κάποιες μέρες για να το ξεπεράσει, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.

3 ακόμη αγώνες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, σήμερα με τον Όφη, αμέσως εβδομάδα με τον Βόλο εκτός έδρας και την Κυριακή την επόμενη με το Λεβαδιακό. Κλείνει η χρονιά και τυπικά 17 του Μάη. Για τον μπασκετικό Άρη ελπίζουμε να κρατήσει ακόμη πολύ χρονιά. Σίγουρα μέχρι την Κυριακή και θέλουμε να πιστεύουμε σίγουρα θα πάει πολύ παραπάνω από τις 17 του Μάη. Είτε 17 του Μάη είτε 25 να έχει αποκλείσει την ΑΕ και μετά να παλέψει με τον Ολυμπιακό και να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για να κάνει κάτι σημαντικό. Ένα-ένα όμως τα βήματα, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προσπεράσει το δύσκολο εμπόδιο που λέγεται ΑΕΚ.

Τώρα έχουμε εικόνα και από το συνδρομητικό, από το κλεάν της Βικελίδης. Όπως μας είπε και ο Δημήτρης άδειο το γήπεδο. Είχαμε τον Δημήτρη περίπου μισή ώρα νωρίτερα, δεν αλλάζει κάτι. Αν η εικόνα ήταν αυτή που είναι ζωντανή, δηλαδή η εικόνα που είδαμε προηγουμένως, και νομίζω ήταν. Κάτι που το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς, ότι δεν θα έχει κόσμο ούτε σήμερα.

Άρης με μόνο μία αλλαγή στην 11 σε σχέση με το προηγούμενο νικηφόρο παιχνίδι στην Κρήτη. Και αυτή αναγκαστική, ο Κουαμέ αντί του τιμωρημένου Καντεβέρε.

17ο λεπτό στον αγώνα της Γερμανίας, στην Bundesliga. Ήδη έχουμε δύο γκολ μέσα σε διάστημα περίπου 3 λεπτών. Στο 14 το Αμβούργο άνοιξε το σκορ. Στο 16 η Φράιμπουργκ ισοφάρισε, οπότε έχουμε 1-1 ήδη.

1-1 παραμένει και το Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, περίπου μαζί με τις καθυστερήσεις 10 λεπτά πριν το φινάλε, 83ο λεπτό είμαστε εκεί. Ημίχρονο στην Ιταλία, Κρεμονέζε Πίζα 1-0, από νωρίς η Πίζα με 10 παίχτες. Τελικό Βερόνα Κόμο 0-1, καθυστερήσεις ημιχρόνου Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0.

ημίχρονα στην Premier League, Crystal Palace Everton 1-1, Nottingham Forest Newcastle 0-0 και Burnley Aston Villa 1-1. Όπως ημίχρονο είναι και το Fiorentina Genoa 0-0 στην Ιταλία.

χθες ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα στο βόλεϊ ανδρών. Ένα βόλεϊ που ο Άρης μετά από πολλά χρόνια θα βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία, που εξασφάλισε την άνοδο του. Ο Θωμάς, καλησπέρα, 25 ευρώ εισιτήριο, προσπαθεί να ανεβριάσει και τους λίγους που πηγαίνουν δηλαδή.

Ο Γιώργος, ξεκινάμε με ΑΕΚ στα play-off και βλέπουμε εάν μπορούμε τετράδα. Σημαντικό τον Ιούνιο να ξεκινήσουν τα έργα σε παλέ με πτυσσόμενη κερκίδα.

στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Υπάρχει πιθανότητα ανάλογα με το συνδυασμό αποτελεσμάτων να αναδειχθεί πρωταθλητής από την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, θα συμβεί σε περίπτωση νίκη της ΑΕΚ και ισοπαλίας στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.

Τηλεοπτικά Nova Sports Prime το παιχνίδι Άρη Σόφη. Ραδιοφωνικά βεβαίως Yellow Radio 101 και 7, ενώ και μέσω του YouTube σε λίγο θα μας παρακολουθείτε. Να μας ακούτε.

Ο Γιάννης από Πολύχνη Μετέωρα γράφει: Κατάντια έχει όνομα. Φυσικά, Θοδωρός Καρυπίδης, ξυπακούεται. Δεν έχει πει κάτι διαφορετικό κάποιος, νομίζω.

0: Και ο Γιάννης επανέρχεται με νέο μήνυμα και γράφει στα πέτρινα χρόνια πιο πολύ κόσμο είχε. Φύγε μπας και δούμε ξανά 20.000 κόσμο. Γιάννης από Πολύχνη Μετεώρα. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το κλάν της Βικελίδης. Περίπου 5 λεπτά πριν ξεκινήσει αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off 5-8 της φετινής σεζόν. Βλέπουμε τους αναπληρωματικούς του Άρη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς τον πάγκο της ομάδας. Ο Λορέν Μωρόν, ο Γιάννης Γιαννιώτας και οι υπόλοιποι. Κατεβέρα, ο οποίος είναι εκτός αποστολής, τιμωρημένος, θυμίζω, με τις κίτρινες κάρτες τις οποίες συμπλήρωσε στη διαδικασία των play-off. Πηγαίνει στην Κερκίδα και ετοιμάζονται για να βγουν οι εντεκάδες των δύο ομάδων. Τις θυμίζω για τον Έλα Θανασιάδη και από τα δοκάρια. Φαμπιάνο και Ρόου στο κέντρο της άμυνας, Φαντιγκά δεξιά, Φρίντεκ αριστερά. Ράτσιτς και Γένσεν στο κέντρο. Στο 10 ο Πέρεθ, δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Ντουντού και στην κορυφή της επίθεσης ο Κριστιαν Κουαμέ για τον Άρη. Από την άλλη πλευρά για τον Όφη, με τον Λίλο κάτω από τα δοκάρια. Αθανασίου και Σεγγέλια ουσιαστικά θα είναι στα δύο άκρα. Ο Αθανασίου στο αριστερό, ο Σεγγέλια στο δεξί. Με Πούγκουρα, Κρίσμανιτς και Λαμπρόπουλο στο κέντρο της άμυνας. Κανελόπουλο, Ανδρούτσο στα χαφ. Και από εκεί και πέρα ο Φούντας με τον Νους στα δύο άκρα, δεξιά και αριστερά. Και ο Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης. Με αυτή την τριάδα με την οποία παίζει στο κέντρο της άμυνας, ο Χρήστος Κόντης. Στον πάγκο Άρης έχει Καράι, Μάικιτς, Δόνι, Τεχέρο, Γαλανόπουλο, Σούντμπερκ, Μωρόν, Γιαννιώτα, Μεντίλ, Μπουσαΐντ, Χόγκλα και Νίνγκ. Ενώ Όφη, Κατσικά, Χριστογεώργο, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Κοστούλα, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκη και Σαλσίδο. Αυτή είναι στον πάγκο για την ομάδα του Όφη. Διετής αναμέτρησης ο Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Βοηθή Βασίλης Μωυσιάδης Γλεβενών και Αθανάσιος Κλεπετσάνης Κορίνθου. Ελευθέρως Κατόπης Σάμου ο τέταρτος. Σιδηρόπουλος και Τσιμεντερίδης στο ΒΑΡ στη σημερινή αναμέτρηση. Βλέπουμε και τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος κατευθύνεται αρχικά προς τον πάγκο του Όφη και ασπάζεται τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της κριτικής ομάδας, πριν κατευθυνθεί να πάει στον πάγκο του Άρη. Η είσοδος αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο των διαιτητών και των εντεκάδων των δύο ομάδων. Μπορεί να σε λίγο κόσμο, το λιγότερο, αρκετά λιγότερο και σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Βέβαια πλέον υπάρχει και το μηδενικό ενδιαφέρον όσον αφορά την πέμπτη θέση. Γιατί άκουγα πριν και τα μηνύματα που έστειλαν. Εντάξει, αν υπήρχε ακόμα η διεκδίκηση τη πέμπτη θέση για Ευρώπη εννοώ, σίγουρα θα είχε λίγο περισσότερο κόσμο. Δηλαδή η εικόνα είναι απόρρια και τη απόφαση να διεξαχθεί το κύπελο, ο τελικό μάλλον, πριν τελειώσουν τα playoff και να κάνει αυτά τα παιχνίδια να είναι αδιάφορα τελείω επί τη ουσία. Λοιπόν, οι δύο ομάδε παίρνουν τι θέσει μαζί με του διαιτητέ. Φορούν κάποιε φανέλε. Δεν μπορώ να δω τι λένε ακριβώ. Κάπου είναι αφιερωμένη η αγωνιστική.
0: Europe Day.
1: Μάλιστα. Μαζί με μικρά παιδάκια τα οποία είναι μπροστά από τους παίκτες των ομάδων και των δύο.
0: Χορηγή μετάβωσης Ψητοπολείο Κορυφή, ελαστικά Βαβαφλωράτος και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service.

0: Εκεί ήταν αυτιά βέβαια τώρα. Αυτά είναι μαλλιά.
1: Λοιπόν,
0: πηγαίνουν οι παίκτες για να πάρουν τη θέση μες στο γήπεδο. Πέρε θα παίξει στο 10 και σήμερα όπως τα τελευταία παιχνίδια. Ο Θανασιάδης χαιρετάει όλους τους συμπαίκτες του πριν πάει στην εστία. Ο Γιώργος Αθανασιάδης και οι παίκτες του Όφη, τελευταίες οδηγίες και οι παίκτες του Άρη, και ετοιμάζονται για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο κόκκινος θα πάρει την μπάλα, θα την πάει στη σέντρα για το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο κόκκινος, ο οποίος πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πηγαίνει και στους προπονητές των δύο ομάδων και τους δίνει χειραψία και κάποια πράγματα τους λέει, στον Χρήστο Κόντι πρώτο και μετά στον Μιχάλη Γρηγορίου. Και τώρα πηγαίνει στη σέντρα. Ο Άρης προέρχεται από δύο νίκες σε αυτή τη διαδικασία. 3-2 τον Βόλο και 0-2 με το σημερινό αντίπαλο. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και το παιχνίδι στο Βόλο. Όχι στο Βόλο, ναι στο Βόλο. Καλά λέω, Βόλος Λεβαδιακός. Θα μας ενημερώνεις για την εξέλιξη και αυτή τη αναμέτρηση. Είπαμε, η πέμπτη θέση διακυβεύεται, δεν δίνει κάτι. Απλά είναι η πέμπτη θέση. Στη σέντρα είναι Όφη, με τον Ισέκα πάνω στην μπάλα. Ο οποίος ετοιμάζεται για να δώσει την πρώτη πάσα στο παιχνίδι. Ο κόκκινος σφυρίζει και το παιχνίδι ξεκινάει με τους παίκτες του Όφη, με τον Φούντα να θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Ο Ράτσιτς, ωραίο τάκλιν, κερδίζει την μπάλα. Ντουντού γυρίζει στον Φρίντε και κάνει ανοιχτό κοντρόλ αυτό. Έρχεται ο Ρόουζ να διορθώσει και να παραχωρήσει το πλάγιο για τον Όφη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Ο Σεγγέλια, είπαμε, full δεξιός back παίζει ο Σεγγέλια επί της ουσίας. Τελεί το πλάγιο, Γένσεν θα κόψει. Μια κεφαλιά, ο Πέρεθ, υπάρχει φάουλ νωρίτερα στην προσπάθεια του Γένσεν. Φάουλ υπέρ του Όφη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Φάουλ του Γένσεν πάνω στον Ανδρούτσο στην προσπάθειά του εκεί. Στον νους μάλλον, στην προσπάθειά του να ελέγξει την μπάλα. Με τον Φούντα και τον Σεγγέλια να είναι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον Όφη.
2: Χορηγεί μετάβαση ψητοπολείο κορυφή, ελαστικά βαβαφλωράτος και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service.
0: Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Από το φάουλ για τον Όφη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Ο Φούντας με το δεξί, ο Σεγγέλια με το αριστερό θα το εκτελέσουν. Τώρα ο κόκκινος σφυρίζει, ο Σεγγέλια φεύγει, ο Φούντας το εκτελεί με στην περιοχή. Ο Αθανασιάδης δεν μπορεί να διώξει, αλλά μια κεφαλιά από παίκτη του φεύγει πολύ ψηλά, out. Ίσα ίσα τη βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, με την μπάλα να φεύγει πολύ ψηλά, out. Προσπάθεια του Κρίσμανιτς. Αθανασιάδης τώρα με πάσα για τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο κλείνεται. Θα γεμίσει σε ένα χώρο που μπάλα περνάει για τον Κουαμέ. Κουαμέ με το στήθος κατεβάζει και δίνει στον Φρίντεκ. Μπαλιά του Φρίντεκ για τον Πέρεθ. Κόβουν οι παίκτες του Όφη. Σεγγέλια. Θα βάλει την κόντρα ο Φρίντεκ. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Στα πόδια του Γεωργιανού κόντραρε. Και κατέληξε. Πλάγιο για τον Άρη. Εκτελείται γρήγορα. Ρόουζ για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο και πάλι για τον Ρόουζ. Πίσω η μπάλα στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης τώρα γεμίζει, ψάχνοντας τον Κουαμέ. Αυτός θα πάρει την κεφαλιά. Θέλει να πέπω στην μπάλα εκεί ο Γκαρέ. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη και ελευθερώνουν τώρα με τον Ανδρούτσο για τον Αθανασίου στα αριστερά. Σταματάει ο Αθανασίου και κερδίζει την μπάλα πίσω στον Κρίσμανιτς. Ανδρούτσος. Πουγκούρας. Πιέζεται ο Κανελόπουλος, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Λαμπρόπουλο. Τον πιέζει ο Κάρλες Πέρεθ. Λίλο. Κάνει μια τρίπλα εκεί στον Κάρλες Πέρεθ. Και δίνει στον Κρίσμανιτς. Και πάλι πίσω για τον Λίλο. Ο Πέρεθ τον πιέζει. Ο Λίλο γεμίζει. Κεφαλιά του Ρόουζ. Άλλη μια εκεί από τον Φαντιγκά μαζί με τον Καρέ. Το πλάγιο είναι για τον Άρη.

0: από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, Άρης Σόφη 0-0. Φαντικά στο πλάγιο για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς με τη μία ελευθερώνει ωραία για τον Φρίντεκ τώρα στα αριστερά, ο οποίος ανεβαίνει. Κρατάει ο Φρίντεκ, δίνει στον Ντουντού. Βραζιλιάνος συγκλίνει, δίνει στον Πέρεθ. Πέρεθ και πάλι για τον Φρίντεκ. Αυτός για τον Πέρεθ, το γύρισμα, η κόντρα, αλλά η μπάλα κοντράρει και στον Πέρεθ. Στο τέλος, πλάγιο είναι για τον Όφη. Κόντρα στον Κανελόπουλο, στο εφτάρι του Όφη, αλλά συνέχεια κόντρα και στον Πέρεθ. Είναι out. Με τον Λίλο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάσα από τον Κρίσμανης για τον Λίλο. Αυτός γεμίζει ψάχνοντας τον Νενού. Συμπάλα περνάει και καταλήγει πλάγιο για τον Άρη. Το εκτελεί ο Φαντικά για τον Φαμπιάνο. Γένσεν, Φαμπιάνο, Αθανασιάδης. Τον πιέζει εκεί ο Νους, ο Αθανασιάδης γεμίζει. Ψάχνοντας τον Ντου, τον Ντου τσιμπάει την μπάλα. Ελέγχει ο Πουγκούρας. Θα κόψει ο Ντουντού ωραία τώρα και ο Πέρεθ χειδεύει μπροστά για τον Άρη. Πέρεθ μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Πάντα Πέρεθ γυρίζει. Δεν είναι καλό το γύρισμά του για τον Ντουντού, όμως είναι κόρνερ για τον Άρη. Πολύ καλές εδώ οι προϋποθέσεις για τον Άρη, αλλά ο Πέρεθ δεν την έδωσε καλά την πάσα για τον Ντουντού. Ίσως έφταιγε και ο Ντουντού, αλλά ο Πέρεθ θα μπορούσε ακόμα και μόνο να τελειώσει τη φάση, γιατί μπήκε από τα αριστερά πολύ ωραία μετά το κλέψιμο του Βραζιλιάνου. Του γύρισε την μπάλα, όχι καλά όμως. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Άρη. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι από τα αριστερά. Με τον Φρίντεκ να έρχεται να το εκτελέσει. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Όφη 0-0. Φρίντεκ. Τελεί το κόρνερ. Με στην περιοχή κεφαλιά του Φαμπιάνο. Η μπάλα φεύγει. Και πάλι πάει στον Φρίντεκ. Πάει για δεύτερη μπάλα μέσα στο γήπεδο τώρα. Σταματάει το παιχνίδι ο κόκκινος. Και θα δώσει τώρα συνέχεια αφήνοντας την μπάλα Φρίντεκ. Η σέντρα δεν μπορεί και να πάρει την κεφαλιά ο Φαμπιάνο. Η μπάλα περνάει από την άλλη πλευρά και τώρα Όφη θέλει να βγει γρήγορα μπροστά από τα αριστερά. Θανασίου κάνει μια τρίπλα. Θέλει να ελευθερώσει από την άλλη πλευρά τώρα για τον Φούντα. Είναι δυνατή όμως η παλιά του. Ο Φούντα θα την προλάβει. Θα τη γυρίσει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Φρίντεκ. Αυτός πίσω για τον Αθανασιάδη. Και τώρα Φαντικά. Ωραία τρίπλα του Φαντικά. Αποφεύγει τον Νους. Η παλιά του Φαντικά για τον Γκουαμέ τώρα είναι δυνατή. Θα βγει ο Λίλο και θα μπλοκάρει. Και με τα χέρια θα δώσει για τον Λαμπρόπουλο. Σεγγέλια. Σεγγέλια κλείνεται, γυρίζει την μπάλα στο Λίλο. Πάει ο Κουαμέ να τον πιέσει. Λίλο απομακρύνει, ψάχνοντας τον Νους, απάρει από την κεφαλιά από τον Φαντικά. Ο Ισέκα για τον Σεγγέλια τώρα που ανεβαίνει από τα δεξιά για τον Όφη. Η παλιά του Σεγγέλια για τον Νους. Βγαίνει ο Αθανασιάδης και μπλοκάρει. Ενώ και ο Φαμπιάνο έκανε έτσι σαν screen με το σώμα του για να μην αφήσει τον Νους να φτάσει στην μπάλα. Ο Αθανασιάδης μπλόκαρε και ετοιμάζει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 7ο λεπτό είμαστε. Άρης Όφη 0-0. Ρόουζ για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Γένσεν. Φαντικά. Φαμπιάνο. Κλείνεται το Φαμπιάνο τώρα. Γυρίζει την μπάλα στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης για τον Φρίντεκ. Κάνει αυτό το κοντρόλ. Δεν θα δώσει τον Ντου. Ντου δεν μπορούσε να αποφύγει τον αντίπαλό του. Ο Φρίντεκ μπαίνει πάλι στη φάση. Και γεμίζει σε ένα χώρο που τρέχει τώρα εκεί ο Κουαμέ με τον Κρίσμανιτς. Μπαίνει και ο Πέρεθ στη φάση. Κρατούν οι παίκτες τώρα την μπάλα με τον Γκαρέ τώρα από τα δεξιά. Γκαρέ πλησιάζει, ανοίγει λίγο την μπάλα. Γκαρέ για τον Πέρεθ. Η τρίπλα του Πέρεθ, η μπάλα στο Γένσεν. Φαντικά στα δεξιά κάνει να σου την μπάλα. Κοντράρι. Και πάλι ο Γένσεν για τον Άρη. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Πέρεθ. Ρόουζ. Φρίντεκ. Η παλιά του Φρίντεκ στην πλάτη άμυνας για τον Ντουντού. Θα βγει ο Λίλο και θα μπλοκάρει. Και ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Λίλο, ψάχνει τον νους εκεί με το Φαντιγκά, ο Φαντιγκά θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ράτσιτς κατεβάζει και αυτό με το κεφάλι για τον Πέρεθ και πάλι Ράτσιτς. Κουαμέ, Πέρεθ, Γκαρέ τώρα στα δεξιά. Κάνει τις τρίπλες, τον Πέρεθ σε την περιοχή. Πέρεθ για τον Ντουντού, θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Δεν έγινε το 1-2, κερδίζουν οι παίκτες του Όφη και τώρα οι κριτικοί θέλουν να βγουν μπροστά με τον Νους από τα αριστερά. Νους ανοίγει την μπάλα, τον κυνηγάει εκεί ο Γένσεν και ο Φαντιγκά του παίρνει την μπάλα και τη γυρίζει στον Αθανασιάδη. Και πάλι αυτός για τον Φαντιγκά. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο πάντα με την μπάλα. Κουαμέ. Γυρίζει πίσω για να πάρει την μπάλα ο Κουαμέ. Θα δώσει και πάλι στο Φαμπιάνο. Ανεβαίνει ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Τώρα κάθεται για τον Πέρεθ. Πέρεθ γυρίζει. Κλείνεται από δύο. Θα δώσει στον Φρίντεκ. Ντουντού. Έξω την περιοχή ο Ντουντού. Κουαμέ. Δεν μπόρεσαν πάλι να κάνουν το 1-2 παίκτες του Άρη. Κουαμέ κόβει όμως. Γκαρέ έξω την περιοχή. Κάνει μια τρίπλα μέσα στην περιοχή. Ο Γκαρέ το σούτ την μπάλα. Out. Πρώτη μεγάλη φάση για τον Άρη. Ωραία η μπάλα από το κλέψιμο του Κουαμέ. Πήγε στον Γκαρέ. Αυτός έκανε μια ωραία τρίπλα. Κοφτή. Το σούτ με το δεξί. Η μπάλα out. Στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Όφη 0-0. Πρώτη καλή φάση για τον Άρη. Με τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Από την πίεση του Κουαμέ ψηλά έκλειψε την μπάλα. Ο Γκαρέ την τρίπλα και το σούτ. Η μπάλα out. Λίλο γεμίζει. Κεφαλιά του Ρόουζ. Η μπάλα πάει στον Κουαμέ έξω την περιοχή. Κουαμέ την κατεβάζει. Πάντα Κουαμέ. Το σούτ χαμηλά. Out. Δεύτερη συνεχόμενη φάση για τον Άρη. Με τον Κριστιαν Κουαμέ. Να κατεβάζει την μπάλα ωραία. Να γυρίζει. Το σούτ ήταν. Δεν ήταν πολύ δυνατό. Η μπάλα πλασαριστά. Έφυγε out. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης αυτή η φάση για τον Άρη. Δύο φάσεις σε ένα λεπτό για την ομάδα του Άρη.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή ελαστικά Παπαφλωράτος και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service.
0: Όφη τώρα με τον Πούγκουρα και τον Σεγγέλια. Σεγγέλια με τη μία γεμίζει ο Ρόουζ Κόβι. Απομακρύνει όμως ένα χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Είναι μόνο ο Κρις Μανίτς. Πίσω για τον Λαμπρόπουλο. Σεγγέλια. Σεγγέλια για τον Πουγκουρά, αυτός πίσω για τον Λίλο. Λίλο κάνει λάθος, κερδίζει την μπάλα του Ντουέξα την περιοχή. Δεν πέρασε η πάσα του όμως. Σεγγέλια τώρα για τον Όφη, Φούντας. Τον κυνηγάει ο Φρίντεκ. Φούντας ελευθερώνει τώρα για τον Νους, ο οποίος έχει χώρο. Ο Αθανασίου είναι από τα αριστερά για να ανέβει. Η σέντρα του Αθανασίου είναι δυνατή για τον Σεγγέλια. Βγαίνει ο Αθανασιάδης και μπλοκάρει. Και δίνει με τα χέρια το Ράτσιτς. Ράτσιτς. Σταμάτησε. Γυρίζει την μπάλα πίσω στο Φρίντεκ. Φαμπιάνο. Για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά πίσω στο Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Γκαρέ. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Και αυτός για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ ανεβαίνει από τα αριστερά. Πάντα ο Φρίντεκ για τον Ντουντού. Ντουντού κρατάει. Πίσω στο Ρόουζ. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Κάνει κίνηση ο Γκαρέ. Δεν του δίνει την μπάλα. Θα πάει από τον Γένσεν η μπάλα στον Γκαρέ. Κόβουν οι παίκτες του Όφη. Πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Φαντιγκά θα το εκτελέσει. Φαντιγκά στο πλάγιο. Γένσεν, Φαντιγκά. Κρατάει την μπάλα. Πάντα Φαντιγκά κάνει και μια τρίπλα. Και μια δεύτερη. Φαντιγκά. Μπαίνει μες στην περιοχή. Τελευταία στιγμή κόβεται. Γκαρέ. Την κρατάει την μπάλα. Μες στην περιοχή πάντα ο Γκαρέ. Μια τρίπλα. Η σέντρα του δεν είναι καλή τώρα. Σέντρα σου πήγε να κάνει ο Γκαρέ. Μπάλα έφυγε μακριά από την εστία. Out. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Όφη 0-0. Λίλο. γεμίζει. Φαμπιάνο κόβει με το κεφάλι. Ράτσιτς με τη μία για τον Κουαμέ. Κουαμέ κατεβάζει. Πίσω για τον Ρόουζ. Φρίντεκ. Ράτσιτς. Κουαμέ. Άνοιγμα από την άλλη πλευρά για τον Φαντιγκά. Γένσεν. Γένσεν για τον Γκαρέ. Πέρεθ. Πέρεθ για τον Γένσεν. Είναι offside όμως. Ήταν εκτεθειμένος ο Γένσεν. Σταματάει η φάση. Με τον Όφι να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Κρις Μάνιτς. Πίσω από τον Κρις Μάνιτς η μπάλα στο Λίλο. Πουγκούρας. Πουγκούρας για τον Λαμπρόπουλο. Κρατά την μπάλα ο Λαμπρόπουλος. Η παλιά του τώρα για τον Ισέκα. Έχει το Φαμπιάνο δίπλα του. Πάει και ο Φρίντε κοντά του. Ισέκα γυρίζει. Ο Ρόουζ είναι εκεί, ο οποίος κόβει. Δεν μπορεί να απομακρύνει όμως. Βάζει την κόντρα εκεί. Ο Νους κάνει φάουλ όμως. Φάουλ υπέρ του Άρη. Από το μαρκάρισμα του Νους. Πάνω στο Ρόουζ. Και ο Θανασιάδης ετοιμάζεται για να δώσει νίκη στο παιχνίδι. Θανασιάδης. Θανασιάδης για τον Φαμπιάνο. Αθανασιάδης. Θανασιάδης γεμίζει ψάχνοντας τον Κουαμέ. Η μπάλα περνάει από αυτόν και τον Λαμπρόπουλο. Κεφαλιά του Πούγκουρα. Λαμπρόπουλος απομακρύνει. Ο Φρίντεκ κατεβάζει. Πάντα ο Τσέχος για τον Ντουντού. Η μπάλα περνάει. Κουαμέ για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Γκαρέ τώρα. Μπαλιά του Γκαρέ για τον Πέρεθ. Κόβουν οι παίκτες του Όφη. Αθανασίου. Γεμίζει ψάχνοντας τον Νους. Φαμπιάνο θα κόψει με το κεφάλι. Γένσεν. Φαντιγκά δεν είναι καλή πάσα του Γένσεν. Είναι δυνατή. Το πλάγιο είναι για τον Όφη. Εκτελείται γρήγορα. Νους. Δεν μπορεί να το κόψει ο Φαμπιάνο. Αθανασίου έκανε χέρι εδώ. Γυρίζει στη φάση πίσω όμως και δίνει φάουλ υπέρ του Όφη ο Κόκκινος. Γεφίζει αρχικά το πλεονέκτημα. Γύρισε στη φάση πίσω και έδωσε φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων. Αριστερά όπως επιτίθεται ο Όφη. Με τον Αθανασίου πάνω στην μπάλα. Για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτελείται από την άλλη πλευρά τώρα η μπάλα στον Πούγκουρα. Πούγκουρα στο άνοιγμα για τον Αθανασίου. Περνάει από όλους η μπάλα και καταλήγει πλάγιο για τον Άρη. 16ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Όφη 0-0. Φαντιγκά στο πλάγιο. Τώρα εκτελεί το πλάγιο ο Φαντιγκά, όχι καλά όμως, του έφυγε η μπάλα. Αλλαγή. Κλείσει την μπάλα από τα χέρια του Φαντιγκά. Το πλάγιο τώρα για τον Όφη Αθανασίου. Προς τα πίσω για τον Κρις Μάνιτς. Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος για τον Κανελόπουλο. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Πούγκουρας. Πούγκουρας για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια θα κόψει ο Φρίντεκ. Κουαμέ. Ράτσις για τον Φρίντεκ. Η παλιά του Φρίντεκ για τον Πέρεθ. Αυτός προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα. Θα προλάβει ο Λαμπρόπουλος. Πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Ντουντού θα αφήσει τον Φρίντεκ να το εκτελέσει. Φρίντεκ για τον Πέρεθ. Η μπάλα πέρασε. Κουαμέ. Κατεβάζει ο Κουαμέ. Θα χάσει την μπάλα όμως. Πίσω για τον Μπουγκουρά. Πούγκουρας γεμίζει ψάχνοντας τον Φούντα. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Ο Ισέκα κατεβάζει πρώτο του Φρίντεκ. Ο Ράτσις μπαίνει στη φάση. Ωραία θα κόψει τον Ισέκα. Σεγγέλια. Τον πιέζει του Ντού. Τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Στον Λίλο. Κρις Μάνιτς. Κρις Μάνιτς για τον Ανδρούτσο. Πούγκουρας. Πούγκουρας για τον Φούντα, Σεγγέλια και πάλι Φούντας. Η Σέκα, θα τον κόψει ο Ρόουζ. Από τον Ράτσι το Γένσεν. Γκαρέ, πολύ ωραία, πετά την μπάλα προς τώρα για τον Κάρλες Πέρεθ, βγαίνει πλάγια από τα δεξιά. Κάρλες Πέρεθ μπαίνει με στην περιοχή, το γύρισμα, Κουαμέ, το κοντρόλ, το σουτ, γκολ! 1-0 ο Άρης. Ανοίγει το σκορ, ωραία η επίθεση των παικτών του Άρη. Ο Μπενχαμίνος, ο οποίος ανοίγει το σκορ για τον Άρη στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ ωραία από τα δεξιά αυτή η φάση για τον Άρη, το γύρισμα μέσα στην περιοχή, το στρώσιμο του Κουαμέ. Ο Γκαρέ πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Άρης όφι 1-0 με τον γκολ από τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Ο Άρης μπήκε ορεξάτος στο παιχνίδι και παίρνει αυτό το γκολ με το οποίο ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση. Άρης όφι 1-0. Τίμω.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή, ελαστικά βαβα Φλωράτος και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service.
0: Πολύ ωραίες εδώ οι αλλαγές της μπάλας από τους παίκτες του Άρη. Μέχρι να μπει το γκολ από τον Γκαρέ. Το τρίτο γκολ του Γκαρέ. Τέταρτο θα μπορούσε να είναι. Απλά το ένα του το κλέψανε και στη Λιβαδιά. Ένα μηδέν λοιπόν ο Άρης. Συνεχίζει το παιχνίδι τώρα με τον Ισέκα για τον Κανελόπουλο. Σεγγέλια πίσω για τον Πουγκουρά. Πουγκουράς για τον Φούντα, η μπάλα πέρασε και από τους δύο. Ο Ρόζ εκεί θα τρέξει, θα προλάβει το Σεγγέλια και θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Όφη. Ο Σεγγέλια θα εκτελέσει το πλάγιο προς τα πίσω για τον Πουγκουρά. Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος. Η μπάλα για τον Σεγγέλια πάλι από τα δεξιά. Σεγγέλια εκ του ντου μπροστά του. Θα δώσει προς τα πίσω για τον Κανελόπουλο. Σεγγέλια ακόμα πιο πίσω για τον Πουγκουρά. Πίσω η μπάλα στον Λαμπρόπουλο. Κρίσμανιτς. Λαμπρόπουλος. Κανελόπουλος. Και πάλι για τον Λαμπρόπουλο. Καθυστέρει ο Λαμπρόπουλος, θα δώσει τον Κρισμανίτς. Κατά έφτος την μπάλα. Πουγκουράς. Πουγκουράς για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια θέλει να αλλάξει πλευρά από την άλλη, να στείλει για τον Αθανασίου. Τρέχει και ο Γκαρέ εκεί, ο Αθανασίου με το κεφάλι. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Λίλο. Λίλο με την μπάλα. 22ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εδώ και 2 λεπτά ο Άρης προηγείται 1-0 με τον γκολ του Γκαρέ. Κρισμανίτς. Το γέμισμα του Κρισμανίτς. Φαμπιάνο με το κεφάλι θα κόψει. Φαντιγκά δεν μπόρεσε να τσιμπήσει την μπάλα. Αρχίζει να την πάρει όμως ο Πέρεθ. Ωραία η παλιά τώρα για τον Κουαμέ. Βγήκε πλάγια δεξιά ο Κουαμέ, αλλά είναι offside. Εκτεθειμένο σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Ο Λίλο τώρα με την μπάλα για τον Όφη. Πουγκουράς. Πίσω και πάλι για τον Λίλο. Κρισμάνιτς. Κρισμανίτς για τον Κανελόπουλο. Πουγκουράς. Μπαλιά του Πουγκουρά για τον Φούντα. Θα κόψουν οι παίκτες του Άρη με τον Φαμπιάνο. Φρίντεκ. Τώρα ο Φρίντεκ καθυστέρησε, τώρα κλείνεται. Τώρα θα απομακρύνει για τον Πέρεθ. Πέρεθ θέλει να γυρίσει, θα πάρει το φάουλ από τον Πουγκουρά. Φρίντεκ θα εκτελέσει το πλάγιο προς τα πίσω για τον Ρόουζ. Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Γένσεν. Γκαρέ για τον Κουαμέ. Άνοιξε το κοντρόλο Κουαμέ, χάσει την μπάλα. Φαμπιάνο με το κεφάλι έρχεται να διώξει. Κεφαλιά του Πουγκουρά. Άλλη μία από τον Ισέκα. Κατεβάζει ο Φούντας. Δίνει στον Κανελόπουλο. Αυτός πετάει μπροστά την μπάλα τώρα για τον Νους, πλάγια αριστερά. Πηγαίνει πάνω το Φαντιγκά. νους για τον Αθανασίου, το γύρισμα ο Ράτσιτς από μακρινή. Κουαμέ κατεβάζει ωραία και θέλει να γυρίσει. Ωραίο το άνοιγμα του Κουαμέ τώρα για τον Ντουντού από τα αριστερά. Έχει πάρα πολύ χώρο ο Βραζιλιάνος. Ντουντού πλησιάζει έξω την περιοχή. Το σου την μπάλα κοντράρι και καταλήγει πλάγιο. Θα μπορούσε να φτιάξει μια καλύτερη λύση. Πλάγιο είναι για τον Άρη. Στο 25ο λεπτό εδώ. Πολύ ωραία ήταν η προσπάθεια του Κουαμέ και το κατέβασμα της μπάλας και το άνοιγμα για τον Ντουντού. Δεν έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή ο Βραζιλιάνος. Το πλάγιο για τον Άρη αριστερά. Με τον Φρίντεκ να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Στο 25 Άρη Σοφή 1-0 από το 20 με τον Κολτουγκαρέ. Φρίντεκ στο πλάγιο. Φρίντεκ. Τελεί το πλάγιο με στην περιοχή του Όφη. Εύκολα ο Λίλο μπλοκάρει. Και θέλει γρήγορα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα για τον Νους. Από τα αριστερά έχει πολύ χώρο Νους για να ανέβει. Τώρα πηγαίνει πάνω του ο Γένσεν. Νους για τον Αθανασίου. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Μπάλα πηγαίνει και πάλι στο Νους. Ο οποίος. Μπάλα είναι out νομίζω. Όχι, corner λέει ο κόκκινος. Πρώτο corner στο παιχνίδι για τον Όφη. Από τα αριστερά. Πάει ο Φούντας να το εκτελέσει. Στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Φούντας. Πάει κοντά δίκιο σε εγγέλια. Όλοι οι παίκτες του μαζεμένοι στο δεύτερο δοκάρι. Μόνο η Σέκα είναι κοντά στον Θανσιάδη. Τώρα η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι ο Φρίντεκ απομακρύνει σε πλάγιο με το κεφάλι. Τελεί το πλάγιο του Σεγγέλια για τον Αθανασίου. Σεγγέλια. Κανελόπουλος. Μπάλα πίσω στο Λαμπρόπουλο που κουράς για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος για τον Φούντα. Ανδρούτσος. Λαμπρόπουλος για τον Κρίσμανιτς. Έχει έρθει αριστερά Κουαμέ τώρα. Έχει πάει ο Πέρες ο 10. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, πώς ακριβώς είναι η περιστολά για τη φάση νομίζω. Νους με την μπάλα για τον Όφη. Πίσω για τον Ανδρούτσο. Αυτός με τη μία για τον Φούντα. Φούντας κατέβασε την μπάλα, το γύρισμα θα κόψει ο Ρόουζ. Κουαμέ. Κρατάει την μπάλα ο Κουαμέ. Θέλει να κάνει και την τρίπλα, παίρνει το φάουλ από τον Ανδρούτσο. Το φάουλ για τον Άρη. Με τον Ρόουζ έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Δημήτρη, έχουμε χάσει τώρα. Θα το λύσουμε το θεματάκι. Ωραία.
0: Ένα λεπτάκι ακούω. Λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω είμαστε εντάξει.
1: Οκ.
0: Ρόουζ. Για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά ανεβαίνει από τα δεξιά. Γκαρέ. Πίσω στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει την μπάλα. Τη γυρίζει πίσω στον Αθανασιάδη. Θανασιάδης. Γεμίζει ψάχνοντας τον Κουαμέ. Κεφαλιά του Πούκουρα. Έχει το Γένσεν να κατεβάσει. Θα τη χάσει την μπάλα όμως. Ανδρούτσος για τον Κανελόπουλο. Και αυτό το άνοιγμα για τον Αθανασίου στα αριστερά. Αθανασίου. Πίσω για τον Κανελόπουλο. Πούκουρας. Πίσω στο Λαμπρόπουλο. Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς ανεβαίνει. Ο Ράτσις θα κόψει. Φαντικά θα ολοκληρώσει. Και ο Πέρεθ τώρα. Κράτσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Γκαρέ. Για τον Ράτσις. Ράτσις πάντα με την μπάλα. Φαντικά. Πέρεθ. Γκαρέ. Πίσω η μπάλα από τον Γκαρέ στο Φαμπιάνο. Και πάλι Γκαρέ. Φαμπιάνο. Γκαρέ. Γκαρέ κρατάει, δίνει στο Γένσεν. Φαμπιάνο. Πάντα Φαμπιάνο, η παλιά του για τον Κουαμέ. Κατεβάζει αυτό στην μπάλα. Πολύ ωραία την ανοίγει με τη μία ο Πέρεθ για τον Ντουντού τώρα στα αριστερά που έχει χώρο. Ντουντού σταματάει. Δίνει πίσω για τον Φρίντεκ. Η σέντρα του Φρίντεκ, δεύτερο δοκάρι. Ο Κρίσμαν της παραχωρεί. Κόρνερ, ο Αθανασίου είναι. Κόρνερ για τον Άρη, το δεύτερο στο παιχνίδι. Στο 30. Αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Από τη σέντρα του Φρίντεκ. Πηγαίνει και ο Πέρεθ κοντά εκεί στο σημείο του κόρνερ για να το εκτελέσει. Κάρλες Πέρεθ από τα δεξιά του κόρνερ για τον Άριστο στη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού. Αρισόφι 1-0 από το 19 με τον γκολ του Γκαρέ. Εκτελείται το κόρνερ, θα διώξει ο Λίλο με τις γροθιές σε πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά. Φρίντεκ πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο. Καθυστερεί ο Φρίντεκ. Τώρα εκτελεί το πλάγιο. Και πάλι ο Τσέχος, Φρίντεκ. Σταματάει, υπάρχει φάουλ εκεί. Από τον Σεγγέλια στον Φρίντεκ. Ένα φάουλ για τον Άρη από τα αριστερά. Σαν κοντινό κόρνερ. Αυτό το φάουλ για τον Άρη. Σε καλό σημείο. Με τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Να έχει πάει πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Τον σκόρερ του Άρη. Από το 19. Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Γκαρέ εκτελεί το φάουλ με στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες του Όφη. Μπάλα πάει από την άλλη πλευρά. Ο Κουαμέ θέλει να την ελέγξει. Την κρατάει, όχι δεν την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Όφη.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή ελαστικά Παπαφλωράτος και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service. Και στο μήνυμα του Χρήστου για το που επιτίθεται ο Άρης στο πρώτο μήχρονο προς την θύρα 1.
0: Οι παίκτες του Όφη με τον Ισέκα και τον Ανδρούτσο. Το άνοιγμα για τον Σεγγέλια στα δεξιά. Σεγγέλια. Τον πιέζει ο Φρίντεκ. Πάντα ο Σεγγέλια για τον Ανδρούτσο στον άξονα. Ανδρούτσος για τον Νους. Και πάλι Ανδρούτσος. Θα κόψει ο Γκαρέ. Ένα θερός για τον Γένσεν. Το τάκλι είναι εκεί, κερδίζουν οι παίκτες του Όφη. Κανελόπουλος ξέρει την περιοχή. Το πάτημα Φούντας, ένα σουτ πολύ άστοχο. Πάρα πολύ άστοχο το σουτ του Φούντα. Μια τελική για τον Όφη. Δεν έχει κάποια άλλη. Μια κεφαλιά είχε που είχε φύγει πολύ ψηλά του Κρίσμανιτς. Αθανασιάς έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 33. Άρης Όφη 1-0 με τον γκολ του Γκαρέ στο 19. Φρίντεκ. Φρίντεκ για τον Πέρεθ. Το κοντρόλ του Πέρεθ με το κεφάλι για να κατεβάσει για τον Ράτσι. Ράτσι με τη μία πετάει προς την μπάλα για τον Γκαρέ. Γκαρέ εκπροσωπεί τον Αθανασίου. Γκαρέ πάταξε την περιοχή. Πάσα του για τον Ράτσι. Το κοντρόλ. Το σου την μπάλα κοντράρει. Ντουντού τρέχει. Ο Λίλο προλαβαίνει. Βρίσκει την μπάλα και συνέχεια του Ντουντού τη στέλνει out. Καλή φάση για τον Άρη. Άλλη μία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Με τον Γκαρέ να κάνει την κίνηση. Πάσα για τον Ράτσι. Ράτσι δεν μπορούσε να κάνει το σουτ. Η μπάλα πήγε ανάμεσα του Ντου και Λίλο. Λίλο πρόλαβε. Ντου έβαλε το πόδι του. Αλλά η μπάλα κατέληξε out. Συνεχίζει το παιχνίδι. Κρις Μάνιτς για τον Λίλο. Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος για τον Πουγκουρά. Κουράζει, γεμίζει για τον Ισέκα. Η μπάλα περνάει από Φαμπιάνο και Ισέκα. Ο Νους την κατεβάζει και την παίρνει ωραία από το Φαντιγκά τώρα. Η παλιά του Νους για τον Φούντα. Δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλο ο Φούντας. Μένει με στην περιοχή του Άρη. Δίνει πίσω τώρα για τον Αθανασίου. Η σέντα του Αθανασίου πολύ ψηλά. Μια κεφαλιά out από τον Νους. μακριά από την εστία του Αθανασιάδη. Άλλη μια φάση για τον Όφη. Θα ήταν καλύτερες οι προϋποθέσεις αν έκανε καλό κοντρόλο Φούντας. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αθανασιάδη. Να αφήνει τον Ρόουζ για να δώσει συνέχεια. Αθανασιάδης. Αθανασιάδης γεμίζει. Κεφαλιά από τον Κανελόπουλο. Φαμπιάνο. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα του Γένσεν στον Ανδρούτσο. Τελείται γρήγορα το φάουλ. Νούσεξε την περιοχή. Πάντα ο Νούς εκεί με τον Ράτσι κρατάει την μπάλα. Δίνει στο Σεγγέλια. Σεγγέλια βάλε την κόντρα ο Ντουντού. Μπάλα είναι κόρνερ. Το δεύτερο για τον Όφη. Πιέζει λίγο στα τελευταία 3-4 λεπτά. Σεγγέλια τώρα στο κόρνερ. Από τα δεξιά για τον Όφη. Στο 35. Σεγγέλια εκτελεί μες στην περιοχή. Δεν θα απομακρύνεται η μπάλα. Ένα γύρισμα το βγάζει ο Αθανασιάδης. Πολύ δύσκολη επέμβαση ο Αθανασιάδης. Μπάλα πάει από την άλλη πλευρά και πάλι στο Σεγγέλια. Κάνει το κοντρόλο Σεγγέλια. Κάνει και ένα σουτ πάνω στον Φρίντεκ. Η μπάλα πάει πάλι στον Γεωργιανό. Σέντρα δεύτερο δοκάρι. Κατεβάζει ο Νους. Άλλη μια σέντρα. Εύκολα ο Αθανασιάδης τώρα μπλοκάρει. Χάθηκε εδώ μια φάση για τον Άρη με την εντυπωσιακή προσπάθεια του Νους αλλά και την εντυπωσιακή επέμβαση του Αθανασιάδη. Ο οποίος θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια με το βολέ. Ψάχνοντας τον Γκουαμέ. Εκεί με τον Κρίσμανιτς. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ο Κρίσμανιτς τώρα έκανε μια βουτιά εδώ. Μόλις τον ακούμπησε ελάχιστα ο Γκουαμέ, ο κόκκινος βιάστηκε να δώσει το φάουλ. Θα μπορούσε να αφήσει τη φάση. Δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Μόλις αισθάνθηκε λίγο, ο Θανασίου ήταν. Λίγο τον Γκουαμέ. Βούτυξε. Και ο κόκκινος βιάστηκε να δώσει το φάουλ. Ανδρούτσος θα εκτελέσει το φάουλ για τον Όφη. Κρίσμανιτς για τον Λαμπρόπουλο. Πουγκουράς. Πουγκουράς για τον Ισέκα. Η μπάλα πέρασε και από αυτόν και από τον Φαμπιάνο. Αθανασιάδης την ελέγχει. Και ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αθανασιάδης γεμίζει. Θα πάρει την κεφαλιά ο Κουαμέ. Σεγγέλια εκεί με τον Ντουντού. Κράτσε ο Γεωργιανός στην κατοχή της μπάλας. Κανελόπουλος. Το άνοιγμα για τον Αθανασίου. Αθανασίου κάνει το κοντρόλ. Έβαλε την κόντρα ωραία ο Γένσεν. Και κέρδισε την μπάλα. Φαμπιάνο για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς με τη μία για τον Πέρεθ. Πέρεθ για τον Ντουντού. Ντουντού δεν μπόρεσε να κάνει καλό άνοιγμα εκεί για τον Γένσεν. Και έτσι να επεκταθεί με τον Ανδρούτσο. Ο οποίος απέφυγε τον Καρέ τώρα και έχει χώρο για να ανέβει. Πάντα ο Ανδρούτσος. Νους. Κάνει μια τρίπλα. Θα χάσει την μπάλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο Ράτσιτς βγάζει μπροστά τον Άρη τώρα. Και δίνει στον Πέρεθ. Πέρεθ. Για τον Καρέ. Καρέ και πάλι για τον Πέρεθ μες στην περιοχή. Θα κάνει το κοντρόλ. Είναι κόρνερ. Για τον Άρη. Το τρίτο στο παιχνίδι. Από τα δεξιά. Εδώ πολύ γρήγορα οι παίκτες του Άρη βγήκαν μπροστά. Το κόρνερ για τον Άρη με τον Κάρλες Πέρεθ να πηγαίνει να το εκτελέσει. Στο 38. Άρη Σοφία 1-0 από το 19 με τον γκολ του Γκαρέ. Γκαρέ για τον Πέρεθ. Το γύρισμα του Πέρεθ, διώχνουν οι παίκτες του Όφη, η μπάλα πάει στον Φρίντεκ. Φρίντεκ το σουτ, η μπάλα φεύγει out. Δυνατό το σουτ του Φρίντεκ, αλλά άστοχο. Στο 38. Με τον Λίλο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αφήνει στον Λαμπρόπουλο. Λίλο. Κανελόπουλος για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς γεμίζει ψάχνοντας τον Ισέκα. Θα πάρει εδώ στην κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο όμως θα ελέγξει μαζί με τον Ρόουζ, ο οποίος δεν απομακρύνει καλά. Δίνει πολύ ύψος την μπάλα. Μπάλα φτάνει στο Ράτσιτς. Ράτσι με τη μία για τον Κουαμέ, αυτός για τον Πέρεθ. Πέρεθ καθυστέρησε, τώρα θα δώσει τον Καρέ. Καρέ μπαίνει μες στην περιοχή, πάσα για τον Γένσεν, το γύρισμα, νέο κόρνερ για τον Άρη. Ήταν τρεις παίχτες μες στην περιοχή, και ο Ράτσιτς και ο Κουαμέ και ο Ντουντού. Το γύρισμα όμως του Γένσεν σταμάτησε τα πόδια του Αθανασίου. Κόρνερ για τον Άρη, το τέταρτο στο παιχνίδι, στο 39. Με τον Καρέ να πηγαίνει τώρα για να το εκτελέσει. Μπενχαμίν Καρέ στο κόρνερ. Έτοιμο ο Καρέ. Εκτελεί το κόρνερ. Ο Λίλο διώχνει μέσα στην περιοχή. Ο Φρίντε κατεβάζει το σούτ. Την μπάλα κάπου κοντράρι. Ντουντού έξω από την περιοχή. Το άνοιγμα. Νέα σέντρα του Καρέ. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά και από τον Φαμπιάνο. Η μπάλα φεύγει out. Από την κεφαλιά του αρχηγού του Άρη.
1: Χορηγή μετάβαση ψητοπολείο κορυφή. Ελαστικά Παπαφλωράτο και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service.
0: Τέλεσε γρήγορα Πέρεθ για τον Κουαμέ. Ράτσιτς. Εδώ είχαν καλές προϋποθέσεις παίξεις, αλλά καθυστέρησαν. Φρίντεκ τώρα για τον Ράτσιτς. Και πάλι Φρίντεκ. Πίσω για τον Ρόουζ. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Γκαρέ, η μπάλα κόντραρε. Που μακρύνει ο κρίσμα της επλάγης για τον Άρη.
1: Όφι Λεβαδιακός 0-1. Μπορείτε Βόλος Λεβαδιακός 0-1, όχι Όφι.
0: Ναι, ναι. Το πλάγιο τώρα με τον Φαντιγκά για τον Άρη από τα δεξιά, στο 41 είμαστε. Άρης, Όφι 1-0. Πίσω η μπάλα για τον Φαμπιάνο. Αθανασιάδης. Φρίντεκ. Πάντα ο Φρίντεκ αποφεύγει τον Φούντα. Η παλιά του τώρα για τον Ντουντού είναι καλή. Ντουντού με στην περιοχή από τα αριστερά. Κατεβάζει το γύρισμα. Με τη μία το σούτ του Γένσεν. Η μπάλα είναι κόρνερ και πάλι. Πολύ καλή φάση για τον Άρη. Το γύρισμα του Ντουντού με τη μία ο Γένσεν. Ο Λίλο δύσκολα σε κόρνερ. Το πέμπτο στο παιχνίδι για τον Άρη, ο οποίος κάνει ένα πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο. Με πολλές καλές ενέργειες. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Και αρκετές φάσεις. Το κόρνερ με τον Γκαρέ τώρα από τα δεξιά για τον Άρη στο 42. Του είδε την κίνηση του Γένσεν, του γύρισε ωραία την μπάλα. Το σούτ του Φιλανδού το έβγαλε ο Λίλο σε κόρνερ. Γκαρέ τελεί το κόρνερ με στην περιοχή ο Λίλο με γροθιές. Κατεβάζει ο Πέρδεξ την περιοχή. Θα δώσει τον Ντουντού. Η σέντρα του Ντουντού, κεφαλιά του Κουαμέ, γκολ! 2-0 ο Άρης. Τρομερή σέντρα του Ντουντού, αλλά και η κεφαλιά του Κριστιαν Κουαμέ, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Στο 42, Άρης Όφι, 2-0. Σκόρερ Κριστιαν Κουαμέ από σέντρα από ασίστ του Ντουντού Ροντρίγκες. Ο Άρης ήταν καλύτερος από το πρώτο ημίχρονο, δικαιούταν και δεύτερο γκολ και το βρίσκει με τον Κριστιαν Κουαμέ. Τίμο.
1: 2-0 ο Άρης, 0-1 ο Λεβαδιακός με Πεντρόσο, περίπου 3 λεπτά πριν ολοκληρωθούν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου.
0: Φαίνεται ότι αυτές οι δύο ομάδες θα είναι που, έτσι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τώρα, θα πάνε για την πέμπτη θέση και ίσως κρυθεί και την τελευταία αγωνιστική στο Άρης Λεβαδιακός δηλαδή. Ο Άρης λοιπόν βρίσκεται δεύτερο γκολ με το πρώτο του Κουαμέ με τη φανέλα του Άρη. Ήταν πολύ καλή και η σέντρα του Ντουντού βέβαια. Τον βρήκε πολύ ωραία μέσα στην περιοχή, σηκώθηκε ο Κουαμέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το 43 λοιπόν Άρης Όφι 2-0. Όφι τώρα με τον Πούγκουρα. Σεγγέλια τον πιέζει ο Ντουντού, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Λίλο. Λίλο ψάχνει τον Φούντα εκεί με τον Φρίντεκ. Ο Φρίντεκ θα κόψει με το κεφάλι. Ο Γένσεν, ο κόκκινος εκεί, έβαλε κόντρα στον παίχτη του Άρη. Έδωσε φάουλ όμως ο κόκκινος πιο πίσω. Ο Φούντας γεμίζει τώρα για τον Αθανασίου. Ανοίγει αυτό στην μπάλα τα αριστερά. Φούντα στο γύρισμα. Αθανασίσουν με το γύρισμα. Φαντικά παραχωρεί το πλάγιο για τον Όφη. Τελείται για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος έξω από την περιοχή για τον Κανελόπουλο. Αυτός κάνει ένα σουτ. Θανασιάδης εντυπωσιακά σε κόρνερ. Η καλύτερη φάση για τον Όφη στο παιχνίδι. Με το σουτ του Κανελόπουλου. Ο Θανασιάδης πετάχτηκε και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ στο 44. Βρήκε χώρο ο Κανελόπουλος έξω από την περιοχή. Δανεικός από τον Ολυμπιακό ο Κανελόπουλος στον Όφη. Το σουτ του. Ο Θανασιάδης το έστειλε σε κόρνερ. Σεγγέλια. Μαζί με τον Φούντα. Για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Στο 45 είμαστε πλέον. Εκτελεί ο Φούντας μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά η μπάλα πολύ ψηλά. Out από τον Λαμπρόπουλο. Χωρίς να δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο για την εστία του Αθανασιάδη. Όποιος ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μία ασίστ και ένα γκολ για τον Κουαμέ. Έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ. Το γκολ του Γκαρέ. Έβαλε το δεύτερο από ασίστ του Ντουντού. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης γεμίζει. Κεφαλιά από τον Γένσεν. Απομακρύνει ο Λαμπρόπουλος. Κερδίζουν οι παίχτες του Άρη. Ντουντού θέλει να κατεβάσει με τα κουνάκι. Ψάχνει τον Κουαμέ. Κουαμέ με το κεφάλι. Κατεβάζει για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ από τα αριστερά. Κερδίζει το φάουλ. Όχι, λέει ο κόκκινος. Όφη με τον Ισέκα. Κρατάει την μπάλα ο Ισέκα. Γένσεν εκεί και τον Ντουντού τον πιέζουν. Είναι στο Φούντα αυτός με τη μία για τον Κανελόπουλο. Ο Ανδρούτσος. Ωραία η κόντρα από τον Γκαρέ. Σφυρίζει για τελευταία φορά ο κόκκινος. Δεν αφήνει καν καθυστερήσεις. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Άρης Όφη 1-0. Ο Άρης καλύτερος από τον αντίπαλό του από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Μπήκε δυνατά. Έχει ευκαιρίες με τον Πέδρε στο 5. Με τον Γκαρέ στο 10. Με τον Κουαμέ στο 11. Τελικά τον γκολ στο 20 με τον Γκαρέ από την ασίστ του Κουαμέ. Στη συνέχεια ο Άρης άφησε. Όφη είχε ένα πεντάλεπτο που έκανε κάποιες φάσεις. Στο 41, στο 41 ο Άρης είχε την φάση με τον Γένσεν εντυπωσιακά σε κόρνερ που παραχώρησε ο Λίλο. Στην εξέλιξη της φάσης του κόρνερ από σέντρα του Ντουντού και φαλιά του Κουαμέ. Άρης Όφη 2-0 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο κλάνα της Βικελίδης. Τα λέμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά.
1: Να σε καλά Δημήτρη. Άρης Όφη 2-0 με Γκαρέ και Κουαμέ. Με την 30 του Άρη στην επίθεση να είναι και η καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Και ημίχρονο στο Βόλο, Βόλος Λεβαδιακός 0-1. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο κλειάνα της Βικελίδης. Υπερθυμίζουμε Άρη Σόφη 2-0.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Με χαρά μου!
7: Το
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Έργο τέλεια νέα.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλά, κύριο Τωμάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ήφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Περίπου 3 λεπτά πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Κλάνθης Βικελίδης, έπειτα από τα πρώτα 45 αγωνιστικά λεπτά, Άρης Όφη 2-0. Ο Γκάρε στο 19 έπειτα από ασίστ του Κουάμε το 1-0. Ο Κουάμε στο 42 έπειτα από ασίστ του Ντουντού το 2-0. Βόλος Λεβαδιακός ημίχρονο 0-1 με γκολ του Πεντρόσου από το 40 έπειτα από ασίστ του Βέρμπιτς. Τελικά στην Premier League σε 3 αγώνες και στα 3 το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο.

αρκετά μηνύματα ότι νωρίς θυμήθηκαν να παίξουν μπάλα κτλ. Δεν είναι μόνο αν. Το θέμα είναι ότι και αντίπαλοι είναι αδιάφοροι. Δεν είναι ότι απλά ο Άρης είναι πολύ καλό σε τελευταίο διάστημα. Είναι ότι είναι αδιάφορα όλα τα μάτς. Ειδικά αυτά με τον Νόφ, έτσι το προηγούμενο και τώρα.

Απόστολος Άρης ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη. Ο Κώστας γράφει: το λέω στην Ανάπαυλα τον Αθανασιάδη Καρυπίδη, τι περιμένεις για ανανέωση, να του κάνει άλλη ομάδα προσφορά. Αρκετοί φίλοι αναφέρονται φυσικά στο ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το αποτέλεσμα. Σε έρθει και 8-0 και μάλιστα 3-4 ακριβώς στο ίδιο σκοράκι. Σε έρθει και 8-0, σημασία έχει ότι πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος για να φύγει ο Καρυπίδης. Ο Μιχάλης μόλις τώρα στέλνει μήνυμα και λέει: φέρτε το Μανού πίσω. Μανού Γκαρθία προφανώς.

0: Και φυσικά αρκετά μηνύματα πέραν το ότι δεν του ενδιαφέρει το αποτέλεσμα είναι και για την απελπιστική εικόνα που υπάρχει στις κερκίδες. Έτοιμοι οι παίκτες, έτοιμοι και οι διαιτητές. Και πάμε και πάλι στο Δημήτρη Σαλή για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα και πάλι από το κλάμπ της Βικελίδης. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη. 2-0 ο Άρης από το πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ από τον Μπενχαμίν Γκαρέ και τον Κριστιαν Κουαμέ. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Όφη. Με το 5 ο Κοστούλας και με το 21 ο Αποστολάκης θα μπουν στο παιχνίδι. Ενώ και για τον Άρη θα μπει ο Γιαννιώτας. Έχει βγει ο Πέρεθ, αν βλέπω καλά. Ναι, όντως ο Πέρεθ εκτός, μέσα ο Γιαννιώτας για τον Άρη. Η πρώτη αλλαγή.
0: Χορηγή μετάβασης Ψητοπολείο Κορυφή, ελαστικά Παπαφλωράτος και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service.
1: Για τον Όφη έξω με το 14 ο Ανδρούτσος, μέσω Αποστολάκης. Και να δούμε σε ποιο τη θέση θα μπει και ο Κοστούλας. Στη θέση του Λαμπρόπουλου. Έξω λοιπόν ο Λαμπρόπουλος, μέσα ο Κοστούλας, δεν αλλάζει κάτι. Στο κέντρο πάει ο Αποστολάκης και παίζει ο Ανδρούτσος. Στο κέντρο της άμυνας πάει ο Κοστούλας με τον Μπούγκουρα να πηγαίνει τώρα στο κέντρο της τριάδας. Δεξιά τον Κοστούλα και αριστερά τον Γκρισμανίτς. Στη σέντρα είναι οι παίκτες του Άρη. Δεξιά έχει πάει ο Γιαννιώτας. Εκεί παίζει ο Γκαρέ δηλαδή. Ο Γκαρέ έχει πάει στο 10. Και ο Ντού παραμένει αριστερά με τον Κουαμέ στην κορυφή. Σέντρα για τον Άρη. Ο Γκαρέ προς τα πίσω για τον Ρόουζ. Ρόουζ γεμίζει για τον Κουαμέ. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη. Πιέζει ο Γένσεν, το πλάγιο είναι για τον Όφη. Τα πόδια του Γένσεν. Αθανασίου στο πλάγιο. Για τους κριτικούς, Αποστολάκης γυρίζει από την άλλη πλευρά, θέλει να πετάξει πολύ ωραία την μπάλα τώρα για τον Σενγκέλια, ο οποίος έχει χώρο, πατάει την μπάλα ο Σενγκέλια, την κατάει στην κατοχή του πάντα. Η πάσα του Σενγκέλια, μια σέντρα, Αθανασιάδη σταθερά μες στη μικρή την περιοχή μπλοκάρει από το γύρισμα που έγινε από τον Νέσο Ερθόντα Κοστούλα. Ήταν το γύρισμα με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει και να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το βολέ του Αθανασιάδη, το κοντρόλ του Αθανασίου για τον Αποστολάκη. Κανελόπουλος, Κοστούλας, Κανελόπουλος για τον Σενγκέλια. Σενγκέλια για τον Κανελόπουλο. Σενγκέλια πίσω για τον Πούγκουρα.

0: Τον πιέζει ο Γκαρέ. Θα δώσει τον Κρίσμανιτς. Έχει χώρο τώρα ο Κρίσμανιτς για να ανέβει. Πάντα Κρίσμανιτς, η παλιά του για τον Ισέκα. Αυτός πατάει για τον Φούντα. Ο Φρίντε κόβει. Κουαμέ τώρα βγάζει μπροστά τον Άρη. Έρχεται και ο Γκαρέ. Μπερδεύονται τώρα εκεί οι δυο τους. Και χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Και τώρα θέλει να βγει μπροστά με τον Αθανασίου από τα αριστερά. Η σέντρα του Αθανασίου είναι δυνατή. Περνάει από όλους και καταλήγει out. Νωρίτερα τράκαραν ο Γκαρέ με τον Κουαμέ. Και χάθηκε καλή προϋπόθεση για τον Άρη. Έχει την μπάλα ο Κουαμέ. Πήγε να μπει και ο Γκαρέ στη φάση. Τράκαραν οι δυο τους. Και χάθηκε ευκαιρία. Ο Ρόγους έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με πάσα για τον Αθανασιάδη. Αυτός γεμίζει για τον Κουαμέ. Θα πάρει την κεφαλιά ο Κουαμέ. Ο Κρίσμαντς απομακρύνει για τον Όφη. Νους με τον Φαντικά στην πλάτη του. Ο Φαντικά πολύ ωραίο τάκλιν. Κερδίζει την μπάλα. Φάουλι ο κόκκινος νωρίτερα. Δεν υπήρχε το τέλος φάουλ. Την μπάλα βγήκε κανονικά ο Φαντικά. Πριν έδωσε φάουλ ο κόκκινος. Νωρίτερα στη φάση. Θα σηκωθεί τώρα ο Νους. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αποστολάκη. Πίσω για τον Πούγκουρα. Κοστούλας. Πάντα Κοστούλας με την μπάλα. Θα δώσει εγγέλια. Πίσω και πάλι για τον Κοστούλα. Αυτός πιέζεται από τον Κουαμέ. Γλιστράει ο Κοστούλας. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με τον Ρόουζ. Ζητάει την μπάλα ο Γιαννιώτας. Τον βλέπει ο Ρόουζ που την πετάει. Γιαννιώτας με την μπάλα από τα δεξιά. Γιαννιώτας μπαίνει μες στην περιοχή. Βγαίνει τώρα εκτός. Γιαννιώτας κάνει ένα σουτ. Την μπάλα φεύγει πολύ ψηλά out. Είχε καλύτερες επιλογές εδώ ο Γιαννιώτας. Επέλεξε να κάνει ένα σουτ. Την μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Λίλο. Στο 49. Κρίσμανιτς έχει σηκώσει το σημαίακι του ο βοηθός για την εκτέλεση νωρίτερα από τους παίκτες του Όφη. Πρέπει να είναι μακριά από τους παίκτες του Όφη εκεί που εκτέλεσαν. Τώρα εκτελείται και πάλι. Κρίσμανιτς για τον Λίλο. Λίλο για τον Κανελόπουλο, αυτός για τον Κρίσμανιτς. Πρόλαβε, αλλά η μπάλα πάει πάνω στο Γιαννιώτα από την πίεση του Γένσεν. Γιαννιώτας για τον Ράτσιτς, δεν μπόρεσε εκεί να αποφύγει τον αντίπαλό του. Τώρα ο Κανελόπουλος έχει πολύ χώρο για να βγει μπροστά για τον Όφη. Πάντα Κανελόπουλος με την μπάλα. Την κρατάει, την αργεί από την άλλη πλευρά για τον Σεγγέλια. Κάνει μια τρίπλα, η πάσα του κόβουν οι παίκτες του Άρη. Μπάλα πάλι στον Όφη. Με στην περιοχή Αθανασίου το γύρισμα. Γλίστησε εκεί ο παίκτης του Όφη μόνος του. Και ο Βαμπιάνο τώρα θέλει να βγάλει τον Άρη μπροστά με την παλιά για τον Κουαμέ. Ο Πούγκουρας πάει πρώτος στην μπάλα και τη γυρίζει πίσω για τον Λίλο. Και αυτός για τον Κοστούλα. Κοστούλας για τον Φούντα. Κανελόπουλος. Κρίσμανιτς. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του ο Κρίσμανιτς. Η παλιά του κόβεται από τον Φαμπιάνο. Γιαννιώτας. Γκαρέ. Φαντιγκά. Κλείνεται από δύο. Η μπάλα είναι out. Από τους παίκτες του Όφη. Με τον Αθανασιάδη έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αθανασιάδης στο 51. Άρης Όφη 2-0 το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Μπενχαμίν Γκαρέ και του Κριστιαν Κουαμέ. Φαντιγκά θα χάσει την μπάλα από τον Νους, την κρατάει με υπερπροσπάθεια. Θα την πάρει πάλι ο Νους. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Όφη. Φάουλ υπέρ του Όφη από τα αριστερά. Είναι ο Αθανασίου πάνω στην μπάλα και ο Φούντας. Μόνο τείχος εκεί από τον Ντουντού. Φούντας φεύγει ο Αθανασίου. Εκτελεί, θα απομακρύνει ο Φρίντεκ. Με το κεφάλι Φούντας και πάλι για τον Αθανασίου. Ωραία, ο Γιαννιώτης θα τον κόψει. Ντουντού τώρα θέλει να βγάλει τον Άρη μπροστά. Ντουντού είναι δυνατή η πάσα του για τον Καρέ. Δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Πλάγιο για τον Όφη.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή, ελαστικά Παπαφλωράτος και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service.
0: Ο Αθανασίου εκτελεί το πλάγιο προς τα πίσω για τον Πούγκουρα. Κοστούλας. Κοστούλας για τον Πούγκουρα. Κρισμανίτς. Κρισμανίτς για τον Αποστολάκη. Την παλιά του Αποστολάκη για τον Σενκέλια. Κατεβάζει την μπάλα, η μπαλιά του για τον Νους. Θα κόψει ο Φαντιγκά. Ρόουζ για τον Γένσεν. Φρίντεκ ψάχνει τον Κουαμέ. Κουαμέ κατεβάζει, θα χάσει την μπάλα. Παίχτες του Όφη τώρα από τα δεξιά. Μπαλιά για τον Κανελόπουλο. Κάνει μια τρίπλα. Κρατάει την μπάλα, τον πιέζει και ο Φρίντεκ. Θα χάσει την μπάλα χωρίς φάουλ. Και τώρα αρσέλει να βγει μπροστά με τον Ντουντού που έχει χώρο από τα δεξιά. Και ψάχνει τον Κρίσμανιτς. Ντουντού. Ντουντού. Τον έκοψε λίγο ο Κρίσμανιτς. Γυρίζει την μπάλα στον Καρέ. Ντουντού. Καρέ, Ντουντού. Φαντιγκά. Καρέ. Η μπαλιά του Καρέ για τον Κουαμέ βγήκε πλάγια δεξιά. Κουαμέ. Είναι δύο παίχτες του Όφη κοντά του. Γυρίζει την μπάλα στον Ντουντού. Πάντα ο Βραζιλιάνος έξω από την περιοχή. Γιαννιώτας δεν μπορούσαν να κάνουν το 1-2. Κερδίζουν οι παίχτες του Όφη. Φούντας για τον Σενκέλια. Η μπαλιά του Σενκέλια για τον Αθανασίου είναι δυνατή. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Με τον Φαντιγκά έτοιμο να το εκτελέσει προς τα πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Κλείνεται, γυρίζει την μπάλα στον Φαμπιάνο. Αυτός απομακρύνει. Πάνω στον Καρέ η μπάλα. Ντουντού. Γένσεν για τον Ράτσιτς. Και αυτός για τον Φρίντεκ. Πίσω από τον Ράτσιτς για τον Ρόουζ. Ρόουζ για τον Καρέ. Καρέ τσιμπάει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ εκεί. Το δίνει ο κόκκινος. Φάουλ υπέρ του Άρη. Πάνω στον Καρέ. Αφήνει στο Γένσεν που θα το εκτελέσει. Φιλανδός καθυστερεί. Το εκτελεί τώρα με πάσα για τον Καρέ. Γένσεν, Καρέ. Πατάει και πάλι για τον Γένσεν. Πετάει μπροστά για τον Φαντιγκά. Τρέχει εκεί και ο Κρίσμανιτς. Φάουλ υπάρχει από τον Φαντιγκά. Φάουλ υπέρ του Όφη.
1: Βόλος Λεβαδιακός 0-2.
0: Πίσω η μπάλα στον Λίλο. Κρίσμανιτς. Μπαλιά του, ο Φαντιγκά θα κόψει. Κεφαλιά από τον Κανελόπουλο, η μπάλα πάει στον Ισέκα. Ισέκα κατεβάζει, δίνει στον Σενγκέλια. Σενγκέλια κάνει ένα σούτ, ο Γένσεν βάζει την κόντρα. Το κεφάλι παίρνει στο Όφη, ο Ράτσιτς κόβει. Κουαμέ με το κεφάλι για τον Καρέ. Καθυστέρησε ο Καρέ, γλιστράει τώρα. Θα δώσει το Γένσεν. Και αυτός ανοίγει για τον Φρίντεκ. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας θέλει να συγκλίνει στον άξονα. Υπάρχει φάουλ εκεί. Όχι. Λέω κόκκινος. Σώμα με σώμα. Φούντας για τον Κανελόπουλο. Αποστολάκης. Κατά την μπάλα Αποστολάκης. Δίνει στον Φούντα. Αποστολάκης για τον Σενγκέλια. Φούντας. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά για τον Αθανασίου είναι πολύ δυνατό. Μπάλα καταλήγει out. Και ο Θανασιάδης έτσι μας να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 57 είμαστε. Άρη Σόφι 2-0. Πέντε παίκτες του Άρη έχουν σηκωθεί για ζέσταμα. Μπάλα κόντρα στον κόκκινο. Σταματάει το μάτς. Και θα αφήσει την μπάλα στους παίκτες του Άρη. Όσοι έχει κάνει ήδη μία αλλαγή με τον Γιάννη Νιώτα στη θέση του Πέρεθ. Φαντιγκά. Παίρνει την μπάλα μπροστά του. Φαντιγκά την πετάει. Αποφεύγει και τον Αθανασίου. Πάει να κάνει και την τρίπλα. Θα τον κόψει ο Φούντας. Βάζει την κόντρα και παίρνει την μπάλα όμως ο Γκαρέ. Πίσω για τον Φαντιγκά. Ράτσιτς. Αποφεύγει ωραία τον Νους. Ανοίγει την άλλη πλευρά για τον Φρίντεκ. Φρίντεκ κατεβάζει. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Έχασε την μπάλα ο Τσέχος. Σεγγέλια τώρα για τον Όφη. Μαλιά του για τον Κανελόπουλο. Φαντιγκά θα κόψει, αλλά πάνω στον παίχτη του Όφη εκεί. Φάουλ. Στον Αποστολάκη. Κίτρινη κάρτα στον Φρίντεκ. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον Μάρτιν Φρίντεκ. Πίσω από τους παίχτες του Όφη στον Πουγκουρά. Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Νους. Ανοιχτό κοντρόλ. Κρατάει την μπάλα ο Πορτογάλος. Πίσω και πάλι για τον Κρίσμανιτς. Και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Λίλο. Κρίσμανιτς. Το άνοιγμα από τον Κανελόπουλο για τον Κοστούλα. Πάλι μπάλα στον Κοστούλα. Πίσω στον Πουγκουρά. Πούγκουρα στην παλιά του για τον Αθανασίου. Φαντιγκά θα κόψει με το κεφάλι. Προλαβαίνει ο Γιαννιώτης, φύγει μπαλαπλάγιο. Γύρισε πάλι στο Φαντιγκά. Λίλο. Ο Νους κάνει κάτι. Έκανε τώρα πάλι, πήγε να κάνει ένα τάκλιν εδώ. Δολοφονικό τον. Έκανε και παράπονο ο Γιαννιώτας στον Κόντι. Γι' αυτό που έκανε ο Νους. Γιατί αν τον έβρισκε. Ο Πορτογάλος είναι καλός παίκτης. Είναι... στα μυαλά του δεν πατάει πολύ καλά. Έχει ένα θέμα. Ακόμα και σε μάτς παντελώς αδιάφορο όπως είναι αυτό. Χόγκλα και Μπουσαΐντ έχουν έρθει στον πάγκο του Άρη. Ίσως είναι οι επόμενες αλλαγές. Παίχτες του Όφη, λάθος. Γιαννιώτας κλέβει. Θέλει να βγάλει τώρα τον Άρη μπροστά. Γιαννιώτας για τον Γκαρέ. Γκαρέ. Η σέντρα, δευτεροδοκάρι. Διώχνουν οι παίχτες του Όφη. Η μπάλα πάει στο Ράτσιτς. Με τη μία το σου του σέρβου δοκάρι. Σουτάρα από το Ράτσιτς, η μπάλα στρώθηκε έξω την περιοχή. Έχει πολύ καλά πόδια ο Ράτσιτς. Έπιασε το σουτ, την μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Και πλάγι στο, για τον Όφη. Πολύ καλό το σουτ του Ράτσιτς. Με τη μία δεν άφησε χρόνο. Θα ήταν πολύ ωραίο το γκολ αν έμπαινε. Όφη τώρα κερδίζει ένα φάουλ. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Πρώτη ευκαιρία του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Συγκύλια γεμίζει. Ο Ρόους παίρνει την κεφαλιά από τον Ισέκα. Ο Ράτσιτς θέλει να κατεβάσει. Πίσω στον Φρίντεκ. Αυτός για τον Ρόους. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Κατάει ο Φαντιγκά, η μπάλα στον Γκαρέ. Φαντιγκά και πάλι. Πιέζεται, χάνει. Χωρίς φάουλ, λέει ο κόκκινος. Κανελόπουλος για τον Ισέκα. Και αυτός για τον Νους. Πολύ δυνατά όμως. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Μουσάιντ είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι. Ο Γκαρέ διαμαρτύρεται και στο τέταρτο. Εκεί που είναι ακριβώς μπροστά του η φάση που έγινε φάουλ νωρίτερα. Που δεν είπε κάτι. Μουσάιντ και Χόγκλα είναι έτοιμοι. Σε λίγο θα μπουν στο παιχνίδι. Το πλάγιο για τον Άρη με το Φαντιγκά. Κόκκινος ήθελε να πάει λίγο πιο πίσω. Φαντιγκά να εκτελέσει το πλάγιο. Τώρα θα το εκτελέσει. Εκτελεί το πλάγιο. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Αποστολάκη. Πούγκουρας δίνει πολύ ύψος στην μπάλα. Φαμπιάνο θα πάρει την κεφαλιά. Γκαρέ. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Αθανασιάδη από μακριά. Γιατί ήταν υποπίεση. Μπουσέτ και Χόγκλα είναι έτοιμοι για να μπουν στο παιχνίδι. Λίλο για τον Φαμπιάνο και πάλι Λίλο. Θα γεμίσει ο Αθανασιάδης, η κεφαλιά από τον Ντουντού. Κατέβασε ωραία ο Γκαρέ. Φαμπιάνο. Γένσεν. Γκαρέ. Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Γιαννιώτα. Γένσεν. Ρόουζ. Ρόουζ για τον Ντουντού. Γένσεν για τον Γκαρέ. Φαντιγκά, Γκαρέ. Φαντιγκά, Γκαρέ, οι δυο τους. Κάνει λάθος ο Γκαρέ. Τα έχει με τον εαυτό του. Έβγαλε την μπάλα πλάγιο. Τώρα οι αλλαγές για τον Άρη.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή, ελαστικά παπαφλωράτος και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service.
0: Λοιπόν, έξω ο Γένσεν, μέσα ο Χόγκλα. Η πρώτη αλλαγή για τον Άρη. Η δεύτερη μάλλον αλλαγή για τον Άρη και η τρίτη. Μουσαΐντ. Να δούμε αν θα βγει ο Ντουντού ή ο Γκαρέ. Ο Ντουντού είναι αυτός ο οποίος θα βγει. Η δεύτερη αλλαγή για τον Άρη. Έξω ο Ντουντού, μέσα ο Μπουσαΐντ. Ο οποίος είχε να παίξει νομίζω από το μάτς στη Λιβαδιά. Που είχε και δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε παίξει τα δύο επόμενα με Βόλο και Όφη. Κουσάτη πήγαινε αριστερά και έπαιζε ο Ντουντού. Ο Χόγκλα εκεί που έπαιζε ο Γένσεν, δίπλα στο Ράτσι δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι. Ο Γκαρέ μένει πίσω από τον Γκουαμέ. Μπαλιά του Κοστούλα τώρα στην πλάτη τη άμυνα και για τον Φούντα. Βγαίνει ο Αθανασιάδης από την εστία του και ελέγχει την μπάλα. Και ψάχνει και μια μακρινή πάσα τώρα για τον Γκουαμέ. Θα πάρει αυτό στην κεφαλιά. Δεν μπορεί όμως ο Μπουσάιντ να κάνει το κοντρόλ. Πλάι για τον Όφη. Το εκτελεί ο Κοστούλα για τον Μπούγκουρα. Κανελόπουλο. Κανελόπουλος για τον Νους. Τον πιέζει ο Φαντιγκά. Η μπάλα πίσω στον Κρισμανίτς. Πούγκουρας. Κοστούλας. Πούγκουρας. Και πάλι για τον Κοστούλα. Κρατάει, δίνει στον Φούντα. Την παλιά του Φούντα τώρα στην πλάτη άμυνας για τον Νους. Βγαίνει ο Αθανασιάδης την εστία του και... Πολύ μεγάλη επέμβαση του Αθανασιάδη πάνω στο Νους, ο οποίος κάνει φάουλ στη συνέχεια. Τέτα τέτ βγήκε ο Νους, ο Αθανασιάδης όμως βγήκε και έκλεισε το οπτικό πεδίο και κατάφερε να σώσει. Με καλύτερη φάση το παιχνίδι για τον Όφη στο 65 με την παλιά του Φούντα για τον Νους. Ο Νους στη συνέχεια πήγε και έσπρωξε πολύ δυνατά τον Ρόουζ, τώρα σηκώνεται ο Ρόουζ για να συνεχίσει το παιχνίδι. Με τον Αθανασιάδη έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 65 λεπτά συμπληρώνονται. Άρη Όφη 2-0 το πρώτο ημίχρονο. Ο Γκαρέ στο 20 και στο 42 ο Κουαμέ. Τα γκολ του Άρη. Ο Αθανασιάδης γεμίζει. Κουαμέ κατεβάζει. Κανελόπουλος ελέγχει και δίνει στους Εγγέλια. Κανελόπουλος. Μπαλιά του πάλι στην πλάτη της άμυνας για τον Φούντα. Πέρασε. Φούντας με το Ρόουζ μπροστά του. Σέντρα του Φούντα. Ο Ρόουζ κόβει και ο Γένσεν ολοκληρώνει. Γένσεν για τον Κουαμέ. Κουαμέ και πάλι για τον συγγνώμη για τον Φρίντιακο. Ο Γένσεν βγήκε. Πλάγιο κερδίζει ο Άρης. Παίχτης του αυτό είναι πεσμένο στο χορτάρι. Μια διακοπή στο παιχνίδι. Κανελόπουλος εκεί κάτσε και φωνάζει το ιατρικό επιτελείο του Όφη στο γήπεδο. Ο Κόκκινος μια διακοπή στο 67, στο 66 συγγνώμη.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή, ελαστικά παπαφλωράτος και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service.
0: Περιμένουμε να δοθούν οι ιατρικές βοήθειες εκεί στον παίχτη του Όφη, τον Κανελόπουλο. Στο 67 είμαστε, Άρης Όφη 2-0. Ο Άρης έχει κάνει 4 αλλαγές ήδη. Έστω 3 αλλαγές, όχι 4. Με τον Γιαννιώτα στο ημίχρονο, μπήκε στη θέση του Πέρεθ και λίγο νωρίτερα βγήκαν Ντουντού και Γένσεν για να μπουν Μπουσαΐτ και Χόγκλα. Κανελόπουλο σκόθηκε, βγαίνει τώρα εκτός του αγωνιστικού χώρου. Για να συνεχίσει το παιχνίδι. Το πλάγιο τον Άρη με τον Φρίντεκ. Ψάχνει τον Ράτσιτς, εκεί ο Κοστούλας, ο Ράτσιτς πιέζει. Κατάει ο Κοστούλας. Γυρίζει. Σε εγκέλια με τη μία. Έκανε το τάκλινο Μπουσαΐτ. Κατάνε οι παίκτες του Όφη την μπάλα. Τη βγάζουν όμως πλάγιο. Μόνο το πλάγιο είναι για τον Όφη. Θα το εκτελέσει σε εγκέλια. Εκτελείται το πλάγιο, η μπάλα πάει πίσω. Σεγγέλια για τον Κρίσμανης, πάνε να πιέσει και ο Γιαννιώτας. Κρατάει την μπάλα ο Κρίσμανης και δίνει στον Αθανασίου. Αθανασίου πάντα με την μπάλα, λάθος. Φαμπιάνο ελέγχει και δίνει για τον Κουαμέ. Κουαμέ κατεβάει, τον κρατάει, τον πετάει κάτω από το Στόφι. Κάρτα. Είναι ένα τότε κόκκινη να μην βγάζει κάρτα τώρα σε αυτή τη φάση. Πάει, πιάνει τον παίχτη του Άρη και τον πετάει κάτω. Τι αστείοι διαιτητές είναι αυτοί, ρε φίλε. Δηλαδή, και μετά λέει να μην τους λες αστείους. Τώρα, αυτή η φάση είναι πιο κίτρινη κάρτα, δεν υπάρχει.
1: Όπως του Φρίντεκ. Όπως του Φρίντεκ, δηλαδή την έβωσε, δώσ' την κάρτα.
0: Έτσι ακριβώς. Πώς γίνεται να μην τη βγάζει αυτή την κίτρινη κάρτα, ρε κόκκινη. Δηλαδή, παιδάκια τώρα μαθαίνουν τη διαιτησία, μπαίνουν στα γήπεδα σε μάτς χωρίς κανένα ενδιαφέρον, δεν ξέρει τι κάνει. Τι να πω τώρα, πες. Μετά λέγεται τους κράζεις. Τα καημένα τα παιδιά τα κράζουν. Αλλαγή για τον Όφη. Ο παίχτης που θα παίρνει την κίτρινη κάρτα δεν την πήρε και τον έβγαλε ο Κόντης. Και μπήκε ο Καραχάλιος στη θέση του, του Κανελόπουλου. Ενώ και για τον Άρη είναι έτοιμος για να μπει στο παιχνίδι ο Τεχέρο. Να δούμε αν θα βγει ο Φαντικά ή ο Φρίντεκ. Γκαρέ. Γεμίζει για τον Κουαμέ. Θα πάρει μια κεφαλιά ο Κουαμέ με στην περιοχή ο Ράτσιτς. Προλαβαίνει τελευταία στιγμή και παραχωρεί πλάγιο ο Κρίσμανιτς. Ο Κουαμέ έχει πάρει αρκετές κεφαλιές. Έχει κερδίσει αρκετές μάχες. Τώρα η αλλαγή για τον Άρη. Τεχέρο στη θέση του Φαντικά. Αλλάζει απλά δεξιμπακ. Τέταρτη αλλαγή του Άρη. Μπαίνει ο Άλβαρο Τεχέρο στη θέση του Νοα Φαντικά. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το πλάγιο τον Άρη. Τεχέρο για τον Χόγκλα. Σταμάτησε το παιχνίδι τώρα. Τώρα θα ξεκινήσει και πάλι. Δίνει το OK ο διαιτητής. Τεχέρο για τον Γκαρέ. Γκαρέ κατεβάζει. Γυρίζει. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Χόγκλα. Και αυτός πίσω στον Αθανασιάδη. Φαμπιάνο. Πάλι πίσω στον Αθανασιάδη. Φαμπιάνο. Αποφεύγει τον νους. Με το κεφάλι δίνει στον Τεχέρο. Γκαρέ. Φαμπιάνο. Για τον Ράτσιτς. Μπαλιά του πολύ δυνατή για τον Μπουσαΐντ εδώ. Καλή εδώ η προσπάθεια των παιχνών τώρα, αλλά ήταν πολύ δυνατή η πάσα του Ράτσι για τον Μπουσαΐτ. Δεν θα μπορούσε να την προλάβει. Πίσω η μπάλα στον Πούγκουρα. Σε πολύ χαμηλότερο ρυθμό το δεύτερο ημίχρονο σχέση με το πρώτο για τον Άρη. Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτς. Κρατάει την μπάλα ο Κρίσμανιτς. Δίνει τώρα στον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Νους. Ο Τεχέρο κόβει με το κεφάλι. Χόγκλα, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Κερδίζει παίκτη στο όφι με τον Αθανασίου. Αυτό πίσω για τον Κοστούλα. Σεγγέλια. Κοστούλα. Πίσω η μπάλα στον Μπούγκουρα. Και αυτό για τον Κρισμανίτς. Κρισμανίτς στον Αποστολάκη. Η μπαλιά του Κοστούλα για τον Ισέκα είναι δυνατή. Βγαίνει από την εστία του Θανασιάδης και ελέγχει την μπάλα. Και δίνει στο Φαμπιάνο. Χόγκλα. Φαμπιάνο. Πίσω για τον Αθανασιάδη. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Τεχέρο. Τεχέρο κράτησε και εδώ στον Καρέ. Γιαννιώτας. Χόγκλα. Το άνοιγμα του Χόγκλα είναι πολύ ωραίο για τον Φρίντεκ, ο οποίος έχει πολύ χώρο τώρα από τα αριστερά. Φρίντεκ πλησιάζει προς την περιοχή. Μπαίνει μέσα η σέντρα. Περνάει από όλους. Τη διώχνει ο Κρισμανίτς. Τέτοιο Φρίντεκ πάλι να ελέγξει για τον Άρη. Και δίνει ωραία για τον Μπουσαΐντ. Ράτσιτς. Μες στην περιοχή ο Ράτσιτς. Δεν είναι καλή πάση για τον Γκουαμέ. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη. Σέκα. Ωραία όμως ο Φρίντεκ του την παίρνει την μπάλα. Και πάλι ο Άρης με τον Ράτσιτς. Χόγκλα. Φαμπιάνο. Για τον Τεχέρο. Γιαννιώτας. Μπαλιά του, δεν την προλάβω Καρέ, το πλάγιο είναι για τον Όφη. Είχε βγει η μπάλα. Πιέζει εκεί ο Γιαννιώτας, κρατάει ο Αποστολάκης. Αποστολάκης για τον Αθανασίου. Αθανασίου κατά την μπάλα στην κατοχή του. Τη δίνει στον Φούντα, αυτός πίσω για τον Πούγκουρα. Καραχάλιος. Άλλαξαν την μπάλα εκεί με τον Αποστολάκη. Πέρασε η πάσα του για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια πάντα κάνει μια σέντρα. Κόβει ο Μπουσαΐντ. Ο Χόγκλα με το κεφάλι για τον Κουαμέ. Θα κόψει ο Καραχάλιος. Ο Μπουσαΐντ εκεί θέλει να μπει στη φάση. Κερδίζει ο παίχτης του Όφη ο Κοστούλας. Και δίνει για τον Καραχάλιο η μπαλιά του. Κόβουν οι παίχτες του Άρη. Πάλι μπάλα στον Καραχάλιο. Αποστολάκης. Φούντας, Καραχάλιος για τον Κρισμανίτς. Καραχάλιος. Την άλλη πλευρά για τον Κοστούλα. Φούντας. Σεγγέλια. Κοστούλας. Καραχάλιος. Αποστολάκης. Σεγγέλια. Για τον Καραχάλιο. Αποστολάκης για τον Κρισμανίτς. Αυτός για τον Αθανασίου. Αθανασίου κάνει μια τρίπλα. Κάνει και τη σέντρα με στην περιοχή. Ο Ρόουζ θα απομακρύνει. Καραχάλιος κατεβάζει. Και κάνει και ένα σουτ. Το βγάζει ο Αθανασιάδης. Πολύ καλή επέμβαση ο Αθανασιάδη. Ο Καραχάλιος του ήρθε η μπάλα και έκανε ένα σουτ με τη μία. Πετάχτηκε στη γωνία του Αθανασιάδης. Και συνέχεια κόρνερ. Παραχώρησε ο Ρόουζ. Σε 75. Αυτή η φάση του Όφη, δεύτερη καλή φάση του Όφη, τέταρτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους μετά από αυτήν του νους που είχε βγάλει πάλι ο Θανασιάδης. Σεγγέλια στο κόρνερ για τον Όφη από τα δεξιά. Σε 75 είμαστε. Άρης Όφη 2-0. Εκτελείται μες στην περιοχή. Κεφαλιά από την άλλη πλευρά η μπάλα φεύγει πλάγιο για τον Όφη. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τον Όφη. Θα βγει από το παιχνίδι ο Νους και θα μπει ο Νέιρα. Κλείνει τις αλλαγές του τώρα ο Χρήστος Κόντης. Τελείται το πλάγιο. Νέιρα. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Η απομάκρυνση από τον Γιαννιώτα. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Κρισμανίτς. Κρισμανίτς για τον Νέιρα. Αποστολάκης. πίσω για τον Κοστούλα και αυτός για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια άλλαξε με τον Φούντα. Πάντα ο Γεωργιανός. Κρατάει ο Σεγγέλια. Φούντας κάνει μια σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει από όλους. Ο Αθανασίου την ελέγχει. Όφι είναι στην επίθεση τα τελευταία λεπτά. Νέιρα για τον Πούγκουρα. Κοστούλας. Πούγκουρας. Κοστούλας. Μπαλιά του. Δεν θα μπορούσε να βρει κάποιο συμπέκτη. Του περνάει από όλους. Και καταλήξει ο Αφανασιάδη που την ελέγχει. Αφανασιάδης κρατάει την μπάλα. Ετοιμάζει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Γιώργος Αφανασιάδης. Αφανασιάδης γεμίζει. Κεφαλιά του Καραχάλιου. Φαμπιάνο με τον Τεχέρο. Κερδίζουν την μπάλα. Φαμπιάνο. Γυρίζει στον Αφανασιάδη. Ο οποίος γεμίζει ψάχνοντας τον Γιαννιώτα. Δεν βγήκε η μπάλα πλάγιο. Βγήκε τελικά. Το πλάγιο είναι για τον Όφη. Αφανασίου θα το εκτελέσει. Για τον Αποστολάκη. Κάνει λάθος. Κερδίζει ο Γκαρέ. Γκαρέ πιέζεται από δύο, κρατάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία και πάνω στη γραμμή. Γκαρέ δεν πέρασε, πάσα από την κόντρα, όμως η μπάλα πάει στο Γιαννιώτα. Μέσα στην περιοχή Γιαννιώτας από δεξιά, το γύρισμα από κοντά Κουαμέ, γκολ! 3-0 ο Άρης. Πολύ γρήγορα ο Άρης κυκλοφόρησε την μπάλα. Το γύρισμα του Γιαννιώτα, ο Κουαμέ πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Άρης Όφη 3-0. Τίμο.
1: Ωραία η προσπάθεια, ωραία και η assist του Γιαννιώτα στον Κουαμέ, στον πρωταγωνιστή του αγώνα. Ο Κουαμέ, ο οποίος έχει πετύχει δύο γκολ, έχει δώσει και assist στο πρώτο γκολ της ομάδας. 3-0 ο Άρης τον Όφη. Χορηγή μετάβασης Ψητοπολείο, κορυφή, ελαστικά βαφορράτος και συνεργείο αυτοκινήτων Injection Service.
0: Η assist του Γιάννη Γιαννιώτα, τον γκολ από τον Κριστιαν Κουαμέ, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό και πέτυχε και δεύτερο γκολ. 2-0. 3-0, συγγνώμη. 2 γκολ για τον Κουαμέ και ένα του Γκαρέ. Όφη ήταν αυτός ο οποίος είχε δύο πολύ καλές φάσεις. Με τον Αθανασιάδη να έχει την απάντηση και στην προσπάθεια του Νους και στο σουτ του Καραχάλιου για να έρθει ο Κουαμέ να πετύχει το 3-0 για τον Άρη. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τη σέντρα για τους παίκτες του Όφη με τον Ισέκα. Όφη θα κάνει μια αλλαγή ακόμη αρχικά. Ο Ρωμάνο θα μπει με το 30 στη θέση του Φούντα.
1: 3-0 και ο Λεβαδιακός, 0-3 το Βόλο.
0: Έχει, η διαφορά θα μείνει στους 3 βαθμούς, Τίμο.
1: Ναι.
0: Το επόμενο παιχνίδι τώρα άρεσε παίζει στο Βόλο, ο Λεβαδιακός με τον Όφη στην έδρα του. Αν φέρουν τα ίδια αποτελέσματα, αν κερδίσουν δηλαδή και οι δύο, τελευταία αγωνιστική θα θέλει νίκη ο Άρης για να τερματίσει στην πέμπτη θέση βαθμολογίας. Ο Κουαμέ ακούει το όνομά του και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Καραχάλιο να γυρίζει την μπάλα στον Πούγκουρα. Πούγκουρας για τον Κοστούλα. Και πάλι ο Πούγκουρας. Σεγγέλια. Πιέζει ο Φρίντεκ. Κρατάει ο Σεγγέλια. Δίνει στον Αποστολάκη. Νέιρα. Το άνοιγμα για τον Κοστούλα. Κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Άλλαξαν την μπάλα οι παίκτες του Όφη. Ο Σεγγέλια για τον Νέιρα. Και πάλι Σεγγέλια. Η μπαλιά του για τον Αθανασίου. Θα κόψει ο Τεχέρο. Γιαννιώτας που έδωσε την ασίστ στο τρίτο γκολ του Άρη. Ο Νίγκ θα μπει στο παιχνίδι. Λογικά θα μπει στη θέση του Ράτσιτς. Ο Νίγκ ή στη θέση του Γκαρέ. Μπορεί να μπει και στο 10 ο Νίγκ. Ο Νίγκ τον οποίο θα τον χρειαστούμε και την Παρασκευή. Τίμω στον τελικό της ΚΑΠΑ 19. Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Όπου σίγουρα θα παίξει. Είναι από τους παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Τον είχα δει εδώ στον ημιτελικό με τον Ατρόμητο. Ξεχώριζε, φαινόταν ρε παιδί μου ότι είναι ένας παίκτης που έχει καλά στοιχεία. Να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή πριν το φάουλ που κέρδισε ο Όφη έξω την περιοχή ή μετά. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα βγει ο Γκαρένα, αυτό που είπα. Ο Νίγκ μπορεί να παίξει και στο 10. Έξω λοιπόν ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Άρη, ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Στη θέση του ο Μαμαντού Νίγκ. Γκαρέ ο οποίος χειροκροτάει προς την κερκίδα. Στη θέση του ο Νίγκ. Το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Όφη, με τον Νέιρα πάνω στην μπάλα. Υπάρχει παίκτης του Άρη που είναι πεσμένος πίσω από το τείχος, ο Μπουσαΐντ. Ο Νέιρα εκτελεί μπάλα, φεύγει ψηλά, out. Χωρίς να προβληματίσει τον Αθανασιάδη. Στο 82 αυτή η φάση. Ολοκλήρωσαν και οι δύο ομάδες αλλαγές τους με τις τελευταίες που έκαναν. Με τον Ρωμάνο για τον Όφη και τον Νίγκ για τον Άρη. Αθανασιάδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Άρης και με την σημερινή νίκη που θα πετύχει θα κάνει την τρίτη συνεχόμενη για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Έξι και κάνει όλες τις κόρες βέβαια στην κανονική διάρκεια. Εδώ τώρα ο Ρόζ δεν μπορεί να διώξει. Ο Φαμπιάνο όμως διορθώνει. Γυρίζει τον Αθανασιάδη. Και αυτός για τον Φρίντεκ.
1: Δημήτρη, απαντήσω λίγο στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος γράφει για να δούμε, θα κάνει κανένας δημοσιογράφος την ερώτηση του εκατομμυρίου. Γιατί δηλαδή σε ένα διάφορο μάτσο και με το σκορ 3-0 δεν παίζουν τα πιτσιρίκια? Γιατί δεν υπάρχει κανένα πιτσιρίκι στον πάγκο?
0: Γιατί δεν είναι στην αποστολή και γιατί την Πέμπτη?
1: Ναι, παίζουν... δεν είναι κανείς στον πάγκο γι' αυτό.
0: Και παίζουν και τελικό κυπέλλου την
1: Παρασκευή. Ναι, απλά το αναφέρω για μήπως δεν έχει ενημερωθεί.
0: Έπαιξαν
1: είναι μόνο Καράι ο τερματοφύλακας. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε αλλαγή.
0: Έπαιξαν χθες για να έχουν και ρυθμό. Παρασκευή παίζουν τελικό κυπέλλου.
1: Το 1 εκατομμυριάκι, αν μπορώ να το κερδίσω.
0: Εντάξει. Πίσω η μπάλα στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης γεμίζει. Κοστούλας με κεφάλια θα γυρίσει την μπάλα στον Ελίλο. Αποστολάκης. Για τον Νέιρα. Αυτός πίσω στον Πούγκουρα. Κοστούλας.
1: Και απλά μια και είναι και διάφορο το μάτς, Δημήτρη, να πούμε ότι δεν θα παίξουν. Απευθύνει στον πάγκο για να γίνουμε και πιο κατανοητοί. Ο Καράι, ο Μάικιτς, ο Δόνης, ο Γαλανόπουλος, ο Σούντμπερκ, ο Μωρόν, ο Μεντίλ. Αυτοί. Αυτοί δεν θα παίξουν. Αυτοί είναι δηλαδή που είναι οι υπόλοιποι.
0: Αυτοί είναι στον πάγκο. Ναι. Ένα γύρισμα τώρα. Ο Ρόουζ μπαλά περνάει από το δικό του πόδι και καταλήγει κόρνερ για τον Όφη. Στο 84. Άρης Όφη 3-0. Από το πρώτο μήχρονο Άρης με τα γκολ του Γκαρέ και του Κουαμέ 2-0. Πάλι ο Κουαμέ το 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Όφη τώρα μια σέντρα πολύ δυνατή. Την πήρε την κεφαλιά όμως. Ένα παίξι του Όφη, ένα γυριστό μέσα στην περιοχή. Ο Μπουσάιτ θα απομακρύνει. Τρέχει ο Γιαννιώτας εκεί. Προσπαθεί και προλαβαίνει τελευταία στιγμή εκεί ο Αποστολάκης και κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Και τώρα ο Όφη πάλι από τα δεξιά. Μια τρίπλα. Πολύ ωραία βγαίνει ο Ράτσιτς και κόβει και κερδίζει και το φάουλ. Ο Ούρος Ράτσιτς. Με τον Ρόουζ έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 85. Άρης Όφη 3-0. Χόγκλα για τον Φρίντεκ. Χόγκλα. Ρόουζ. Φρίντεκ. Για τον Ράτσιτς. Αυτός με τη μία για τον Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ. Κρατάει, ωραία και πάλι για το Ράτσι, τσιμπάει αυτό στην μπάλα, αλλά βάζει ο Πούγκουρα στο κορμί του και συνέχεια υπάρχει και φάουλ του Ράτσιτς που χρεώνει ο κόκκινος σταματώντας τη φάση. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Πούγκουρας για τον Κοστούλα. Πολύ δυνατά εκεί ο Ρωμάνο, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Με τον Φρίντεκ να πηγαίνει να το εκτελέσει. Φρίντεκ. Θέλει το πλάγιο τον Κουαμέ. Κουαμέ κατέβασε την μπάλα και έχει στην πλάτη τον Μπούγκουρα. Θα τον κόψει, θα πάρει την μπάλα όμως ο Μπουσαΐτ. Υπάρχει φάουλ τώρα υπέρ του Άρη και κίτρινη κάρτα στον Μπούγκουρα για το φάουλ στον Μπουσαΐτ. Ένα φάουλ για τον Άρη από τα αριστερά όπως επιτίθεται, κοντινό κόρνερ. Θα ανέβουν και οι κεντρικοί αμυντικοί, Φαμπιάνο και Ρόουζ. Αυτό το φάουλ για τον Άρη με τον Γιαννιώτα να είναι πάνω στην μπάλα. Αυτό θα το εκτελέσει ο Γιάννης Γιαννιώτας. Έδωσε την ασίστ στο τρίτο γκολ του Άρη. Ένας παίκτης του όφης ο Τείχος. Έτοιμος ο Γιαννιώτας. Το εκτελεί μπάλα κοντράρι στο Τείχος. Ελέγχει ο Ρωμάνο. Μουσάιτ πολύ ωραία του παίρνει την μπάλα. Δίνει στο Γιαννιώτα και πάλι. Αποφεύγει έναν αντίπαλο έξω την περιοχή. Το σουτ του Γιαννιώτα ο Λίλο σταθερά μπλοκάρει. Και ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τα χέρια για τον Μπούγκουρα. Κοστούλας. Μπούγκουρας. Και πάλι Κοστούλας. Μπαλιά του τώρα στην πλάτη της άμυνας και για τον Νέιρα, ο οποίος κατέβασε την μπάλα, μπαίνει μες στην περιοχή, κάνει και ένα σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραίο γκολ από τον Χουάν Νέιρα. Όφη μειώνει 3-1 στο 88. Πολύ καλή μακρινή μπαλιά. Ο Νέιρα μπορεί να έχει μεγαλώσει σε ηλικία, αλλά έχει πολλή ποιότητα. Κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα. Πολύ δυνατό το σούτ. Δεν μπόρεσε ο Θανασιάδης να έχει αντίδραση αυτή τη φορά. Άρης Όφη 3-1. Σκοράρει η ομάδα του Όφη με τον Νέιρα. Στο 88. Για άλλες δύο καλές φάσεις δεύτερο ημίχρονο Όφη. Αυτή τη φορά ο Νέιρα κατάφερε να σκοράρει. Κόκκινος λέει να περιμένουν. Είναι γκολ. Νίνκ στον Χόγκλα. Ρόουζ. 3-1 λοιπόν μειώνει Όφη. Φρίντεκ. Μπαλιά του Φρίντεκ για τον Κουαμέ. Η μπάλα πέρασε. Κρίσμανιτς για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Νέιρα. Αυτός πίσω για τον Πουγκουρά. Πουγκουράς γεμίζει για τον Αθανασίου. Κατεβάζει αυτός. Αθανασίου θα τον κόψει ο Χόγκλα. Με φάουλ λέει ο κόκκινος. Αθανασίου. Έτοιμο να εκτελέσει το φάουλ για τον Όφη. Είναι και ο Νέιρα δίπλα του. Ο Νέιρα το εκτελεί. Απομακρύνεται η μπάλα. Έρχεται και πάλι ο Νέιρα. Κάνει μια τρίπλα με στην περιοχή. Θα τον κόψει πολύ ωραία ο Μπουσαΐτ. Τεχέρο για τον Κουαμέ τώρα. Δεν μπορούσε να βγει ο Άρης γρήγορα. Μπροστά ο Κουαμέ κράτησε στο Ράτσιτς. Και αυτός για τον Φαμπιάνο. Τεχέρο. Πίσω στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης για τον Φρίντεκ. Ποιος ανεβαίνει από τα αριστερά. Φρίντεκ. Στο Χόγκλα. Νίνκ, Χόγκλα. Μπουσαΐτ. Κρατάει ο Βελγομαροκινός. Θα δώσει για τον Τεχέρο. Τεχέρο και πάλι για τον Μπουσαΐτ. Μες στην περιοχή. Δίνει στο Γιαννιώτα. Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Μπουσαΐτ. Πάντα ο Μπουσαΐτ, Ράτσιτς. Τεχέρο. Offside. Δίνει ο βοηθός και σταματάει τη φάση. Σε λίγο συμπληρώνουμε τα 90. Θα μπούμε στις καθυστερήσεις. Νέιρα για τον Ρωμάνο. Η μπαλιά του τώρα για τον Αθανασίου στην πλάτη της άμυνας. Αθανασίου κατέβασε. Έδωσε από την άλλη πλευρά. Τώρα για τον Αποστολάκη μπήκε μες στην περιοχή. Κατάει ο Αποστολάκης. Δίνει πίσω για τον Αθανασίου. Μια σέντρα. Θα κόψω Τεχέρο. Γιαννιώτας άλλη μια κεφαλιά. Πάλι ο Αθανασίου. Πίσω για τον Νέιρα. Απέφυγε τον Κουαμέ. Νέιρα κόβει ο Χόγκλα. Και ο Φρίντεκ για τον Κουαμέ. Καμέκι από δύο κλείνεται, κερδίζει το πλάγιο. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις. Με Τρουνίδη, με τον Τεχέρο. Έτοιμο να τελέσει το πλάγιο. Τεχέρο στο πλάγιο για τον Ράτσιτς. Αυτός με τη μία γεμίζει. Κεφαλιά του Κοστούλα, κερδίζει ο Κουαμέ. Δίνει στον Χόγκλα, αυτός για τον Ρόουζ. Χόγκλα στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φρίντεκ. Ρόουζ για τον Φρίντεκ και πάλι. Παλιά του για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας, έχει συμπλάτει τον Κοστούλα, πάντα Γιαννιώτας. Μουσαΐρ και πάλι για τον Γιαννιώτα, είναι δυνατή όμως. Η πάσα του βγαίνει και μπλοκάρει ο Λίλο. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Ένα άνοιγμα από τον Αποστολάκη για τον Αθανασίου. Αυτός με το κεφάλι για τον Νέιρα. Νέιρα και πάλι για τον Αθανασίου. Το γύρισμα του Αθανασίου για τον Ισέκα. Η μπάλα πάει στον Ρωμάνο. Αυτό την άλλη πλευρά για τον Σεγγέλια μες στην περιοχή. Σεγγέλια κρατάει την μπάλα. Θα τον κόψει ο Φρίντεκ και θα πάρει και το out. Αθανασίας έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ συμπληρώθηκαν και τα τρία λεπτά των καθυστέρησεων. Δεν θα αργήσει ο κόκκινος να σφυρίξει για τελευταία φορά. Αθανασιάδης σφυρίζει τελευταία φορά ο κόκκινος. Τέλος του παιχνιδιού στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρη Σόφη 3-1. Εύκολη νίκη για την ομάδα του Άρη. Προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καλύτερος, προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο Όφη είχε δύο καλές φάσεις, ο Άρης όμως βρήκε το γκολ. Ο Αθανασιάδης είχε την απάντηση και στη φάση του Νους και στη φάση του Καραχάλιου. Ο Κουαμέ ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ για τον Άρη, το δεύτερο προσωπικό του από την ασίστ του Γιαννιώτα, για να έρθει ο Νέιρα να βάλει ένα ωραίο γκολ στο 88 για το τελικό. Άρης Όφη 3-1. Ο Άρης πάει στους 25 βαθμούς. Με τη δική του νίκη ο Λεβαδιακός πήγε στους 28. Άρα επόμενη αγωνιστική Τετάρτη, πάλι στις 5 ώρα και τα δύο παιχνίδια, Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη, για να δούμε πώς θα πάμε την επόμενη Κυριακή εδώ στο Βικελίδης, τι θα χρειάζεται ο Άρης ή αν θα χρειάζεται κάτι προκειμένου να τερματίσει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Αυτά για την ώρα το Κλεάνθης Βικελίδης. Θα το πούμε και πάλι σε λίγο με δηλώσεις και το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
1: Ωραία, να είσαι καλά Δημήτρη. Τελικά αποτέλεσματα: Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. 28 Λεβαδιακός, 25 Άρης. Όφη 20, 17 ο Βόλος, τελειωμένη. Στον αφορά την πέμπτη θέση, όχι ότι δίνει κάτι πέμπτη θέση, απλά για το πρεστίζ. Και είχαμε και ένα μήνυμα, νομίζω ποιος το έγραψε, η Ριέτα. Ναι, ισχύουν όσα λέγονται ότι η Όφη δεν έχει αδειοδότηση για Ευρώπη, δεν προκύπτει από κάπου αυτό. Ο Κωνσταντίνος γράφει, είμαι 118 κιλά, πιστεύω ότι τον έχω τον Τεχέρο στο σπριντ. Ο Γιώργος, έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες, 5 γκολ τον Κυπελούχο. Η Ερίατε, πέρα από αυτό που ανέφερε για τον Όφη το ερώτημα, γράφει και όλες γιατί δεν μπόρεσαν να έχουν όλη τη χρονιά τη μισή αποτελεσματικότητα που έχουν σήμερα. Ο Μπάμπης μας ενημερώνει για τον κόκκινο ότι είναι άλλη ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, είναι από Καλλικράτεια και μισή τον Άρη, να το ξέρετε αυτό παιδιά, γενικότερα το γράφει. Ο Τάσος μόλις θέλει μήνυμα και λέει πόσο κόσμο είχε το γήπεδο, αριθμό δεν ξέρω, αλλά ελάχιστο, το λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι.

Θανάσης γράφει, η βλακεία θα είναι ένα φίλιο Γρηγορίου που έχει ψιλοστρώσει την ομάδα. Ο Γκρέκ, αν φέτος βγαίναμε στην τετράδα θα είχαμε την ίδια αντίδραση από τον κόσμο για αλλαγή ιδιοκτησίας. Ίσως όλα γίνονται για καλύτερο, τροφή για σκέψη, γράφει.

0: Περιμένουμε τις πρώτες δηλώσεις στο flash interview από τον Γρηγορίου, ο οποίος έχει ευχάριστες στιγμές με παιδάκια να τον αγκαλιάζουν πριν από λίγο. Συνέχεια με το χαμόγελο, ο Γρηγορίου τρίτη σέρι νίκη με τον Άρη. Με Βόλο 1 και 2 με τον Όφη, σε διάφορα μάτς παρόλα αυτά. Απλά είναι μια πραγματικότητα, έκανε την πρώτη νίκη με τον Βόλο. Πάμε να ακούσουμε όμως τον Κόντι πρώτα, τον προπονητή του Όφη.
1: Όχι μόνο σήμερα, νομίζω δεν έχει λειτουργήσει τίποτα μετά τον τελικό. Σίγουρα είναι δικιά μου ευθύνη. Η έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου και λέω για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε παιχνίδι μετά το στα play-off. Θεωρώ ότι κάπου έχουμε χάσει την οτροπία μας, την αγωνιστική μας ταυτότητα, κάπου είμαστε πιο χαλαροί. Και αυτό λέω ξανά, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Εγώ ευθύνομαι αν δεν έχω περάσει τους παίκτες μου το πόσο σημαντικό είναι να μπαίνεις σε όλα τα παιχνίδια και να έχεις μόνο ένα στόχο, και ο στόχος αυτός πρέπει να είναι η νίκη. Έτσι πως παίζουμε σίγουρα δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν. Είχαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι προσπαθήσαμε λίγο παραπάνω για κάποια λεπτά του παιχνιδιού, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζαμε τίποτα παραπάνω από αυτό που πήραμε σήμερα.
2: Νομίζω τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά το προπονητή του Όφη. Περιμένουμε σε λίγο και την προπονητή του Άρη για τις πρώτες δηλώσεις μετά το μάτς. 3-1 ο Άρης στον Όφη. Τώρα ξαναδείχνει τα γκολ η Νόβα. Του Γκαρέ το πρώτο, έπειτα από ασίστ του Κουαμέ. Το δεύτερο από τον Κουαμέ, έπειτα από ασίστ του Ντουντού. Πολύ ωραίο γκολ με κεφαλιά. Το πρώτο του με τη φανέλα του Άρη. Ακολούθησε και δεύτερο, έπειτα από ασίστ του Γιαννιώτα. Πιο εύκολο εκείνο. Και ένα γκολ πολύ ωραίο και αυτό. Όπως το δεύτερο, θεωρώ τα δύο καλύτερα γκολ είναι του Κουαμέ το δεύτερο. Το πρώτο, το δεύτερο για τον Άρη, φοβερό γκολ νομίζω, κεφαλιά και πολύ ωραία η άσης του Ντούντου και του Νέιρα, όσον αφορά την ομορφιά εννοώ. Περιμένουμε και τις δηλώσεις του Γρηγορίου. Ο Στέλιος πιάνεται και από τις λέξεις, λέει, γράφει, ας πούμε, το παιχνίδι με το Βόλο δεν ήταν αδιάφορο, εντάξει. Δεν είχε γίνει ακόμη ο τελικός κυπέλλου. Από τις δηλώσεις του προπονητή του Όφη φαίνεται ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι αδιάφορο. Αυτό από πού προκύπτει. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τον Χάρη Γρηγορίου.
3: Έχουν αρχίσει πλέον τα παιδιά και συνηθίζουν μια φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε. Το να μπορούμε να είμαστε πιεστικοί όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και βέβαια να μπορούμε να χτίζουμε τις επιθέσεις μας με ορθολογικό τρόπο, να μπορούμε να κυριαρχούμε στα παιχνίδια και ευτυχήσαμε και σήμερα να πετύχουμε 3 γκολ, κάτι το οποίο δίνει περισσότερο ψυχολογία σε αυτό που κάνουμε στους ποδοσφαιριστές μας.
4: Καλό ποδόσφαιρο, αυτό σας επιτρέπει και εσάς στα δύο τελευταία παιχνίδια να δοκιμάσετε και άλλα πράγματα, ενδεχομένως και άλλους παίκτες. Μας το είπατε και πριν από το παιχνίδι, εν ώψη αυτού του παιχνιδιού, ότι πάτε και για μια αξιολόγηση ρόστερ σε αυτή την τελική ευθεία.
3: Ναι, εκ των πραγμάτων θα γίνει αυτό, γιατί θέλουμε να αξιολογήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το ρόστερ το οποίο έχουμε για να πάρθουν οι αποφάσεις που πρέπει. Αλλά στην αυτό τα παιδιά.

Στέλιος συνεχίζει με αυτά που γράφει, φυσικά και με το Βόλο. Και τι θα γίνει δηλαδή με το Βόλο, δηλαδή. Ναι, ας το διαβάσω ξανά το μήνυμά σου, γιατί προσπαθεί να δικαιολογεί, δηλαδή, ότι η ομάδα είναι καλή, ας πούμε. Μπορεί να είναι στα μάτια σου καλή. Φαίνεται, γράφεις, από το γεγονός ότι καμιά ομάδα δεν παίζει για να χάσει. Όσον αφορά τις δηλώσεις, τι εννοείς δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι αδιάφορο. Αδιάφορα παίζει όμως, αυτό είπε. Οι παίκτες μου το βλέπουν αλλιώς. Είναι αδιάφοροι. Αυτό είπε. Αλλιώς αντιλαμβανόμαστε. Γιατί γράφεις κιόλας. Πώς αλλιώς δηλαδή για να το καταλάβεις, φίλε μου. Εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι. Εγώ κατάλαβα ότι με τις δηλώσεις του λέω ότι οι παίκτες του Όφη είναι αδιάφοροι. Αυτό είπε. Και δεν μπορώ εγώ να τους κάνω να μην είναι αδιάφοροι. Εσύ κατάλαβες άλλο. Τι θα πει, θα κάτσει να πει ότι είμαστε αδιάφοροι? Υπάρχει προπονητής στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα, που θα κάτσει να πει ότι είμαστε αδιάφοροι? Ίσα-ίσα έβγαλε, είπε ότι δεν παίζουμε σαν αδιάφοροι. Αυτό εννοούσε. Ενώ δεν πρέπει να παίζουμε σαν αδιάφοροι. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τις δηλώσεις ή το ποδόσφαιρο όπως ο ίδιος το βλέπει και το ακούει.

Ο Τιμ, έτσι υπογράφει, δεν ξέρω για ποιον το γράφεις αυτό, επειδή δεν έχεις γράψει το που αναλυθεύει με ρωτάς κιόλα, να είσαι καλά και εσύ φίλε Τιμ, δεν ξέρω για το show Κουάμε γράφεις, δεν ξέρω πού έχει γραφτεί. Ο Γιώργος αναρωτιέται με αυτό που είπε και ο Γρηγορίου, με βάση τα διάφορα μάτς γίνεται αξιολόγηση. Τρία-ένα ο Άρης, 0-3 ο Λεβαδιακός. Άρης και Λεβαδιακός στα τελευταία δύο παιχνίδια θα προσπαθήσουν να πάρουν την πέμπτη θέση. Ο Λεβαδιακός είναι το φαβορί γιατί έχει το συν 3 φαβορί. Τέλος πάντων, έχει και το αποτέλεσμα το χ1 στο Κλεάνδες Βικελίδης. Βέβαια, θα πρέπει ο Άρης να κερδίσει οπωσδήποτε το Βόλο, ο οποίος είναι η χειρότερη ομάδα, νομίζω, της τετράδας αυτής, με διαφορά. Ο Άρης κάνοντας το 2-2 στα τελευταία δύο μάτσο, ό,τι και αν γίνει στα άλλα παιχνίδια, βγαίνει πέμπτος. Χωρίς να δίνει, επαναλαμβάνουμε, κάτι πέμπτη θέση από τη στιγμή που Όφη πήρε το κύπελο. Είδαμε τα πρώτα γκολ του Κουαμέ και την assist. Και όπως έγραψε ένας φίλος, δεν θυμάμαι ποιος γιατί είχαν πολλά μηνύματα, θα το βρω όμως, νομίζω ο Γιώργος, ναι. Τα σημερινά στατιστικά του Κουαμέ δεν τα έχει ο Πέρεθ όλη τη χρονιά. Ισχύει αυτό. Χωρίς γκολ, χωρίς assist ο Πέρεθ. Ο Κουαμέ μία assist και δύο γκολ σήμερα. Ο Θάνος, όταν ακούω να μείνει ο Γρηγορίου, δεν υπάρχει ελπίδα σε κανένα επίπεδο. Θάνο, όχι μόνο ο κόσμος στο Άρη, παντού θα υπάρχουν πάρα πολλές γνώμεις. Δηλαδή, και εγώ καμιά φορά παρασύρομαι και κάτι που δεν ακούγεται καλά στα δικά μου αυτιά, σημαίνει ότι απαραίτητο θα πρέπει να, σε εισαγωγικά, να το χλεβάσουμε. Αν και εσύ δεν το χλεβάζεις, λες ότι δεν έχεις καμιά ελπίδα. Ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι. Εκτός κι αν είναι κάτι που. Δηλαδή, αν είναι κίτρινο και ο άλλος πει είναι πράσινο. Αφού είναι κίτρινο, δεν μπορεί να είναι πράσινο. Μόνο έτσι. Αλλά γνώμες διαφορετικές είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν, έτσι.

Περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου σε πολύ λίγο. Ο Γιώργος, μετά τις δηλώσεις που άκουσα από τον Κόντι, γράφει: μας έδωσε σημείο ο Κόντις, Λεβαδιακό, Σόφι, Άσος, Δαγκωτό. Ο Ευθύμης γράφει: Κάρι, σταμάτα, δεν είναι αστείο.

12.099, αλλά και στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7, κάτω από το πόδι της εκπομπής αρχίζει το match. Με και τις 8 θα είμαστε μαζί. Ο Θάνος απαντάει σε αυτό που είπε προηγουμένως. Έχεις δίκιο, Τίμο, για τις γνώμες κτλ. Απλώς όταν το άκουσα, ταρακουνήθηκα λίγο.

Ο φίλος ο 341, γιατί δεν έχει το όνομά του πουθενά, γι' αυτό και τον αναφέρω έτσι, καταλαβαίνει ο ίδιος ποιος είναι. Τι μου ερώτησε, αν κερδίσουμε τελευταία αγωνιστική το Λεβαδιακό και την ίδια διαφορά με σήμερα, ποιος βγαίνει πέμπτος? Ο Άρης βγαίνει. Διότι στα προηγούμενα 3 παιχνίδια μεταξύ Άρη και Λεβαδιακού δεν υπήρξε νικητής. Κερδίζει ο Άρης την τελευταία αγωνιστική, εφόσον η διαφορά είναι στους 3, αν είναι στους 3. Αν ισοβαθμίσουν τέλος πάντων οι δύο ομάδες με νίκη του Άρη, ο Άρης θα είναι πιο πάνω από το Λεβαδιακό. Ο Αντώνης, χαιρετισμούς από Χαλκίδα, μόνο ο Άρης. Να σε καλά, Αντώνη, επίσης χαιρετισμούς.

Κώστα, το είχε στείλει κατά τη διάρκεια του αγώνα, τώρα το είδα. Το στόπερ τον μικρό δεν τον έχει να του δώσει κανένα πεντάλεπτο. Όχι, δεν ήταν στην αποστολή. Θα τον κάμψει. Ο Σταύρος, ο Καρυπίδης τα έκανε όλα λάθος φέτος, έδιωξε τον Ζουνίδη, σε παρένθεση καλύτερος από τους άλλους δύο, πήρε το Χιμένεφ αντί να πάρει τον πρώην προπονητή του Ατρομήτου, τον Σέρβο, μετά άργησε να πωλήσει το Χιμένεφ και χάσαμε χρόνο και βαθμούς, πήγε και με έφερε τον Γρηγορίου, έφεραν πολλούς παίκτες που ήταν τραυματίες. Ο Κουαμέ είναι για να δουλέψει, ναι, αλλού. Εδώ, ας πούμε, είναι αυτό που είπαμε για τις γνώμες, φίλε Θάνο. Είναι για τις γνώμες. Εγώ, ας πούμε, διαφωνώ στο 95%, εκτός από το 5% που τα έκανε σχεδόν όλα λάθος. Έτσι, εκεί συμφωνώ. Αλλά διαφωνούμε σε όλα τα υπόλοιπα του μηνύματος. Αυτή είναι η απόψη. Εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει με ο Ζουνίδη, ας πούμε, τη χρονιά. Τα έχουμε πει τώρα, μην ξανααναλόμαστε, περιμένοντας και τον Δημήτρη. Εγώ, ας πούμε, τσάπησε ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει καν με τον Ζουνίδη. Το θέμα του Γρηγορίου είχε τελειώσει ήδη χρονιά. Τι έφερε, γράφει, πήγε και με έφερε τον Γρηγορίου. Είχε τελειώσει ήδη χρονιά όταν έφερε τον Γρηγορίου. Τέλος πάντων, είναι γνώμες, διάβασα το φίλο του μήνυμα. Απλά είπαμε αυτό με τις γνώμες. Άλλος έχει αυτή τη γνώμη, άλλος έχει την άλλη. Ο Ιωάννης, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα που μας καίει, όχι. Γι' αυτό δεν έχω αναφέρει τίποτα. Γιάννη, αν ακούσα από την αρχή, νομίζω και στείλει και πρώτο μήνυμα, οπότε σίγουρα ακούς από νωρίς την εκπομπή. Γι' αυτό δεν ανέφερα τίποτα. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη.

Ο Χρήστος, η μεγαλύτερη κατάντια για τον Σύλλογο είναι ότι αδυνατεί να διώξει έναν καταστροφέα του, που αν παραμείνει και του χρόνου η ομάδα πάει ολοταχώς για να παλέψει στα play-out.

Υπενθυμίζω, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3, τέταρτη αγωνιστική των play-in. Απομένουν δύο ακόμη αγώνες. Βόλος Άρης και Άρης Λεβαδιακός. Την Κυριακή ολοκληρώνεται η φετινή χρονιά.

Ο Ηρακλής, το επόμενο μήνυμα. Αλήθεια, του αρέσει το Κυρθόδωρο αυτή η εικόνα του γηπέδου, γιατί δεν υπογράφει η αδελφή του την εξουσιοδότηση? Συγγνώμη από εσένα που αναγκάζεσαι να τα ακούς από τον κόσμο στα μηνύματα λόγω της κατάστασης. Δεν υπάρχει συγγνώμη, τα έχω συνηθίσει πλέον και δεν τα ακούω εγώ, εντάξει. Είναι λογικό, απλά υπάρχουν και πάρα πολλές απόψεις. Εκεί που συγκλίνουν οι περισσότεροι βέβαια είναι ότι δεν μπορεί ο Καρυπίδης, είμαι σε αυτή τη άποψη, εννοείται δεν πρέπει να είναι στην ομάδα. Αλλά δεν υπάρχει συγγνώμη, ο καθένας, αρκεί να είναι κόσμια, έτσι, να μην υπάρχουν υβριστικά, όπως έχετε αντιληφθεί. Δεν διαβάζω υβριστικά μηνύματα ή τα μεταφράζω αλλιώς. Συνεχίζω με το μήνυμα, αλλά με πνίγει όλο αυτό πραγματικά. Κερδίζουμε και δεν υπάρχει ίχνος χαράς. Όταν δεν υπάρχει στόχος κτλ. Ίχνος χαράς, εντάξει, καταλαβαίνω τι εννοείς. Όταν είσαι αδιάφορος εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, διαφωνώ με ένα μήνυμα του φίλου του Στέλιου πριν που έλεγε ότι με το Βόλο υπήρχε ενδιαφέρον ακόμη. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι να κυνηγάς τώρα να περάσεις το Βόλο ή τον Όφι, να περιμένεις να μην πάρει το κύπελο Όφι. Το θέμα είναι, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να μην μικραίνουμε τον Άρη. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, επαναλαμβάνω, αλλά το θέμα είναι το κάποια στιγμή και στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να δούμε τον πιο υψηλό στόχο. Θα μου πει κάποιος, καλά, φίλε, με τα δεδομένα που έχεις Καρυπίδη και άλλοι έχουν, ξέρω εγώ, Μαρινάκι. Οι άλλοι έχουν τη ΣΑΕΚ. Κιόλα τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του. Πώς γίνεται αυτό? Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να φτάσουμε να βρούμε, δεν ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ κάτι τέτοιο, να βρούμε έναν άνθρωπο που αν δεν είναι του ίδιου βεληνικούς με τον Μαρινάκη για παράδειγμα. Γιατί και στο μπάσκετ δεν νομίζω να περιμέναμε να βρούμε τέτοιο μεγάλο μέτοχο με τόσα λεφτά. Γιατί να μην έχουμε και στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή? Θα είναι φέτος, θα είναι του χρόνου, θα είναι με τον νυν, με τον συγκεκριμένο, με τον κύριο Καρυπίδη. Δεν μπορούμε να έχουμε χαΐρι και αυτό έχει φανεί τα τελευταία χρόνια, δεν είναι μόνο φέτος. Τέλος πάντων. Τώρα για το αν, στο ερώτημα του φίλου, για το αν του αρέσει του Καρυπίδη αυτή η εικόνα, φαντάζομαι δεν του αρέσει, προφανώς. Δεν νομίζω να του αρέσει αυτή η εικόνα του γηπέδου, εδώ και μήνες. Ηλιόπουλος, Μόργο, καλησπέρα. Εντάξει, πολύ σε ευχαριστώ.

Ο Ηλιόπουλος, ο οποίος ενδεχομένως σήμερα, ανάλογα με τα αποτελέσματα, βέβαια έχει αυτοστάσεις αυτοκτονίας, η ομάδα του δηλαδή, αλλά ενδεχομένως να πάρει και μαθηματικά τον τίτλο, αν κερδίσει και αν το άλλο μάτς έρθει ισόπαλο. Βέβαια η ΑΕΚ είναι μια ομάδα της αυτοκτονίας τις τελευταίες ημέρες, το είδαμε και χθες στο μπάσκετ, το είδαμε και στο μάτς του Παναθηναϊκού, την προηγούμενη αγωνιστική, παίζοντας και με παίκτη παραπάνω. Τέλος πάντων, δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν μας ενδιαφέρει. Μακάρι να είμαστε και εμείς στον γκρουπ που θα ήμασταν και κοντά. Δεν λέω να διεκδικούσαμε. Φυσικά, μακάρι να διεκδικούσαμε και τον τίτλο, αλλά να ήμασταν σε αυτό το γκρουπ.

0: καλή ερώτηση. Θέλω να την κάνω κι εγώ, Μάκη. Δεν νομίζω πάντως. Κατά 99% όχι, αλλά θα το ρωτήσω. Πάντως το θεωρώ απίθανο να ήταν. Ο Πολ γράφει καλά αυτό που πάθανε χθες, άστο. Είδα το πρώτο ημίχρονο, να φανταστείς, και το δεύτερο το άφησα. Λέω θα το πάρει ΑΕΚ. Δεν το είδα καν το δεύτερο, ούτε για ένα λεπτό. Είδα το πρώτο ημίχρονο, είδα ότι οι άλλοι δεν βάζαν τίποτα, δηλαδή βαρούσαν όλο τρίποτα και τα χάναν όλα. Και ξαφνικά μπαίνω σήμερα το πρωί και βλέπω πήρε τον τίτλο η Ρήτας. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Η γνώμη μου άσχετα από το ιδιοκτησιακό, η ομάδα θέλει τουλάχιστον ένα πολύ γρήγορο μπακ. Εντάξει, Γιώργο, εγώ τουλάχιστον. Υπάρχουν εκπομπές καθημερινά, τις ακούτε και στο Yellow Radio, που αναφέρονται και για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Δεν έχω αναφερθεί καθόλου και δεν θα το κάνω. Περιμένω τις εξελίξεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μείνουν έτσι τα πράγματα. Αν μείνουν, αναγκαστικά θα πούμε κάποια πράγματα. Δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου στο αν θέλουμε back, αν θέλουμε center four, αν θέλουμε τέτοιο. Όσο περνάνε οι μέρες, βέβαια τα πράγματα γίνονται λίγο δυσάρεστα για μένα, που περιμένω, δεν μπορώ να φανταστώ βέβαια τη χρονιά, 12η χρονιά, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ. Καταλαβαίνω αυτό που γράφεις και άλλοι θα πούνε για τον back, θα πούνε τι και πώς. Να πω τώρα, ένας φίλος γράφει να κάνεις αξιολόγηση, τι μπορείς να κάνεις αξιολόγηση για κάθε παίκτη ξεχωριστά. Για το σημερινό παιχνίδι, ποιους Έλληνες από άλλες ομάδες των άλλων τεσσάρων ξεχώρισες φέτος? Όχι τώρα. Καλή ερώτηση. Μακάρι να μιλούσαμε για αυτά, έτσι, να είχαμε να πούμε αγωνιστικά. Μακάρι να μην είχαμε θέμα με διοικήσεις κτλ. Μακάρι να είχαμε να κάνουμε μόνο με αγωνιστικά θέματα. Να είναι η ομάδα εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή ψηλά στη βαθμολογία. Να έχει βγει Ευρώπη από νωρίς. Να μιλάμε για τέτοια πράγματα και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που έγραψε τώρα ο φίλος. Γράψει και το όνομά σου κάποια στιγμή, έτσι, γιατί πάλι είσαι ο φίλος που δεν γράφει το όνομά του. Να κάνει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τέλος πάντων. Ο Άγης πρέπει να είναι κάποιος πολύ κάπως για να έρθει να βάλει τα λεφτά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και αν καταφέρει να κάνει πρωταθλητισμό, κατά τα άλλα πουλα και φύγε. Ο Πολ γράφει για την Ρήτα, σε ένα παλικαράκι ντύθηκε Σούποντιτς, 7 στα 10 τρίποντα είχε. Μπράβο. Και στο πρώτο ημίχρονο δεν έβαζε κανένας τους. Νομίζω 25 πόντους είχε η Ρήτα, κάτι τέτοιο. Και το είδα πιο πολύ για το, επειδή είναι και επόμενος αντίπαλος του Άρη, όσον αφορά το μπάσκετ, γι' αυτό πιο πολύ έκανα την αναφορά. Δεν ξέρω, μην μπαίνετε στο Viber, παιδιά. Περιμένω τον Δημήτρη. Δεν έχουμε κι άλλο σε λίγο. Στο Μίλτο θα. Α, ο Δημήτρης ήτανε. Συγγνώμη, Δημήτρη, σε έκοψα. Δεν έβγαζε το όνομά σου. Θα ξανά έχουμε τον Δημήτρη σε πολύ λίγο. Δεν έβγαζε το όνομα, έβγαζε μόνο τον αριθμό και μετά το έβγαλε. Τώρα όμως τον έχουμε. Έλα, Δημήτρη, εγώ σε έκοψα κατά λάθος. Δεν έβγαζε το όνομά σου. Ακούμε τον Κόντι, μάλλον. Αν αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, ναι, βάζω τον
0: ακούστη.
2: Θέλω να πω μπράβο στον Κουάντο Νέιρα που μπήκε μέσα και τα άλλα παιδιά που μπήκαν. Γενικά οι αλλαγές βοηθήσανε, που έδειξε συμπεριφορά παίκτη που δεν θέλει να χάνει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αλλά γενικά θέλω να πω ότι αυτή η σειρά τώρα, το play-off με την, χωρίς κάποιο κίνητρο αγωνιστικό, ποδοσφαιρικό, βαθμολογικό, δεν ξέρω αν το υπέξω, το βλέπω στην Αγκαρία. Εμένα με τρελαίνει αυτό, γιατί δεν έχω μάθει έτσι, έχω μάθει διαφορετικά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξουμε. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, στη Λιβαδιά και με το Βόλιο εντός, και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να έχουμε ξανά εικόνα τέτοια.
3: Έχουμε ερώτηση, παρακαλώ.
4: Κόντς, καλησπέρα. Θεωρείς, και επειδή έτσι το περιγράψεις για το δεύτερο, θεωρείς λίγο λάθος το γεγονός ότι ο τελικός κυπέλλου δεν έχει πρέπει να τελειώσει τη διαδικασία? Προφανώς και για εσάς εννοείται ότι το σημαντικό πήρα το Κύπρο είναι το ευρωπαϊκό στήριο. Απλά γενικότερα και για τις υπόλοιπες ομάδες, το ότι αυτά τα μάτς, τέσσερις αγωνιστικές, μπήκαν σε μια διαδικασία αδιάφορη, να το πω έτσι.
2: Ναι, το είπα, μου ξαναδείς και το είπα. Προφανώς θεωρώ ότι για μένα ο τελικός κυπέλλου, έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν ποδοσφαιριστής και τώρα σαν προπονητής, να γίνει πάντα στο τέλος της χρονιάς. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει κάτι με το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν κάπου κάτι αλλάζει εκεί και σκεφτήκα να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα όμως όταν μπορεί να μην περιμένα να μπει μια ομάδα από το 5-8 στο τελικό, να μην φτάσει μια ομάδα από το 5-8 στο τελικό και να σου χάλασε όχι τα σχέδια. Για μας βέβαια ήταν καλό από την έννοια ότι πήραμε το κύπελο. Απ' την άλλη σίγουρα όταν έχει κρυθεί η θέση, το 5 έχει κρυθεί, δηλαδή έχει κρυθεί η ευρωπαϊκή θέση, νομίζω ότι υποσυνείδητα, δεν νομίζω ότι κανείς παίκτης δεν θέλει να παίξει, δεν θέλει να προσπαθήσει, αλλά υποσυνείδητα μέσα του δεν υπάρχει αυτό το ισχυρό κίνητρο που έχει σε άλλους αγώνες κυνηγώντας κάτι. Εμείς ξανά λέω ότι σαν ομάδα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι δεχτήκαμε έτσι κάποια γκολ πάλι εύκολα από δικά μας λάθη, αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί με όποιον παίζουμε, όποτε και να παίζουμε, ακόμα και στα φιλικά.
3: Έχουμε ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά από τον Χρήστο Κόντι.
3: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντις, για την ομάδα του, για το ότι δεν έχει μπορέσει να δώσει στους παίκτες του έτσι, ένα κίνητρο παιδί μου, έτσι, για να προσπαθήσουν.
0: Ναι, το είπε και στο flash interview ότι η δική του είναι η ευθύνη. Λέει ότι δεν έχω καταφέρει να του δώσω κίνητρο.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα ο Όφη από τη θετική πλευρά βέβαια είναι αδιάφορο, έχοντα πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Σε αυτά τα λέει τώρα στο, από μέσα του λέει τελειώνει η χρονιά. Εμεί πήραμε το κύπελο, ούτε το νοιάζει από μέσα του.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι 100% για όλου. Και εμεί να ήμασταν το ίδιο πράγμα ακριβώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα σκεφτόμασταν έτσι ακριβώ. Εντάξει, νομίζω ότι. Δεν για τον Άρη, έτσι, γιατί εμάς ο Άρης μας ενδιαφέρει. Για τον Άρη είναι μια διαδικασία πολύ άχαρη αυτή που παίζει τώρα. Εντάξει, η ομάδα καταφέρνει και κάτι κάνει μέσα στο γήπεδο, αλλά και πολύ αργά είναι. Θα μου πεις και νωρίτερα αν το έκανε και ήταν Πέμπτη και είχε και διαφορά κτλ. Από τους υπόλοιπους, mm-hmm. τότε θα έχει πάρει αυτό το κύπελο πάλι θα την άφηνε εκτός Ευρώπης. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, φέτος ήταν χαζό αυτό που έγινε. Να γίνει δηλαδή ο τελικός του κυπέλου πριν τελειώσουν τα 5-8.
0: Καλά, κάθε χρόνο κάνουν κάτι χαζό. Όπως και το 5-8 είναι χαζό, δηλαδή γενικά.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αλλά πίσης, σκέψου δηλαδή. Λίγο να πέσαμε το 5-8, να βγαίναμε Πέμπτη και να γίνονταν μετά ο τελικός και να παίρνω αυτό το κυπέλο. Δηλαδή, πιθανόν να μας πείραζε και λίγο περισσότερο. Γιατί εντάξει, αυτή είναι μια. Αυτή είναι, να ήταν, ας πούμε, πέρσι. Να παίρνε πέρσι το κύπελο Όφη που έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Γιατί και πέρσι και πάει, αν θυμάσαι. Όφη τελικό με τον Ολυμπιακό. Είχε γίνει μετά το τέλος των playoff. Ο Άρης ήταν πέμπτος.
0: Αν θέλουμε να έχουμε play-off, Δημήτρη, δεν ξέρω, καθημερινά μπορεί να τα λέτε. Αν θέλουμε να έχουμε play-off στην Ελλάδα, πρέπει να είναι το 1-6. Τώρα δεν το λέω 1-6, μόνο επειδή ο Άρης.
1: 14.
0: Ναι, δεν
1: όχι,
0: γίνεται να.
1: Είναι αλήθεια, λες.
0: Ναι, δεν έτσι. Πρέπει. Το 1-6. Δηλαδή τώρα επειδή κάποιοι λέγανε, τους βάλανε το τέτοιο. Α, ό,τι να είναι. Δηλαδή οι λόγοι ήταν τραγικοί. Οι λόγοι ήταν τραγικοί.
1: Ή δεν πρέπει να έχουμε καθόλου play-off. Ναι, να γίνουν δύο ομάδες ακόμα.
0: Είπα, αν πρέπει να
1: γίνουν 16 ομάδες, έτσι, 16 ομάδες, 30 αγωνιστικές και να μην έχουμε play-off. Ναι. Είναι και αυτό μια λύση σε κάθε περίπτωση. Ή αλλιώς, αν έχουμε play-off, πρέπει να είναι όπως ήταν στην αρχή, το 1-6 και το 7-14. Μα αν τα δεις κιόλας, τότε είχε σίγουρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όταν ήταν 1-6 και. Είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτό το οποίο φτιάξατε. Μα και μόνο που έχεις μια τετράδα, το 5-8, που παίζουν χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον, αυτό από μόνο πρέπει να τους βάλεις στη σκέψη ότι δεν γίνεται ρε φίλε. Τους έχουμε βάλει και παίζουν τώρα γιατί αυτοί. Για να κάνουν τι. Να τερματίσουν ψηλότερα, δηλαδή αντί για 6η, 5η, για να γίνει τι. Τι θα αλλάξει δηλαδή στην ιστορία του. Ούτε κάποια που λέει λόγω λεφτά θα πάρουν παραπάνω, ούτε τίποτα. Δεν είναι και σαν τον μπάσκετ που η κάθε θέση δίνει κάποια χρήματα παραπάνω. Έτσι είναι το. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ξέρετε, από πέρυσι το λέγαμε όμως. Κάθε... Δεύτερη χρονιά πήγαμε έτσι και δεν ακούω και κάτι για αλλαγή, τουλάχιστον τώρα. Δεν ακούω ότι
1: όχι,
0: το σκέφτεται.
1: Μέχρι στιγμής τουλάχιστον και από αυτά που έχουμε ακούσει και από αυτά που έχουμε δει, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόθεση για.
0: Ευχαριστημένη δηλαδή. Μια χαρά. Μια χαρά,
1: Και μπορούν και το τελικό του κυπέλλου του χρόνου να τον κάνουν πριν τελειώσει και η κανονική διάρκεια. Δηλαδή, να κάνουν έτσι, ξέρεις, κάτι καινούργιο. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν ένα τελικό κυπέλλου πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Από μόνοι του.
0: Εκεί γύρω στις 5 Αυγούστου, 10.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Εντάξει, για τον Άρη αυτά τα παιχνίδια, ξαναλέω, είναι χαρακτήρα να τελειώσει η σεζόν. Όλοι σκέφτονται το κομμάτι επόμενη μέρα. Εκεί είναι το μυαλό του δεδομένα. Είτε κερδίζει η ομάδα, είτε χάνει η ομάδα, είτε φέρνει σοπαλία η ομάδα. Το μυαλό του κόσμου είναι στο κομμάτι επόμενη μέρα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, τι θα γίνει. Ο χρόνος περνάει. Το πρωτάθλημα τελειώνει την άλλη Κυριακή, σε μία εβδομάδα ακριβώς. Τελειώνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Και σίγουρα το κομμάτι επόμενη μέρα είναι σε πρώτο πλάνο και για τον κόσμο του Άρη.
0: Ναι, συμφωνώ και με τον Αλέξανδρο Δημήτρη. Νομίζω, αν μου διαφεύγει και εμένα, σε κανένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν πρέπει να έχει play-off 4 ομάδων. Σε κανένα επίπεδο. Πρωτάθλημα, Ευρώπη, Ευρωβασμού. Δεν νομίζω. Δηλαδή, και εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Κοίτα, νομίζω έχει play-off. Ας πούμε στην Ολλανδία έχει play-off πλέον. Νομίζω ότι πλέον και εκεί τα έχουν σταματήσει.
0: Νομίζω
1: ότι
0: τα σταματήσαν.
1: Έχουν στο Βέλγιο.
0: Στο Βέλγιο πάλι δεν θα είναι ένα 4 όμως. Και νομίζω ότι τα έχουν σταματήσει.
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι τα έχουν σταματήσει. Δηλαδή, εμείς είμαστε και σε αυτό πρωτοπόροι. Για μένα, αν θέλουν play-off, πρέπει να είναι 1-6. 7-14,
0: και σε αυτό πάνω που έλεγες, να διαβάσω και το μήνυμα του Χρήστου, γιατί έρχονται και σε πολλά, να μην ξεχάσω κάποιο. Τι μου, επειδή η ομάδα πρέπει να έχει συνέχεια, γιατί είπα εγώ ότι δεν θέλω να μιλάω ακόμη για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Έχω την δικιά μου άποψη.
1: Γι' αυτό,
0: γράφει όμως. Τι μου, επειδή. Όχι για το ποιο θα είναι. Τέλος πάντων, διοίκηση. Τι μου, επειδή η ομάδα πρέπει να έχει συνέχεια, πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά μας. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μέχρι να γίνει η αλλαγή, εμείς πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. 100% συμφωνώ για το ότι πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός. Απλά εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ ακόμη, γιατί δεν θέλω να σκεφτούμε κάτι.
1: Αν δεν γίνει αλλαγή, τι θα κάνουμε,
0: δηλαδή. Ναι, δείτε, δεν το συζητάμε. Χριστό, αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν λέω, εννοείται και σαν ομάδα πρέπει να κάνει σχεδιασμό. Εγώ όμως δεν θέλω να σκέφτομαι σχεδιασμό με κάρι επίβλητο. Είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο.
1: Ναι, εννοείται. Είναι στο μυαλό του καθενός. Εγώ τα λέω και στις εκπομπές καθημερινά. Τα λέω και στις εκπομπές. Και εγώ δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, λένε οι συνάδελφοι, θα γίνει αυτό, θα φύγει. Λέω, παιδιά, δεν θέλω να ασχοληθώ ακόμα.
0: Ναι, θέλω λίγο ακριβώς,
1: να περιμένω να τελειώσει αρχικά το πρωτάθλημα, να δω πού θα καταλήξουμε και μετά μπορούμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Αλλά από την άλλη, η ομάδα πρέπει να, ακόμη και να σκέφτεται.
1: Λογικό
0: αλλά...
1: είναι ότι ναι, ο Καρυπίδης ασχολείται έτσι. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ότι ασχολείται και το τι θα κάνει. Για προπονητή ακούγονται διάφορα ονόματα. Το Παπαδόπουλο, ας πούμε, εγώ την έχω πει την άποψή μου. Θα μου πει κάποιος και αν έρθει ο Παπαδόπουλος αύριο προπονητής, εγώ την άποψή μου την λέω άσχετα αν θέλει ο Παπαδόπουλος ή όχι. Δεν τον θέλω τον Παπαδόπουλο. Είμαι εγώ σαν Δημήτρης. Δεν είναι σαν που δεν μου βγάζει καλή άβρα. Είμαι άνθρωπος που ασχολούμαι και με αυτό το κομμάτι της άβρας. Δεν μου βγάζει καλή άβρα ο συγκεκριμένος.
0: Και έχει τώρα, κάνει και λόγους, πολλά στον Άρη. Εντάξει. Έχει κάνει και πολλά γιατί δεν αγωνίστηκε μόνο. Δεν έχει αγωνιστεί μόνο στον Άρη.
1: Να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, έχει κάνει και πολλά αρνητικά.
1: Και πήγε στον Όφη και πήγε στον Όφη.
0: Έχει κάνει πολλά αρνητικά.
1: Εγώ απορώ και με τον Καρυπίδη. Υπέγραψε, του δώσε το χέρι, του είπε OK και την άλλη μέρα υπέγραψε στον Όφη, αν το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: το έκανε επίτηδες για να πάει στον Όφη τότε. Στην Εθνική και πήραν τον Κωστένογλου. Δηλαδή δεν τα ξεχνάμε, δεν είμαστε από άλλο. Θα μου πει αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό. OK. Αλλά γενικά, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλα, παιδιά. Έκανε μια μισή καλή χρονιά στο Λεβαδιακό. Δεν είναι πια και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, μην τρελαθούμε τελείως. Τι έκανε στις υπόλοιπες ομάδες που ήταν δηλαδή ο Παπαδόπουλος. Έκανε μια μισή καλή χρονιά στο Λεβαδιακό με μια φανέλα Πούπουλο που δεν ασχολείται κανένας. Δεν ασχολείται κανένας. Τι να συζητήσουμε τώρα.
0: Απλά γι' αυτό ένα από τα πολλά που έχουμε εναντίον του Καρυπίδη είναι και αυτό. Για να φέρνει, για να κολλάει συνέχεια σε Έλληνες, άρα του θέλει του χεριού του. Δηλαδή, αυτό που λέμε.
1: Ο Παπαδόπουλος δεν είναι και πολύ, να ξέρεις, δεν είναι.
0: Ναι, είναι και λίγο αντιρρησίας. Είναι λίγο αντιρρησίας αυτός. Ναι, δεν είναι και τόσο.
1: Δεν είναι τόσο, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ακούγεται, ας πούμε, ο Λέτο.
0: Και υπήρξαν κατευθείαν δύο μηνύματα για Λέτο. Ερωτηματικό. Αυτό δύο λέω. Μηνύματα κατευθείαν τώρα.
1: Υπάρχει και το όνομα του Λέτο. Υπάρχει και το όνομα του Λέτο. Και αυτό δεν ξέρω τώρα. Ξέρεις, και αυτόν δεν τον είδαμε τώρα. Στην Κηφισιά ήταν. Οκ, okay, καλό ποδόσφαιρο έπαιξε η Κηφισιά. Δηλαδή για μένα φέτος η Κηφισιά.
0: Στο πρώτο γύρο.
1: Ναι, αδικήθηκε που πήγε στο 9-14. Δηλαδή την πάτησε, αν θυμάσαι, εκεί στη μετάβαση που έφυγαν ο Τετέκη και ο Παντελίδης. Και έχασε λίγο την ισορροπία της η Κηφισιά. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα ήταν στο 5-8 πολύ άνετα κιόλας η ομάδα της Κηφισιά. Στη θέση του Βόλου, ας πούμε, πολύ άνετα θα ήταν η Κηφισιά.
0: Εδώ κινδύνεψε κιόλας από το πουθενά, κινδύνεψε κιόλας λίγο, αλλά.
1: Θα μπορούσε να κινδυνεύσει, έχεις δίκιο. Και σώθηκε τώρα με αυτά τα τελευταία αποτελέσματα. Κατάφερε να σωθεί οριστικά η ομάδα της Κηφισιά. Εντάξει, και αυτή είναι μια.
0: Ωραία, και στο θέμα προπονητή. Τώρα ξέρετε, κάνουμε μια συζήτηση γιατί πρέπει να συζητάμε όλα.
1: Καλά,
0: τα έχουμε πει τη γνώμη μας ότι πρέπει να έχουμε άλλη. Για ο Ρέγες, για το θέμα προπονητή, έχει κάνει προτάσεις, ας πούμε.
1: Υπάρχει και. Έχει κάνει. Υπάρχει και ο Ρέγες, φυσικά. Και αυτός είναι στην εξόρυξη. Αλλά έχουμε δει μέχρι τώρα στις επιλογές δεν φάνηκε να παίζει ρόλο. Σε καμία από τις επιλογές που έγιναν. Έτσι, ούτε του Χιμένεθ, ούτε του Γρηγορίου. Τον βλέπω κιόλας τον Μιχάλη Γρηγορίου, μόλις τον ανέφερα. Βγαίνει από τη Φυσούνα και έρχεται για να πάει στην αίθουσα τύπου. Οπότε θα πάμε κι εμείς για να τον ακούσουμε. Τι έχει να μας πει και αυτός για το σημερινό παιχνίδι, για την ομάδα, για την τρίτη συνεχόμενη νίκη.
0: Και μια σκέψη για Γρηγορίου, γράφει τώρα ο Μάκης. Επιτέλους λέει την πραγματικότητα, άρα μέχρι τώρα δεν τη λέγαμε. Γεωργίου να κρατήσουμε. Γράφει πολύ καλύτερο από Γρηγορίου.
1: Ο
0: Γρηγορίου θα είναι. Προφανώς θα είναι ο Γρηγορίου. Να κρατήσουμε πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Ωραίο ποδόσφαιρο παίζουμε. Οι παίκτες τον αγαπάνε και είναι καλά τα αποδητήρια.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα. Κάτι προσπαθεί να παίξει με τον Γρηγορίου, για να είμαστε. Δεν θέλουμε να είμαστε άδικοι. Κάτι προσπαθεί να παίξει.
0: Να μην είμαστε άδικοι όμως, Δημήτρη, αλλά να ξαναρθούμε στα συζήτηση την αρχική που κάναμε δυο μας και με ο κόσμος, που είπαμε ότι τα μάτια αυτά δεν είναι κριτήριο όμως. Είναι κριτήριο.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
0: Γιατί το Γρηγοριού το βλέπουμε τώρα στα διάφορα. Δηλαδή...
1: Σε όλα τα παιχνίδια και από τη στιγμή που ήρθε, ρε παιδί μου, παρότι δεν κέρδιζε κιόλας, κάτι προσπαθούσε να παίξει.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή ένα αδιάφορο πράγμα. Αυτό μόνο έτσι, σαν το βάζω στην εξίσωση.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: πήγαινε σε ένα σαν τύπο. Να δείτε εδώ τον πίσω. Για να τον ακούσουμε. Τι έχει να μας πει κι αυτός. Για το σημερινό παιχνίδι. Είχαμε τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Άρη, σε διαδικασία του 5-8. Πρώτη φορά την φετινή σεζόν. Η ομάδα κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη στο Βόλο. 5 η ώρα. Την ίδια ώρα θα παίξουν και ο Λεβαδιακός με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν θα βγάλει κάποια αντίδραση που είπε και ο Κόντι στην ομάδα του.
0: Δεν θα βγάλει.
1: το πιθανότερο είναι αυτό. Οπότε ο Άρης έθελε μια νίκη και εκείνο στο Βόλο για να παίξει τελευταία γωνιστική.
0: Αλλά ας κερδίσει ο Άρης Βόλο και Λεβαδιακό και ας μην το
1: νοιάζει. Αυτό λέω.
0: Ας κερδίσει το Βόλο πρώτα.
1: Ας κερδίσει το Βόλο και μετά με το Λεβαδιακό θα θέλει νίκη για να τερματίσει αυτό στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Γιατί στην ισοβαθμία θα τον έχει αν κερδίσει τελευταία αγωνιστική. Έχει τρεις ισοπαλίες. Έχουν τρεις ισοπαλίες δύο ομάδες μεταξύ τους. Αν κερδίσει ο Άρης τελευταία αγωνιστική θα είναι αυτός πάνω στην ισοβαθμία. Λοιπόν, τον περιμένουμε λίγο τον Μιχάλη Γρηγορίου, έχει ανέβει. Να έρθει στην αστρατύπου για να τον ακούσουμε.
0: Ο Θόδωρος γράφει: κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν ασχολείται με το αγωνιστικό. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να φύγει ο Καρυπίδης.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Για απλά διαβάζω εγώ τα
1: Εντάξει, οκ.
0: Ο Γιάννης, λοιπόν. Ούτε εγώ θέλω Παπαδόπουλο. Να διαβάζω μερικά μηνύματα.
1: Όχι, λοιπόν, ήρθε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αφήνω τον ακουστικό.
0: Και ο Μιχάλης, συγγνώμη, αλλά με τον Άρη δεν είναι κανένας και ποτέ αδιάφορος.
5: Ωραία. Είσαι μορφή, πες. Όταν είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Είμαστε εντάξει.
6: Είχαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε ένα αντίπαλο που πριν μια εβδομάδα ακριβώς στην έδρα του καταφέραμε και πήραμε 3 βαθμούς. Νομίζω ότι θέλαμε να συνεχίσουμε το ίδιο, να μπορέσουμε αρχικά να είμαστε πιεστικοί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να αφομοιώσουν μια φιλοσοφία που έχουν στο να μπορούμε να πιέζουμε τον αντίπαλο από το πρώτο τρίτο του, να δημιουργούμε καταστάσεις, να βάζουμε αρκετούς παίχτες σε αντίπαλη περιοχή. Νομίζω ότι τα καταφέραμε σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, όχι στον βαθμό που θα ήθελα, στον απόλυτο δικό μου βαθμό, αλλά νομίζω ότι σε γενικά πλαίσια ήμασταν αρκετά καλοί. Εξάλλου το σκορ μαρτυρά και την αλήθεια, ότι αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, αυτοί ήμασταν εμείς. Γιατί είχαμε 3 γκολ, νομίζω ότι απλοποιήσαμε το παιχνίδι ειδικά στο 3-0 και βέβαια συνεχίζουμε, έχουμε άλλα 2 παιχνίδια απέναντι στην ομάδα του Βόλου την Τετάρτη και θα κλείσουμε τη φετινή σεζόν απέναντι στον Λεβαδιακό την επόμενη Κυριακή. Αισιοδοξώ ότι θα έχουμε ανάλογη εικόνα και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κλείσουμε αξιοπροπέστατα τουλάχιστον από την ημέρα που εγώ είμαι εδώ. Όσον αφορά την εικόνα και την εμφάνιση τη χρονιά. Προφανώς και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να μιλάω για ικανοποίηση από τη στιγμή που ο Άρης δεν πέτυχε κανένα στόχο φέτος. Οπότε ασχετά με το τι μου αναλογεί εμένα, που λογικά δεν μου αναλογεί και τίποτα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι όταν μια χρονιά ο Άρης δεν πετυχαίνει κάποιο στόχο, καταλαβαίνουμε άπαντες από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ότι δεν είναι μια ικανοποιητική, μια καλή χρονιά. Εν πάση περιπτώσει, ο στόχος ο δικός μου είναι να κλείσουμε τη χρονιά όσο γίνεται, τουλάχιστον καλύτερα από πλευράς εικόνας και αποτελεσμάτων. Αυτά.
5: Ερωτήσεις.
6: Ευχαριστώ πολύ. Τι
5: θες.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο προπονητής του Άρη.
0: Ναι.
7: Στις δηλώσεις για το σημερινό παιχνίδι, για το τι είδα από την ομάδα και για το τι περιμένει και στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια για να κλείσει σεζόν για τον Άρη από την ομάδα, εκεί που είπε ότι τι μου αναλογεί εμένα. Όντως δεν το αναλογεί κάτι του Γρηγορίου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων, γιατί
0: η ομάδα. Το είπε τρεις φορές ότι δεν πέτυχε κανένα στόχο. Ναι.
7: Δεν πέτυχε κάποιο στόχο. Δεν φταίει και ο ίδιος που δεν πέτυχε κάποιο στόχο, γιατί την πέμπτη θέση τη διεκδικεί ακόμα ο Άρης. Μπορεί θεωρητικά να την πάρει και αν δεν είχε πάρει την κυπελόφη θα μπορούσε να δώσει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά okay, αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα για το μεταξύ μας. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο από το Κλεάνθη τη Βικελίδη. Ο Άρης πήρε την νίκη, είπαμε τρίτη συνεχόμενη. Έχει άλλα δύο παιχνίδια. Την Τετάρτη στο Βόλο και την άλλη Κυριακή εδώ στο Βικελίδη. Εκεί δεν ξέρω πραγματικά πόσο θα έχει στο γήπεδο, Τίμο. Αν σήμερα είχε τόσο λίγο κόσμο, την άλλη την Κυριακή που παίζει την ίδια ώρα σχεδόν και το μπάσκετ. 5 το ποδόσφαιρο, 5.30 το μπάσκετ. Πραγματικά δεν ξέρω πόσοι μπορεί να είναι εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εμείς εδώ θα είμαστε για να κλείσουμε αυτή τη σεζόν, να κλείσουμε αυτή την χρονιά και να δούμε τα επόμενα μετά, να δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα. Ξαναλέω, αυτό είναι που υπάρχει στο μυαλό όλων μας. Αλλά παιδιά, θα το πω, ξέρω δεν αρέσει που το λέω, αλλά υπάρχουν όλα τα ενδεχόμενα. Έτσι, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Έτσι, και να συνεχίσουμε όπως είμαστε, ενώ δηλαδή με την ίδια διοικητική κατάσταση και αν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κάποια αλλαγή. Πρέπει να είμαστε σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον συνειδητοποιημένοι. Όσο και να θέλεις κάτι, όσο και να το επιθυμείς, όσο και αν δεν γίνει,
0: πρέπει να προκύψει,
7: δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Ναι, το θέμα.
7: Έτσι ακριβώς. Ναι. Πρέπει να προκύψει το ενδιαφέρον, να γίνει οτιδήποτε, να συζητηθεί κτλ.
0: Εννοείται να πρέπει να υπάρχει και πίεση, εννοείται από τους ανθρώπους που μπορούν να πιέσουν.
7: Καλά, πίεση υπάρχει έτσι εννοείται, νομίζω ότι.
0: Εννοείται, για να μην νομίζει κάποιος ότι δεν
7: εννοείται.
0: Ναι.
7: Όχι, ρε παιδιά, επίση υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Όχι τώρα. Ναι. Εδώ και καιρό και το ξέρει και ο καθηγητή. Όλοι το ξέρουν. Απλά το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα στην πραγματικότητα. Έτσι, γιατί στα λόγια, στη θεωρία, στα σενάρια, ο Τάδε, ο Δίνα, μα έχουν πάρει καμιά δεκαριά μέχρι τώρα. Τίμο. Στην ουσία, το καρπίδι έχουμε πάλι. Δηλαδή, πρέπει αυτά το κομμάτι σενάρια να γίνει και.
0: Ναι, απλά κάτι που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, να το αναφέρω και τώρα μια και του μα δίνεται.
7: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πρέπει να βγει, ανεξαρτήτως τι θα γίνει αυτές τις 7 μέρες, 10 μέρες, δεν πρέπει να γίνει μια συνέντευξη τύπου από τον Καρυπίδη κάποια στιγμή.
7: Εγώ περιμένω αρχικά να γίνει μια συνέντευξη τύπου από τον Αλφα Σίγμα. Από εκεί και πέρα μετά, αν δεν προκύψει κάτι μέχρι τέλος του μήνα, πιστεύω ότι θα γίνει και από τον Καρυπίδη μια. Δεν ξέρω, θα γίνει συνέντευξη τύπου, μια ενημέρωση.
0: Και βέβαια, Θεόδωρος, πώς ακριβώς υπάρχει πίεση που λέτε από τους ανθρώπους που την κάνουν, όχι από εμάς. Εμείς ό,τι και να πούμε, την κάνουμε. Την πίεση τη δείχνουμε.
7: Τι άλλη πίεση πρέπει να υπάρχει,
0: δηλαδή. Από τον κόσμο, από το ΑΣ.
7: Εδώ και μήνες έχουν υποθεί 100 πράγματα.
0: Τι πρέπει να κάνει, να πάμε να τον πλακώσουμε στα χαστούκια. Δηλαδή, τι πρέπει να πιάσουμε.
7: Να βρίζουμε όλη τη μέρα τον Καρυπίδη ή να πάμε να τον κλωτσίσουμε, ξέρω εγώ, να τον σπρώξουμε, να τον διώξουμε.
0: Σα το λέμε εμείς που δεν. Εγώ ειδικά που δεν το θέλω. Δεν θέλω να τον.
7: Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, δεν το αντιλαμβάνεστε.
0: Ποια πίεση άλλη μπορεί να γίνει και δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Αν εννοεί ο φίλος σε εμάς, γιατί εμείς τι πίεση να κάνουμε.
7: Χάνουμε το νόημα λίγο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτά από μένα, από το Κλεάνθης Βικελίδης, θα τα πούμε και πάλι.
0: Να σε καλά.
7: Την Τετάρτη πλέον με το επόμενο παιχνίδι.
0: Ωραία. Να σε καλά. Και Θοδωρή, εννοώ πίεση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλοι. Πίεση από αλλού. Δεν είναι. Από εμάς, όποια πίεση υπάρχει από τον οποιοδήποτε δημοσιογράφο, καθένας με το δικό του λέγειν, με το δικό του γράψιμο κτλ., την κάνει. Που θεωρώ ότι λίγο τον κόφτει το τι θα πούμε εμείς. Πίεση από αλλού. Και άντε πίεση να πουλήσει, ναι, το θέμα είναι να υπάρχει και κάποιος, έτσι, να έρθει να πει όντως που να είναι σοβαρός. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει κάποιος, έστω και την ίστατη στιγμή, έστω και την τελευταία στιγμή. Και εκεί, άμα κάνει το μαμού, ναι, να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Αλλά για μένα, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, μια και μου δίνεται αυτή τη δυνατότητα τώρα ακόμη, πρέπει να βγει ο ίδιος και να κάνει δηλώσεις. Να πει τι γίνεται. Να τελειώσει χρονιά. 17 του μήνα, κι άλλο τελειωμένη, αλλά να τελειώσει ουσιαστικά το 17 του μήνα. 18, 19, 20 δεν πρέπει να βγει να. Άσχετα που αν θα διαφωνήσουμε, αν θα συμφωνήσουμε, όχι, δεν πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Όπως είπε ο Δημήτρης και από τον ΑΣ. Εννοείται, θέλουμε συνέντευξη τύπου και από τον ΑΣ και από τον Καρυπίδη. Ειδικά από τον Καρυπίδη. Δεν πρέπει να βγει. Να κάνει έναν απολογισμό, άντε. Να μην πει τι γίνεται στα διοικητικά. Δεν πρέπει να κάνει έναν απολογισμό. Δεδομένα πρέπει να συμβεί αυτό. Και άμεσα, δηλαδή, τελειώνει 17 μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με το πολύ.

Υπάρχουν διάφορα μηνύματα για τους προπονητές, για τον Γρηγορίου κτλ. Στη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως, προτού τους ακούσουμε, θα διαβαστούν βεβαίως. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.

Ο Ευάγγελος γράφει: με σικαστή μου θα μας ενημερώσει ο Ρέγκες. Βέβαια, ακόμη και ο Ρέγκες να το κάνει, εγώ θέλω να ακούσω τον Καρυπίδη. Να ακούσω και τον Ρέγκες, εννοείται, αλλά δεν θέλω να ακούσω τον άνθρωπο που κινεί τα νήματα. Και ο Ρέγκες, καλό είναι να μιλήσει, αλλά δεν θα με κάνει και σοφότητα. Θα μου πείτε: ο Καρυπίδης θα μας κάνει. Ναι, πρέπει να ακούσουμε από επίσημο χείλος, από τον άνθρωπο που κινεί τα νήματα. Τέλος πάντων, πάμε και στα άλλα μηνύματα. Ο Κώστας. Τα μάτσα αυτά μπορούν να είναι κριτήριο αν σκεφτείς ότι η ομάδα ήταν αδιάφορη όλη τη χρονιά, ενώ ακόμη αγωνιστικά παίζονταν πράγματα και ο Γρηγορίου τους κατάφερε να παίζουν με όρεξη, ενώ δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Έτσι, όπως έχουν τα πράγματα, ειδικά διοικητικά, γιατί να μην μείνει του χρόνου που θα υπάρχουν πάλι θεωρητικά στόχοι όταν οι παίκτες δείχνουν ότι τον θέλουν. Γνώμη του Κώστα. Εγώ την άποψή μου την είπα για τους προπονητές. Άμα κάποιος θέλει να την ξαναπώ, την ξαναλέω. Αλλά την έχω αναφέρει. Δεν χρειάζεται να το λέω συνεχώς. Δεν ακούγεται και ωραίο. Ο Γιώργος δεν πρόκειται να φύγει άμεσο Καρυπίδης, δυστυχώς. Μεγάλη δουλειά να βγούμε Πέμπτη εκεί. Είναι ότι θα βγεις Πέμπτος, δεν είναι. Πρέπει να έχεις έναν στόχο έτσι στα επόμενα παιχνίδια. Όντως το να βγεις Πέμπτος ή Έκτος δεν αλλάζει κάτι. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Ο Μάκης, ίσα ίσα τώρα που είναι ακριβώς το ίδιο μήνυμα πάνω κάτω με του Κώστα που ανέφερα προηγουμένως, το διαβάσω. Ίσα ίσα τώρα που είναι αδιάφορη η ομάδα, θα έπρεπε να σέρνεται η ομάδα από προπονητή μέχρι παίκτες, αλλά εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά σε όλη τη σεζόν μια σοβαρή ομάδα από τον προπονητή και τους παίκτες μέχρι και το τελευταίο παιδάκι στην ομάδα. Να μου έρθει ο Παπαδόπουλος ή ο Λέτο να μου το παίζουν φίρμες και μπρούκλιδες και αυτοί χωρίς όμως αποτελέσματα να μου λείπει. Πάντα τα λέω όλα με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και ειδικά την διοικητική. Αν έρθει ο Μεγιστάνος, τότε τα ξαναρίχνουμε τα χαρτιά. Καταλήγει το μήνυμα του Μάκη. Ο Ανέστης, καλησπέρα. Εγώ θέλω να χάσει Λιβαδιά και να κερδίσουμε εμείς, εννοεί μάλλον για την πέμπτη αγωνιστική, για την επόμενη δηλαδή, να δούμε τι νοοτροπία θα δείξει η ομάδα στο τελευταίο παιχνίδι. Καταλαβαίνω που το πάει ο Ανέστης, δηλαδή να ισοβαθμίσουμε και να δούμε αν η ομάδα θα παίξει επιθετικά ή όχι, κάπως εκεί νομίζω δεν θα αλλάξει την οτροπία. Κατάλαβα πάντως τον τρόπο με τον οποίο έγραψε το μήνυμα Ανέστη. Ο Σταύρος, κούρασες Καρυπίδη, φύγε, το βλέπεις και μόνος, ο κόσμος δεν σε θέλει, έχει κουραστεί. Του χρόνου το γήπεδο θα είναι άδειο, πήρες τζάμπα την ΠΑΕ, πάρε λίγα εκατομμύρια και άσε κανέναν άλλο να προσπαθήσει. Και λεφτά να έχεις δεν θα μπορούσες, δεν το κατέχεις το άθλημα, η πράξη σου αυτό δείξανε. Ο Γιάννης, αυτό που ανέφερα προηγουμένως για τον Παπαδόπουλο που κάνει αναφορά, ούτε εγώ τον θέλω τον Παπαδόπουλο. Ο Αλέξης, άλλη μια νίκη χωρίς αντίκρισμα για τον Άρη μας. Το θέμα Τίμο και Δημήτρη είναι να κερδίζουμε όταν η μπάλα καίει σε μάτς χωρίς ενδιαφέρον, τι να τις κάνουμε τις νίκες, και δυστυχώς δεν υπάρχει φως στο τούνελ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ σκοτεινό για τον Άρη μας. Ο Θόδωρος, από τούμπα Παπαδόπουλος, αν είναι έξυπνος στον Ηρακλή θα πάει να κλείσει, εκεί θα είναι σαν Θεός, αφού και τον Ηρακλή αγαπάει και τον αγαπάνε οι οπαδοί.

0: Το διάβασα, Κωνσταντίνο, το μήνυμά σου, γιατί το ξαναέστειλες. Ότι είμαι 118 κιλά και πιστεύω ότι το χέρι τον έχω στο σπίτι. Το διάβασα, το ξαναέστειλες. Μήπως ενδεχομένως θεώρησε ότι δεν το διάβασα. Σε λίγο, Μίλτο Σαβιερινό, θα τα πείτε και τηλεφωνικά. Να πω ότι ξεκίνησα πριν από περίπου 14-15 λεπτά ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Σε βλέπω έτοιμο, τι. Ναι, να κάνω μια αλλαγή, να βάλω διαφημίσεις. Ωραία, να τα πείτε και λίγο παραπάνω με τον Μίλτο. Ήσουν αγίπεδο.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Ωραία, θα τα πεις σε πολύ λίγο. Από μένα, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα στα δύο μάτσα αυτά. Βέβαια, με μονόπλευρο δυστυχώς ενδιαφέρον, γιατί ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφέρον για την πέμπτη θέση, δεν θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Θα μας απασχολεί το Άρης ΑΕΚ, ελπίζοντας ότι αυτό το μάτς θα έχει να κάνει με το 2-0 και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όρο.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
9: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
9: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
17: Smart Finance.
16: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
17: Smart Finance.
16: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
17: Smart Finance.
16: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
18: Money.
16: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
21: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
21: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
21: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
22: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Έλα!
0: Έλα, Γιώργη!
3: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
28: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
27: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
28: Υπέροχα θαλασσινά.
27: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
28: Κάστρο Πηλαία.
27: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
28: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
27: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
28: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
27: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
29: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
30: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
29: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
30: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
29: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
30: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
29: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
31: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
32: GPS και βυθώματο εσύ.
31: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
1: GPS, λόγιο έχεις?
31: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις?
31: Με ημάλεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Με ημάλεις.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Μίλτος Αυγερινός είμαι. Κίτρινο σουκούνι εκπομπή. Θα είμαστε μέχρι τις 10 εδώ παρέα. Ξέρετε εσείς, τηλέφωνα, μουρμούρα, κρεβατομουρμούρα, να πούμε τι θέλουμε. Εγώ θα έχω τα κουμπάκια της κονσόλας πάνω κάτω δεξιά αριστερά ανέβα κατέβα. Και ελληνική μουσική και διάφορα άλλα θα βάλουμε. Εντάξει, θα περάσει η ώρα. Είχαμε ένα μάτς, θα τα συζητήσουμε όλα λοιπόν σιγά σιγά.

0: να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον.
1: Να και πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, Βασίλη, ύστερα από καιρό.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια, πολύ γρήγορα. Μετά από μένα, ξέρεις ποιος θέλω να βγει. Ένας που κάνατε, ένας τύπος που κάνατε κύριος, ας πούμε, για να είμαι λίγο και πιο ευρεπής, που κάνατε πιο παλιά εκπομπή μαζί, μετά τους αγώνες.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα το όνομά του, βέβαια.
1: Θες να κάνεις ρασμπόρκα, δηλαδή.
2: Όχι, ξέρεις τι. Απλά κάθε φορά, τον φέρνω στο μυαλό μου, κατάλαβες, και αυτά που έλεγε.
1: Άρα σου άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του.
2: Βεβαίως μου άφησε.
1: Ωραία.
2: Ανεξίτηλο το
1: σημάδι. Αυτό είναι θετικό.
2: Με αρνητικό τρόπο, καταλαβαίνεις.
1: Είτε θετικό είτε αρνητικό, στο άφησε.
2: Υπάρχει όπως και εγώ νομίζω με θυμάται, σίγουρα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οπότε, κοίτα, θεωρώ ότι δεν μπορώ να κρίνω τώρα το παιχνίδι και τα λοιπά. Αν το παιχνίδι έκαιγε, ο Άρης θα είχαν 0-2. Είναι δεδομένο, όπως σε όλα τα μάτς που καίνε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, τα λόγια θερεύουνε, τα λόγια έχουν θερέψει βασικά, ο κόσμος έχει πλέον δεν μπορεί, δεν έχει απαξιώσει ή νομίζω ρίχνει την πλάτη, δείχνει την πλάτη του στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά νομίζω αυτό έρχεται νομοτελειακά. Ο κόσμος έχει κουραστεί να στηρίζει την ομάδα, ο κόσμος έχει ματώσει να στηρίζει την ομάδα και όποια φωνή πιστεύει ότι, δεν ξέρω και εγώ πόσα άτομα ήταν στο γήπεδο σήμερα, είναι λίγα και γι' αυτό δεν έρχεται η επόμενη κατάσταση κτλ. Νομίζω ότι δεν αξίζει καν μια συζήτηση σοβαρή με κάποιον που πιστεύει ότι επειδή, ξέρω εγώ, δεν είχε κόσμο στο γήπεδο σήμερα ή και την προηγούμενη αγωνιστική και την προηγούμενη κτλ. Δεν θα έρθει μια αντιάδοχη κατάσταση που θέλουμε. Το ποδόσφαιρο νομίζω ότι, δεν ξέρω εγώ, βλέπω πολύ δύσκολο να έρθει κάποιος και να επενδύσει. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα δεν είναι σαν προϊόν. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις κέρδος από αυτό. Ας πούμε, και οι υπόλοιποι, ακόμα και ο συμπολίτης και οι υπόλοιποι τέλος πάντων, που είναι οι ομάδες οι οποίες σε πρωταγωνιστούν, δεν ξέρουν να βγάζουν κέρδος. Νομίζω οι πρόεδροι τους, ο Μαρινάκης, ο άλλος είναι ξέρω εγώ, ο Μελισσανίδης και ο άλλος ο διάδοχος του, όπως τον λένε, ο λίγο πιο ευστραφής, είναι ο Σαββίδης που ξέρουμε τι είναι, είναι ο Αλαφούζος, δηλαδή όλοι κάνουν business. Μόνο έτσι, μόνο ένας τέτοιος θα έρθει για να επενδύσει για να βγάλει λεφτά από αλλού, να το πω απλά. Ο κύριος Θοδωρής δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει έτσι μεγάλος σαν κι αυτός, αν και το όνειρό ήταν αυτό, για πολλούς λόγους. Γιατί είχε έπαρση, γιατί στην αρχή έκανε τα ίδια λάθη και η ομάδα τέλος πάντων δεν έκανε το βήμα παραπάνω έτσι ώστε να χωθεί, ή δεν είχε και την οικονομική δυνατότητα.

0: με το ζόρι, ξέρω, το διώξουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό το pressing και αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει τώρα έχει καθυστερήσει τουλάχιστον 2,5 με 3 χρόνια. Και θα πω το εξής. Εδώ και 2,5 χρόνια, δεν ξέρω πότε ήταν η πρόσληψη του το Liturgy, ποια χρονιά. Τώρα έχουμε 26, 24 ή 23. Θύμισέ μου.
1: Πού να θυμάμαι και εγώ τον Τόλιτερζή τώρα. Αυτός έχει 2 χρόνια που έφυγε, βάλε και...
0: 2 ή 3. 2 ή 3 είναι.
1: Το 2024 πες.
0: 24 ή 23.
1: Θέλω να ψάξω να το βρω.
0: Εντάξει, δεν
1: για τη συζήτηση δεν έχει σημασία πότε είναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εδώ και 2-3 χρόνια, ας πούμε, προσωπικά αυτή η γραμμή που βγαίνω και λέω εγώ 5 πράγματα, το έκανα και πριν 2-3 χρόνια και όλοι οι Αριανοί χλέβαζαν, να το πω απλά. Αλλά και ο σταθμός δεν είχε έστω neutral, που λέμε, ισορροπημένη στάση. Κατάλαβες τι εννοώ, ισορροπημένη στάση. Να ακουστεί και αυτή η άποψη, κατάλαβες τι εννοώ. Τώρα ακούγεται η άποψη, και γιατί ακούγεται από πολλούς. Πριν όμως όλος ο λαός του Άρη ήταν σε λίθαργο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είμαστε πολύ ταλαιπωρημένος λαός. Δεν ξέρω, εγώ ακολουθώ τον Άρη κάποια χρόνια, δεν είμαι ο μεγαλύτερος σε ηλικία, δεν είμαι και ο μικρότερος, γιατί κατά καιρούς έχει παίρνει και ο κόσμος που λένε αυτός είναι 20 χρονών, ξέρω, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Άλλος λέει, ναι, κατά καιρούς ο καθένας λέει μια βλακία, ας πούμε, ρε παιδά. Άλλος λέει ότι αυτός αμφιβάλλαν έχει πάει στο γήπεδο. Δηλαδή, ο καθένας λέει και από μια βλακία, ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ, δεκτώ. Οι απόψεις σας ακούγονται και δεν ξέρω.
1: Ας είναι και βλακίες.
0: Ναι, ας είναι και βλακίες, δεν ξέρεις ποιο.
1: Οι βλάκες βλακίες θα λένε.
0: Όχι,
1: δεν είμαστε όλοι.
0: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι όποιος λέει κάτι είναι βλάκας και λέει βλακίες. Λέω ότι όταν δεν μπορώ εγώ να κρίνω κάποιο που θα βγει μετά και θα πω αυτός είναι λιγότερο Αγιανός. Με κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι,
0: αυτός κάνει κακό στον Άρη. Αυτός δεν έχει πάει ποτέ γήπεδο. Αυτός δεν στηρίζει τον Άρη. Άρα είναι έτσι, άρα δεν δικαιούται να μιλά. Εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Αυτό εννοώ. Μην πάθει δηλαδή τη συζήτηση
1: όχι.
0: Που θέλεις να το πω απλά. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω,
1: εντάξει. Και εγώ βλάκας είμαι. Εμείς ήταν ακούω. Βασίλη και εγώ βλάκας είμαι. Το παραδέχομαι.
0: Άποψη, να ακουστεί κάθε άποψη όπως ο λαός θέλει να εκφραστεί.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Για ό,τι θέλεις. Δικαίωμά σου είναι.
1: Στο κάτω-κάτω.
0: Ναι,
1: δεν έχω κάνει τίποτα. Τους βλάκες λίγο τους συμπεριφερόμαστε και σαν αμαία, είναι πιο καλό αυτό.
0: Και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο έχω αισθανθεί. Μην ανησυχείς, τρία χρόνια που λέω ότι είναι ο μεγαλομέτωχος έχει παρατήσει τον Άρη. Δεν ασχολείται, δεν τον ενδιαφέρει καν. Μας γράφει τα παλαιότερα των υποδημάτων του. Θεωρώ ότι αντιμετωπίστηκα από σένα και από τους λοιπούς κάπως έτσι. Επομένως, δεν τρέφω και καμία... Αυτά πάτη να ότι θα αλλάξει κάτι. Κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση κουράγει και υπομονή σε όποιους τελευταίους φωνάζουν εκεί για τον Άρη τέλος πάντων. Καλή υπομονή και καλό καλοκαίρι.
1: Οκ. Okay. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια. Τι παίζουμε. Έχουμε παιχνίδι. Έχουμε. Τι είναι αυτό.

0: Γραμμούλα, πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Θεοδωρή.
0: Γεια.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, τώρα που μιλήσα το παλιγαράκι, σε θυμήθηκα, ρε φίλε.
0: Τι θυμήθηκες,
1: για πες. Πριν κάνα 2-3 χρόνια.

0: Δύο πρέπει να ήταν έτσι. Με κάτι τύπους που είχαμε φέρει, κάτι τιόπ, κάτι τέτοιο. Θυμάσαι τι βγαίναμε και λέγαμε το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Με εκείνη την αρμάδα που για πρωτάθλημα δεν μιλούσαμε.
1: Όλο το καλοκαίρι.
0: Όλο το καλοκαίρι. Θυμάστε τι πανηγύρι γεννόταν. Έτσι. Ακόμα και πέρυσι, το καλοκαίρι με Ράισις, όλους αυτούς τους παίκτες που φέραμε. Τι λέγαμε
1: και φέτος το καλοκαίρι για πρωτάθλημα.
0: Ναι, τι λέγαμε ρε φίλοι το καλοκαίρι. Γιατί θα τρελαθούμε για το προηγούμενο το πιτσιρικά. Εντάξει, θέλω, αλλά. Δηλαδή κάποια. Πρέπει να έχουμε και μια γραμμή.
1: Άντε, Βασίλη, πάλι πιτσιρικάς έγινες. Είδες, εντάξει.
0: Εντάξει, μπορεί να. Δεν τον αδικό, έτσι. Όχι, μπορεί να είναι το παιδί μεγάλο, αλλά η φωνή του είναι ρε φίλε. Δεν το λέω ότι είναι πιτσιρικά στο μυαλό.
1: Ναι, ναι.
0: Από τη φωνή. Από τη φωνή.
1: Έχει νεανική φωνή.
0: Έχει νεανική φωνή. Ναι. Γιατί εντάξει, όλοι λέγαμε τώρα τον Μπούλο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όλοι φωνάζουμε τώρα τον Μπούλο. Αλλά έχει δύο καλοκαίρια πάρτι κάνανε. Εδώ στο σταθμό κάνανε πάρτι. Έτσι. Και μιλούσαμε για πρωτάθλημα. Πες μου, κάνω λάθος ρε σε φίλε.
1: Όχι, έτσι γινόταν. Κάθε καλοκαίρι για πρωτάθλημα ξεκινάμε. Ναι. Και κάθε καλοκαίρι μεταγραφές είναι οι μεταγραφάρες.
0: Ναι, οι μεταγραφάρες δηλαδή που τι, από το πάνω ράφει και το ένα και το άλλο και δεν συμμαζεύεται. Και μετά τώρα τον Μπούλο κανονικά. Και, ναι, εντάξει, και εγώ ρε φίλε είμαι συναγορημένος. Έτσι και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Αλλά ρε φίλε, ρε τραβήξτε μια γραμμή ρε φίλε. Ρε αγαπήστε λίγο την ομάδα ρε γάμ. Και κάτι θέλω να πω για τον Τίμο. Τίμο ρε φίλε, σε αγαπάω, έτσι σε κάνω, αλλά αυτό το υφάκι ρε φίλε μετά τα παιχνίδια να λάβει, χαρείτε λίγο ρε, νίκη είναι. Και ειδικά από εσάς που έχετε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο εκεί πέρα, δεν μπορεί ρε φίλε να έχεις αυτή την... άντε να μην πόναζει, έτσι. Τι πράγμα είναι αυτό ρε, λες και έχω... Δηλαδή άνοιξα το ράδι και νόμιζα ότι χάσαμε 0-5 ρε φίλε.
1: Επειδή δεν πετύχαμε το στόχο μας που δεν βγήκαμε ούτε θα βγούμε πέμπτη αλλά δεν έχουμε τίποτα πιο πάνω, αυτό, γι' αυτό έγινε έτσι.
0: Δεν ξέρω φίλε, αν ακούς μετά το παιχνίδι, αν ακούς εκπομπές, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε κηδεία, έτσι. Εντάξει, και εγώ είμαι στεναχωρημένος, απογοητευμένος και τα έχω πάρει κι εγώ, έτσι. Αλλά ρε φίλε, αγαπάω την ομάδα και χαίρομαι στη νίκη, έτσι. Και επειδή έχω μάθει χρόνια, δεν την παρατήσω τώρα ρε φίλε. Έχω δει και πολύ χειρότερες καταστάσεις. Έτσι, πολύ χειρότερες καταστάσεις από αυτή που ζούμε τώρα. Γιατί, να θυμίσω ρε φίλε, ούτε Ολυμπιακός είμαστε, ούτε Παναθηναϊκός είμαστε, ούτε οι εφοπλιστές στείνονται στη σειρά για να μας πάρουν. Εγώ αυτό βλέπω. Αν βλέπεις τίποτα άλλο, μην το πες μου. Βλέπεις οι εφοπλιστές στείνονται στη σειρά για να μας πάρουν.
1: Όχι. Σιγά μην ασχοληθούν οι εφοπλιστές με εμάς.
0: Αυτό ακριβώς. Έγινε. Άντε ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε στην άλλη γραμμούρα. Παρακαλώ.
2: Μίλτο, συγγνώμη που ξαναπερνώ.
1: Κατάλαβες
2: τι είπα.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να προέβλεψα ακριβώς τι θα πει ο επόμενος. Ότι θα πει αυτό το πιτσιρίκι που έλεγε με το Ράσιτς ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα και ότι ήρθε ο Διόπ. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο προβλέψιμος είναι ο λαός του Άρη. Σε σημείο που εγώ είμαι ο πρώτος που λέω κάτω τα χέρια από το λαό του Άρη, αλλά τελικά έχω φτάσει σε σημείο, ή μοριακά να πιστέψω, πως τελικά ο λαός του Άρη ευθύνεται όχι για τα κακά, αλλά αυτόν τον Άρη θέλει ο λαός. Είναι ευχαριστημένος με αυτόν τον λαό του Άρη. Με αυτόν τον Άρη. Και το είπα προηγούμενος. Μα πότε ήμασταν Ολυμπιακός, πότε ήμασταν Παναθηναϊκός, κατάλαβε. Τι είχε Άρη, τι είχε Μαθήντα. Μια χαρά. Χαρείτε που πηγαίνετε στο γήπεδο και μια χαρά. Αυτά. Καλό καλοκαίρι ξανά.
1: Ξανά καλό καλοκαίρι, αν και θα ξαναπάρεις μάλλον Βασιλάκη. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
3: Τα τηλέφωνα τα άκουσα, δεν παίρνω τηλέφωνο, αλλά σήμερα είπα να πάρω. Στο γήπεδο ήμουνα και είδα μια αραιωμένη διαδήλωση μέσα στην κερκίδα. Τις φορές, εγώ ποτέ δεν κρίνω τον άλλον ποτέ. Και στην εκπομπή σου που βγήκα και σε άλλες εκπομπές. Ούτε ήξερα ο προηγούμενος ότι άμε και η μπάλα θα χάναμε. Ή έχει μαγικές ικανότητες και το ξέρει. Για πες μου να ξέρω.
1: Δεν μπορώ να...
3: φίλε, αν κάναμε δηλαδή. Πού το ξέρεις. Είσαι μάγος, βοηθός, φακίρι και να κρίσεις τον λαό του Άρη που είμαστε 71 χρόνια και τρέχουμε στα γήπεδα. Την αλλαγή, Μίλτο, τη θέλουμε όλοι. Και εγώ ακόμα τη θέλω την αλλαγή. Εντάξει, Τα καπρίτσια του Προέδρου μας τα ξέρουμε. Τα λάθη σου τα ξέρουμε. Πού είναι όμως μια σοβαρή πρόταση? Αυτά είχα να πω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Χαρείτε την Ήγη, αγαπάτε την ομάδα.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Έλα, Μίλτο.
0: Έλα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι. Ξέρω εγώ αν είσαι εσύ. Άμα δεν ξέρεις τον εαυτό σου, πού να ξέρω.
1: Είναι άλλη φωνή.
0: Α.
1: Έστειλα μήνυμα. Δεν ξέρω αν το πήρες. Λοιπόν, εάν δεν έρθει άλλος, δεν μπορεί να φύγει ο νυν. Είναι έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί άμα θα φύγει, τους παίχτες, αυτός που λέει να φύγει, θα τους πληρώνει αυτός. Τέλος πάντων, έχω καταλάβει ένα πράγμα, ότι η φύλαση του Άρη είναι αλλοπρόσαλη και κακόψυχη. Δυστυχώς, αυτό έχω καταλάβει από αυτά που ακούω. Δεν σκέφτονται τίποτα εκτός από τον εαυτό τους, ε. Δεν τους ενδιαφέρει να φύγει ο Καρυπίδης και ας πάει η ομάδα όχι στη γάμα, στη δέλτα κατηγορία. Αυτό θέλουν για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός τους. Συμφωνείς ή όχι?
0: Εν μέρη ναι, αλλά δεν νομίζω να το κάνω από αυτό.
1: 1000% όχι 100%.
0: Ο καθένας βλέπει
1: πράγματα που δεν σταματάνε.
0: Ο καθένας βλέπει με τα δικά του τα μάτια.
1: Να ψάχνουν όλοι μαζί να φύγει καινούριος επενδυτής, μεγάλος, πλούσιος. Να φύγει. Α, έφυγε. Αύριο τι θα γίνει? Ποιος θα τους πληρώσει? Είναι εκατομμύρια. Ποιος θα τους πληρώσει τους παίχτες?
0: Η κοινωνία μελών.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: θα κάνουμε πάλι κοινωνία μελών και θα πληρώνουμε.
1: Ναι, όπως παλιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ακριβώς, με καρμπόν το ίδιο.
0: Και έρανο.
1: Και το κακό είναι ότι συνεχίζουν τα ίδια συνέχεια, κάθε μερινά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ακριβώς το ίδιο γίνεται.
0: Μα δεν πρόκειται να αλλάξει κάποιος όπου έχει κάποιες.
1: Όλοι μας
0: δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Αφού έχουμε τις ιδέες μας και τις υποστηρίζουμε, δεν πρόκειται να τις αλλάξουμε τις ιδέες. Ο καθένας αυτό που υποστηρίζει,
1: να
0: αυτό θα παλεύει. Το δικό μας.
1: Αυτό θέλουμε, ας είναι στραβό. Θα πρέπει να γίνει το δικό μας. Αυτό είναι. Λοιπόν,
0: έτσι, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ωραία Ζαμπόρκα. Παρακαλώ.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία Ζαμπόρκα.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσο παίρνει.
0: Ναι.
2: Θα το παίρνω κι εγώ. Λοιπόν, Βασιλάκη, όταν ήρθε αγόρι μου, γιατί μάλλον πρέπει να είσαι μικρούλη, αν είσαι μικρούλη, και δυστυχώς μην με κάνεις εκφράσεις διαφορετικά.
0: Δεν είναι μικρούλη, τα έχει τα χρονάκια του. Άκουμε πως
2: τα έχει τα χρονάκια του. Ναι. Αυτό δεν είναι καλό όμως.
0: Δεν είναι 18, 20, 25.
2: Δεν είναι καλό όμως αυτό. Γιατί να το θυμίσω, γιατί το καλοκαίρι εγώ τη φωνούλα του δεν το θυμάμαι.
0: Όχι,
2: δεν θυμάμαι τη φωνούλα
0: πολύ,
2: του εδώ... να βγαίνει. Το καλοκαίρι να βγαίνει εδώ στο ράδι και να μου το παίζει τώρα Καμπός και Ξερόλας. Όταν πήραμε τον Κατεβέρε, τον Πέρεθ, τον Μουρεσάν, τον Ράθης, να βγαίνει και να μου λέει ότι δεν θα βγούμε Ευρώπη, Βασιλάκη. Σε μένα, αγοράκι μου, λίγο είσαι μικρός για να το παίξεις, μάγκας.
0: Μην το πάτε τώρα σε προσωπικό, σε τρίτο
2: ναι,
0: πρόσωπο.
2: Ρε, όταν βγαίνει και λέει, να το ήξερε δεν θα βγούνε, αφού σε ξένει ο παππός, ρε φίλε, με αυτά που λες. Δηλαδή βγήκε στο καλοκαίρι να μας πεις ότι μετά μας έρθει να γραφείς και ο Άρης δεν θα βγει Ευρώπη. Ξύπνιε. Και ότι αντιδρούσες εσύ. Και δεν σε πήρανε όλο το χερλάν με τις πέτρες. Αν τα λέγεις αυτά. Ξύπνιε. Αντρισκόμαι ρε Μίλτο.
0: Δεν πειράζει.
2: Φτάνει ρε φίλε. Δηλαδή έχει χτυπήσει κόκκινο ρε φίλε.
0: Ο καθένας πιστεύει τα δικά. Πάει. Παρακαλώ.
3: Μίλτο μου.
0: Ναι.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, Μίλτακο μου, καλά. Λοιπόν, δεν είμαι, επειδή δεν έχουμε τώρα, δεν μπορεί να φτιάξουμε μεταξύ μας, δεν ξέρω. Μένα μου φαίνεται λίγο...
0: Με τι άλλο να κάνουμε, αφού τέλειωσα τα πατά, τέτοια, άμα δεν μαλώσουμε μεταξύ μας, τι θα κάνουμε?
3: Να πάμε να παίξουμε PlayStation μεταξύ μας, να φτιαχτούμε. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Τι είναι αυτό το πράγμα? Βγαίνει ένα να σχολιάσει τη γνώμη του αλλού.
0: Με έτσι γίνεται εδώ. Τόσα χρόνια από εγώ που κάνω εκπομπή, αυτό δεν είναι?
3: Μα όμως αυτό
0: και
3: είναι.
0: Και άμα πάμε να πούμε τη γνώμη μας, μας ορμάνει κιόλας.
3: Είναι και ανάλογα τις στιγμές. Δεν περισσεύει κανείς από τον Άρη στη φάση που είναι.
0: Κοίταξε, σήμερα κέρδισε ο Άρης. Αν έχανε, θα ρίχναμε τα αναθέματα στην ομάδα. Σήμερα που κέρδισε, τα ρίχνουμε στους φιλάθλους, στον Καρυπίδη, στα αυτά.
3: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αν παίζαμε σήμερα τελικό κυπέδου, μια πολύ μεγάλη μερίδα δεν θα άλλασε γνώμη για τον κύριο Καρυπίδη
2: Και όχι για τις μεταγραφές που κάνει, για το πώς λειτουργεί. Το πρόβλημα του κύριου Καλυφίδη είναι το πώς λειτουργεί, δεν είναι αν έχει βάλει λεφτά στην ομάδα ή όχι. Στην ομάδα έχει βάλει λεφτά, σίγουρα. Αλλά το πώς λειτουργεί. Και όταν λέει μόνος του άνθρωπος, παιδιά, τα λεφτά μέχρι εδώ, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία και σε μια κουβέντα για την επόμενη μέρα. Αλλά όχι χρησιμοποιώντας ο ένας τον άλλον.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Το είπε ο προηγούμενος. Ας το χαρούμε, ρε παιδί μου, κερδίσαμε. Ας το χαρούμε, ας χαρούμε τη νίκη. Δεν παίζει ρόλο αν είμαστε εκτός, εντός, επί τα αυτά, ας πούμε, των στόχων. Ας χαρούμε αυτή την κολονίκη, να πούμε, που τόσο μας έχει λείψει φέτος. Έτσι και αλλιώς δυο αγωνιστικές είναι. Τι είναι, τελειώνουμε, έχουμε φτάσει στην ουρά. Όλα ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά όχι να στρεφόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο.
0: Βρε Λάζαρε, ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή και στέλνει ένας φίλος τώρα, δεν θα πω το τέτοιο, και λέει κανονικό φαν κλαν καρυπηδέων η εκπομπή, όπως και μετά τη φάπα από τη Λάρα. Ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή. Αυτός έγραψε αυτό που το έχει γραμμένο. Πού ξέρει τι λέμε, τι καρυπίδι και τέτοια, γκόμι του καρυπίδι τώρα.
2: Θα σου πω να γελάσεις.
0: Α, χαριανοί είμαστε.
2: Έχω βγει στον Δημήτρη, τον Χάτζη, και έχει βγει μετά κάποιος καπάκι και έχει πει ότι εγώ δεν πρέπει να μιλάω γιατί είμαι αριανός από την Αθήνα. Μιλάμε, όταν κάποιος έχει κάλο στο μυαλό, έτσι θα μιλάει και έτσι θα φέρεται. Μην περιμένεις κάτι άλλο και μην αυτά τα πράγματα σε στεναχώρουν και σου φέρουν έκπληξη. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς είτε θέλει είτε δεν θέλει τον κύριο Καλυπίδη, είτε στεναχωριέται είτε χαίρεται με μια νίκη, να μην θέλει το καλό του Άρη. Απλώς κάποιοι δεν ξέρουν πώς το εκφράσουν. Και κάποιοι το εκφράζουν μπρουτάλ, ρε παιδί μου. Έτσι ώστε οι άλλοι στους άλλους δεν τσινάει. Αλλά μην βγαίνουμε τώρα και κρίνουμε τύπο προηγούμενος. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε άλλα πράγματα που πρέπει να διαφερθούμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα μπορώ να κάνω και λάθος. Εντάξει. Αλλά ας χαρούμε τη νίκη. Θα μου πεις και τι έγινε, ρε Λάζαρε, που νικήσαμε. Άλλαξε τίποτα. Άλλαξε, ρε φίλε. Μια νίκη. Από να χάσεις κάτι να κερδίσεις. Ξέρω εγώ, έτσι πιστεύω εγώ. Και υπομονή, παιδιά, 15 μέρες μείνανε. Δεν ξέρω, έχει καμία διακοπή το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν νομίζω.
2: 15 μέρες μείνανε χοντρά-χοντρά. Όλα μετά από εκεί θα μπουν στον δρόμο τους.
0: Και αν δεν νομίζω 15. Παίζουμε Τετάρτη και Κυριακή. Τελειώνουμε την Κυριακή.
2: Ορίστε.
0: Κυριακή τελειώνει. Παίζουμε Τετάρτη και Κυριακή και τελειώνει.
2: Άρα μια
0: εβδομάδα.
2: Μια εβδομάδα. Θα φανούν όλα. Όλα θα φανούν. Θα πρέπει και μέσα, μόλις τελειώσει αυτή την εβδομάδα, με το καλό οι κύριοι από τον ερασιτέχνη να βγουν και αυτοί να τοποθετηθούν. Γιατί από τη στιγμή που βγαίνεις και λες εγώ είμαι ο θεματοφύλακας της ΠΑΕ, πρέπει και την κατάλληλη στιγμή και όταν ο κόσμος είναι πάνω στα δέντρα και φωνάζει να βγεις και να τους ηρεμήσεις, έχεις χρέος. Μπορεί να μην έχετε το χρέος ο κύριος Καρυπίδης, μπορεί να μην το έχουν αυτό το χρέος στις πλάτες τους οι οργανωμένοι, αλλά ο ερασιτέχνης έχει χρέος να το κάνει αυτό, να ηρεμεί την ομάδα. Είναι ο λόγος που υπάρχει, ρε παιδιά, πώς να το πούμε τώρα. Πρέπει να βγουν και να ηρεμήσουν τον κόσμο. Τι δες πάθω.
0: Έγινε, ρε Λάζαρε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, αγώνα, θα τα ξαναπούμε. Bye bye, γεια γεια. Πάμε τώρα στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Δεν έκλεισε ο επόμενος. Πάμε στον αυτό που ξέρουμε τώρα.

Τα ημίχρονα στα μεγάλα μάτς, στα μεγάλα, στο Big Four, είναι νούλα πρεμανούλα. Και σίγουρα μετά τα σημερινά αποτελέσματα εκεί θα κλείσει ποιος και τι.

0: Στις 13 του μηνού, 5 η ώρα, παίζουμε με το Βόλο, μέσα στο Βόλο Βολοσάρης. Και την ίδια ώρα παίζουν στις 13 του μηνού, 5 η ώρα, Λεβαδιακό Σόφι. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, αν χάσουμε στο Βόλο, φέρουμε ένα χ και κερδίσει ο Λεβαδιακός, δεν βγαίνουμε ούτε Πέμπτη. Έτσι δεν είναι? Για τον Όφη που είδατε σήμερα, εσείς νομίζετε ότι θα έρθει να χτυπήσει το παιχνίδι στη Λιβαδιά? Δεν νομίζω. Άρα από μας μένει να κερδίσουμε το Βόλο για λόγους γοήτρου και ηθικό. Επίσης τα νούμερα μένουν, όσο περισσότερες νίκες κάνεις τα νούμερα μένουν. Ζαμπόρκα, πάμε παρακαλώ. Ναι.
1: Το Δημήτρη είμαι.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Να τα πούμε όπως πρέπει, φίλε.
0: Όπως θέλεις, πες τα.
1: Λοιπόν, λέει ο Σανλή σε μια εκπομπή: η πρώτη σοβαρή προσπάθεια που κάνει ο ερασιτέχνης Άρης να βρει μια κοινωνική κατάσταση η οποία να οδηγεί στο σύλλογο στις επιτυχίες. Όταν ακούς αυτά τα λόγια από ένα τέτοιο δημοσιογράφο, κατάλαβες, φίλε, που βάδιζε ο σύλλογος τόσα χρόνια. Και κανείς δεν σχολιάζει τόσα χρόνια τι γινόταν, ρε παιδιά. Δηλαδή εμείς σηκωθήκαμε το 2026 να θυμηθούμε ότι πρέπει να πάει η ομάδα σε εφοπλιστή. Γιατί εμείς θέλαμε τις λέσχες, φίλε μου. Θέλαμε τις λέσχες. Θέλαμε να έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα στον Άρη. Κατάλαβες?
0: Λοιπόν, να αποφασίζουν όλοι.
1: Κάποιοι που παίρνουν τώρα, ορίστε, δεν άκουσα.
0: Για να αποφασίζουν όλοι.
1: Ναι, για να αποφασίζουν
0: όλοι. Ναι.
1: Ναι, έπρεπε να έχουμε κυβέρνηση αντιπολίτευση, αξιωματική, κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε και μια μίνι βουλή. Αυτό έπρεπε, δηλαδή βλέπαμε μπροστά, ας πούμε. Τι να πεις, ρε Μίλτο, τώρα, όταν τώρα τι να φτάζαμε το 2026 να αναρωτηθούμε πότε θα έρθει ένας μεγάλος επενδυτής. Όπου καμιά φορά όπως τρώνε σε κοιμάσαι, φίλε. Εγώ αυτό ξέρω. Και δυστυχώς η ιστορία της Β' Εθνικής πήγε την ομάδα πάρα πολύ πίσω.
0: Μπράβο τώρα.
1: Η ιστορία της Β' Εθνικής πληγώνει αυτή τη στιγμή την ομάδα. Πιο πολύ από τον Καρυπίδη. Πιο πολύ. Την κράτησε πάρα πολύ πίσω. Και τώρα ο Καρυπίδης πληρώνει και από τη μία τις λάθος επιλογές και από την άλλη τα σπασμένα των προηγούμενων χρόνων, των οποίων δεν φταίει, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
0: Σαφώς δεν συμφωνώ. Αν έστω και ένα ευρώ να έδωσε για παλιά χρέη, θα το έδινε στην καινούργια ομάδα.
1: Όχι,
0: έστω
1: μόνο
0: και αυτό.
1: Σε θέμα χρημάτων πληρώνει τα σπασμένα, σε θέμα υπομονής, σε θέμα εξάρτησης ψυχικής του κόσμου. Κατάλαβες τι εννοώ? Εγώ δεν σου λέω, ούτε υπέρ ή κατά είμαι. Απλώς κάποιες δικοί στον Άρη είχαν μεγαλύτερη, έτσι αν το θέλεις, αποδοχή και δεν προσέφεραν και τόσα στο σύλλογο. Και τώρα γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Μα αυτή το παρελθόν μας έφτασε εδώ που μας έφτασε. Δεν ξέρω, Μιλτώ, όταν έπρεπε η ομάδα να έχει σταθερές βάσεις. Και αν θυμάσαι, τότε το 2008 είχε περάσει, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ δύο χρονιές. Δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Ναι, τότε θα θυμάμαι.
1: Τότε ήταν Μίλτο η κατάλληλη στιγμή να δοθεί ομάδα στο κατάλληλο πρόσωπο που έπρεπε. Όχι τώρα εμείς θυμηθήκαμε, γιατί να μιλάμε και λίγο, ο Νταλκάς μας είναι ότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες που κυνηγούν τα πάντα και εμείς είμαστε κουμπάσι. Έτσι.
0: Αυτό είναι από μόνο του, έτσι. Το Big Four που υπάρχει και που
1: ναι,
0: είναι...
1: Ναι, εμείς το θυμηθήκαμε το 2024, Μιλτώ, όμως. Δεν το θυμηθήκαμε το 2009 να αλλάξουμε διοικητική κατάσταση τότε. Το 2024 το θυμηθήκαμε εμείς. Είναι αργά, ρε φίλε. Είναι κάποιες φορές όπως οι σχέσεις. Μπορεί να μετανιώσεις, αλλά είναι αργά για κάποια πράγματα. Συγγνώμη που έχω τέτοιο έτσι...
0: Σκασμένος είσαι και εσύ, εντάξει.
1: Όχι, ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως, συγγνώμη. Και ο κόσμος του Άρη έχει ευθύνες τώρα, τι να λέμε. τι να λέμε, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος του Άρη δεν μπορεί να κάνει και τίποτα, μωρέ. Τι να κάνει, να μαζέψει λεφτά, τι να κάνει.
1: Ρε Σιμίλτο, όταν το 2009 ήμασταν τέταρτοι, άκουγες εσύ στα ραδιόφωνα ότι στόχος της ομάδας πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Εγώ δεν το άκουγα. Εγώ δεν άκουγα κάτι τέτοια. Γι' αυτό στερείται θέμα νοοτροπίας ο κόσμος.
0: Και πώς να πας νοοτροπία τώρα με Καρυπίδη, δεν μπορείς να πιάσεις πρώτη θέση και τέτοια. Εκεί, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, εκεί θα πιάσεις.
1: Να σου πει, φίλε, και ο Καρυπίδης, μια ζωή εκεί ήσουν. Και στο κάτω-κάτω εγώ σε πήγα και τρίτο. Να σου το πει. Κατάλαβες. Εγώ σου λέω τον αντίλογο. Όχι ασύμφωνο.
0: Ο προηγούμενος φίλος θα είπε καλά. Δεν πρόκειται να έρθει κανένας να επενδύσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να βγάλει λεφτά από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ούτε Λαλίγκα ούτε τέτοια πράγματα. Εδώ θα έρθει να χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο για να βγάλει από αλλού λεφτά.
1: Μένα η άποψή μου είναι ότι η ομάδα πληγώνεται ακόμα από το παρελθόν της Β' Εθνικής. Εκεί έχασε πολλά χρόνια δυστυχώς και πήγε πάρα πολύ πίσω.
0: Εκεί έχασε φιλάθλους. Χάσαμε νέα παιδιά. Χάσαμε φιλάθλους, χάσαμε τη συνοχή μας, χάσαμε το όνομα, τη φήμη και την πελατεία και τελειώσαμε. Είσαι ομάδα που έκανες και Β' Εθνική, τέρμα. Δεν είσαι ομάδα που συμμετέχεις εσάι στην πρώτη Εθνική.
1: Δεν πήγες πάρα πολύ πίσω, ρε Σίμιλτο.
0: Πήγες. Δεν έπρεπε να πέσουμε.
1: Πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα η ομάδα δεν μπορεί να...
0: Ήταν καλύτερο να ήμασταν 18η, 17η, 15η, 12η, 11η και να είμαστε στην Α' Εθνική παρά να πέσαμε στη Β' και στη Γ'. Αυτό τώρα για τα χρέη. Και τα χρέη δεν, έτσι πως το κάνανε και επειδή δεν είχαν λεφτά να δώσουν και καλούς δικηγόρους, έτσι πως το κάνανε ακόμα πληρώνουμε εκείνα τα χρέη. Ακόμα τα πληρώνουμε. Και έχεις αυτόν τον κύριο, πώς το λένε, τον δικηγόρο, που κάθε τρεις και λίγο σε στέλνει αγωγές και εξώδικα.
1: Κοίταξε, η ομάδα δεν είναι στο σημείο που θέλουν όλοι. Απ' την άλλη όμως, ρε Σιμίλτο, και αυτή η γκρίνια η καθημερινή, κάποια στιγμή σε εξαντλεί, ρε φίλε. Κάποια στιγμή σου λέει καλύτερα να ακούσω μουσική, δηλαδή είναι εξαντλητική, ας πούμε.
0: Κάνει υπομονή μια Τετάρτη και μια Κυριακή και από την επόμενη Δευτέρα θα κάνουμε προπονητολογίες, θα μας φέρουμε παίκτες και θα ακούμε και μουσική. Λίγο υπομονή
1: δηλαδή
0: ακόμα.
1: Κάπου πρέπει να βρεθεί και ένα ημίμετρο, εγώ πιστεύω, αλλά ο κόσμος έχει σκάσει, δηλαδή το βλέπεις, μόνη σανίδα σωτηρία στο μπάσκετ που εκεί έρχονται. Στο μπάσκετ όμως, πρόσεχε. Εκεί ακούγονται πολύ καλύτερα πράγματα από ό,τι
0: αρχικά. Και εκεί μην νομίζεις, άμα γίνει καμιά στραβή θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Μην
1: στενοχωριέσαι, εκεί θα γίνει.
0: Θα τα ακούσεις, γιατί θέλουμε από του χρόνου να πάρουμε την Euroleague.
1: Άμα ακούσω και στο μπάσκετ, ρε Μίλτο, του χρόνου να λένε θέλουμε το πρωτάθλημα Ελλάδος και την Ευρωλίγκα. Να κλείσω το, πραγματικά σου μιλάω, Μίλτο, δεν θα ξανασχοληθώ με τον Άρη, αλήθεια σου λέω.
0: Μπορεί να ασχολήσουμε τον Άρη, μην ασχολήσουμε με τους φιλάθλους του Άρη. Με τον Άρη να ασχοληθείς, άστα αυτά, με τους φιλάθλους
1: μην ασχοληθείς. Στο μπάσκετ κάτι χτίζεται σε υγιείς βάσεις. Εγώ προσωπικά τα λεγόμενα μου ήταν αντίθετα στο μπάσκετ με αυτά που λέω τώρα, γιατί λέω παιδιά, ακολουθήστε αυξημένο μπάτζετ, πάμε επιθετικά δυνατά. Απ' την άλλη όμως μου λένε υπάρχει ένα πλάνο το οποίο έχει χτιστεί με ανθρώπους που είναι ειδικοί στο χώρο και το σέβομαι απόλυτα. Βγάζω σιωπή, έτσι. Βγάζω σιωπή, τέλος.
0: Αδερφούλη, έχω και άλλη γραμμούλα, άμα θες λίγο να το κάνουμε, γιατί
1: ναι,
0: με στέλνουν μηνύματα.
1: Κοίταξε, διοικητικά στο μπάσκετ είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Βήμα-βήμα, απολαμβάνουμε τις χρονιές μας. Κάποια στιγμή νομοτελειακά θα έρθει και ο τίτλος. Τώρα στην μπάλα θέλει και λίγο υπομονή, ρε φίλε. Αυτή τη
0: στιγμή.
1: Δηλαδή θέλει και λίγο υπομονή.
0: Γεια σου, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Ο καλός τον Κιασάρης. Δεν σου λέω γιατί πας και τα λες.
2: Αυτά που έλεγε το 70, καθόλου κατάλαβες τι λέει.
0: Ποιος?
2: Εγώ δεν είμαι αυτός προηγούμενος.
0: Εγώ τα κατάλαβα όλα. Μου ξέφυγε λίγο η αρχή, η μέση και το τέλος.
2: Τι είναι αυτή, ρε.
0: Περίμενε. Τα έχω γραμμένα σε κασέτα. Στείλε μου, θα τα στείλουμε κούριερ στο τέτοιο.
2: Πώς θα βγάζει, ρε. Πώς θα βγάζει, ρε. Λοιπόν. Η ομάδα δεν μου λες...
0: Είχε 11 παίκτες σήμερα.
2: Ακούς, δεν μου λες,
0: ναι.
2: Αυτοί οι παίκτες. Γιατί δεν κάνουν τόσο νίκες και τώρα κάνουν νίκες.
0: Γιατί δεν παίζουν οι άλλοι μπάλα.
2: Οι άλλοι μπάλα.
0: Ναι.
2: Και εμείς που παίζαμε μπάλα τι πιάναμε.
0: Εμείς παίζαμε μπάλα αλλά δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε.
2: Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Εντάξει.
0: Τώρα όμως που δεν παίζουν οι άλλοι μπάλα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Αυτό είναι.
0: Αυτό, τι νομίζεις.
2: Εγώ δεν ακούσα. Τετάρτη,
0: ναι.
2: Ο Μπέος θα μπει τους παίκτες. Χτυπάτε κλωτσάτε καλά να μπει η Λιβαδιά Πέμπτη. Δίνουν τα παιχνίδια, έτσι.
0: Σήμερα εντάξει, σήμερα ο Βόλος και έχασε από τη Λιβαδιά, τέλειωσε, εντάξει. Ναι. Αν έφερνε ένα χ, είχα
2: βρει παιχνίδι.
0: Τι?
2: Τι είναι? Σιγκέ παιχνίδι είναι. Για να βγει η Λιβαδιά, γιατί τώρα δεν το χωνεύει.
0: Ναι, γιατί η Λιβαδιά θα κερδίσει άμα βγει Πέμπτη.
2: Ε?
0: Θα κερδίσει άμα βγει Πέμπτη.
2: Όχι, γιατί άμα χάσει από τον Βόλο και κερδίζει, τι, άμα σου φέρει στη Σομαλία. Κερίζει η Λιβαδιά.
0: Κοίταξε.
2: Τελείωσε.
0: Τώρα τι πως γίνεται, επειδή πήρε ο Όφη το κύπελο, έβγαινε ο πέμπτος Ευρώπη, τώρα ο πέμπτος πάει στην Ευρωκόπη. Και θέλει ναι. Η Λιβαδιά να πάει να παίξει στην Ευρωκόπη.
2: Ναι.
0: Τελικό τέτοιο να
2: βγει. Θέλεις, φίλε, ότι θα έρθει επενδυτής.
0: Τι να έρθει?
2: Επενδυτής στο Ράιο.
0: Τι θα πει επενδυτής, ξέρεις?
2: Ναι.
0: Επενδυτής, ξέρεις τι θα πει?
2: Τέτοιο, λεφτάς.
0: Ναι, και τι κάνει αυτός ο επενδυτής, τι κάνει? Επενδύει κάποια κεφάλαια. Επένδυση τι σημαίνει, θα βάλω 1000 και θα πάρω 1500.
2: 1500.
0: Ναι. Επενδυτής δεν πρόκειται να έρθει στον Άρη. Επενδυτής δεν πρόκειται να έρθει στον Άρη. Χορηγός μπορεί να έρθει. Ο χορηγός είναι άλλος. Χορηγός είναι με περισσεύουν 100 ευρώ. Α, θα τα δώσω για να ακουστεί το όνομά μου. Τι?
2: Για να είναι επενδυτής πρέπει να έχει και έργα στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, έργα πρέπει να έχει.
2: Έργα. Αυτό το ψέμα που πέταξε είναι οι συμπεράδες.
0: Και άμα θα έρθουν τώρα οι επενδυτές καινούργοι και θα δώσουν έργα, γιατί να μην τα δώσουν στον Χαϊβάνε από δίπλα, αφού τον ξέρουν και ξέρουν πώς τα φτιάχνουν και τι τα κάνουν. Γιατί να βρουν ένα καινούργιο, για πες μου.
2: Τα μπιφόρ τι κάνουν, 0-0 είναι.
0: 0-0, ούλα, πρεμανούλα και τα δύο.
2: Πρεμανούλα.
0: Γι' αυτό κάνα το Big Four. Καταρχήν αυτό το Big Four είναι παράνομο 1000%. Απορώ πώς τον εχόμαστε όλοι και η FIBA και η τέτοια. Τι θα πει Big Four?
2: Αυτό μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει.
0: Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει.
2: Σε
0: μόνο
2: καράκα.
0: Στην Ελλάδα. Τι είναι αυτά και 6 με 8 και 7 με 10 και βάλτε τα μισά και κάτω τα ολόκληρα.
2: Είναι όλα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Γενικά ρε Μίτρο. Γενικά. Γενικά.
0: Δεν μας φταίει κανείς, εμείς φταίμε.
2: Εμείς φταίμε, φυσικά εμείς φταίμε. Ένα άλλο πράγμα ρε Μίτρο. Ο Ταχιάο και ο άλλος που είναι βουλευτής και οτιδήποτε, όταν έχετε Μητσοτάκη το δωράκι, ας είναι και ο Ρεστέλης, γιατί τον πιάνω από το γιαγιά του, φίλε, τι γίνεται εδώ, να πέραμε τέτοια.
0: Τον πιάσανε.
2: Αλλά όταν έχετε Μητσοτάκη εδώ.
0: Τον πιάσανε από το γιαγιά.
2: Όχι.
0: Στο λέω εγώ. Στο λέω εγώ και ρωτάω Μητσοτάκης τι ψήφους έχουνε. Λέει έχουν. Πόσο πάνε στο γήπεδο, 1500 άτομα. Άστους ρε, δεν ασχολούμαστε με αυτούς.
2: Έτσι.
0: Τι είναι, πόσοι είναι, 20.000 Αριανοί στη Θεσσαλονίκη. Αυτό. Άσε, τι ασχοληθούμε με αυτούς.
2: Σήμερα πόσο άτομα ήταν, μιλώ.
0: Τι.
2: Σήμερα πόσο άτομα ήταν,
0: 1416.
2: Και ο Καρπίνης μαζί.
0: Και. Δεν τον είδα αυτό να σήμερα, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν. Δεν έχω μάτι με
2: τίποτα. Αυτό που είπες προηγουμένως. Ότι με αυτόν τον άνθρωπο πέμπτη, έκτη θέση κάθε φορά.
0: Εκεί παραπάνω δεν μπορεί να πάει.
2: Παραπάνω δεν γίνεται.
0: Άκου, πες.
2: Παπαδόπουλος. Πώς είναι το Παπαδόπουλο. Τι το κάνεις, αυτός είναι...
0: Αλλά αυτός πέθανε στη φυλακή, δεν πέθανε αυτός. Και ο Πατακός πέθανε και όλοι πεθάγανε αυτοί.
2: Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Τον...
0: Α, όχι τον Γιώργο. Εγώ νόμιζα τον Γιώργο έλεγες και θες να έρθει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Νόμιζα. Καλά. Επειδή έχουμε εκλογές τώρα, νόμιζα εκεί πήγαινες.
2: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
2: Έτσι είναι, παιδε. Καλύτερα κάτσε το Γρηγορίου.
0: Το Γρηγορίου αυτόν που έλεγε παλιά στο Να η Ευκαιρία. Το σκηνοθέτη. Και αυτός πέθανε. Όλους τους πεθαμένους θυμάσαι σήμερα, μωρέ. Σταμάτα πια. Σταμάτα. Άντε, πάμε σε γραμμούλα. Φυλάκια, θα ξαναπάρεις μετά. Γεια. Παρακαλώ.
3: Δεν μου λέει.
0: Λέγε.
3: Είσαι τόσο σίγουρος ότι ήταν τόσο τα εισιτήρια.
0: Μετρημένα. Μετρημένα, ένα-ένα.
3: Σοβαρά πόσο κόσμο είχε?
0: Δεν είχε πολύ. 2003 βαριά. Ούτε. 3 με το ζόρι. Ούτε ο Super 3 τα σήμερα να φανταστείς.
3: Κρίμα.
0: Του χρόνου πάλι. Τώρα με το Λιβαδιακό που θα παίζει και το μπάσκετ. Εμείς κι εμείς.
3: Τίποτα, τίποτα θα έχει.
0: Τίποτα. Ελεύθερη είσοδο καλύτερα. Μπας και περάσει κανένα λεωφορείο απ' έξω από τον ΟΑΣ και κατεβάσει κανένα κόσμο και μπει μέσα.
3: Άρα, μην θα μας βάλει τις τουρκάλες τώρα.
0: Θα σε βάλω και τις τουρκάλες όλα.
3: Άντε.
0: Το ψάχνω και το βάζω.
3: Bye
0: bye, γεια. Παρακαλώ.
4: Είσαι τρελός, αλλά ωραίος τρελός.
0: Καλώς το να.
4: Δεν μου λες.
0: Έλα.
4: Έχουμε καμιά ενημέρωση από τον τελικό που παίζουν τα πιτυρίκια μας. Με το Φίλιρο.
0: Όχι, γιατί να δω κάτι, πότε έγινε αυτό, τώρα γίνεται.
4: Τώρα παίζει ένα-ένα, είναι περίπου στο 50.
0: Και τι, και έχει εκεί πέρα προβολής.
4: Ναι, μάλλον. Στη Ρεβεστό είναι το παιχνίδι. Τώρα έχω ένα φιλαράκι εκεί πέρα, με πήρε και με είπε.
0: Το φιλαράκι να σε παίρνει τηλέφωνο και να μας παίρνει τηλέφωνο να μας λες.
4: Ναι, πώς, συνέντευξη δίνουν όσοι παίρνουν στις γραμμές.
0: Και τι να τους κάνουμε, στείλε με μήνυμα, θα βλέπω εκεί στο τηλέφωνο και θα τα λέω. Ένα-ένα είναι τώρα.
4: Ένα-ένα προηγήθηκε το Φίλιρο, σοφάρισε ο Άρης.
0: Άντε με το καλό να πάμε εκεί πέρα.
4: Και έφαγε κόκκινη κολτίδα. Ο τρελός γερός να είναι.
0: Εντάξει, πεινούσε.
4: Στον πάγκο δεν παίζει ο κολτίδας, κάπα 16 είπαμε είναι.
0: Γιατί ο κολτίδας πόσο χρονών είναι? Το 16 δεν είναι γεννημένος.
4: 17 πρέπει να είναι.
0: Ναι. Γιατί γεννήθηκε Ιανουάριο, ναι, έχεις δίκιο.
4: Τρελέ μου την αγάπη μου.
0: Άντε, για φιλάκια. Καλή τα λέμε. Υπάρχει κάτι
4: στείλω στο Messenger.
0: Ναι, στείλε.
4: Bye, vamos.
0: Όντως ήταν πολύ λίγα άτομα σήμερα στο Καριλάου. Εγώ να πω ότι ήταν πολύ περίεργος, και δεν το συζητήσαμε λόγω της τέτοιας, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ περίεργος ο διαιτητής, πάρα πολύ περίεργος. Και πολύ εριστικός ο ένας ο επόπτης. Φαντάσου ένα τέτοιο διάφορο τέτοιο. Αυτοί μάλλον κάνανε πρόβα για να δουν για του χρόνου αν μπορούν να μπουν στις λίστες έτσι όπως θέλουν να είναι. Και μάλλον πετύχαν αυτοί. Αν τους χρησιμοποιήσουν του χρόνου, ένας κόκκινος ήταν σήμερα. Με το επαναστατικό Μπελατσάο πάμε να επαναστατήσουμε λίγο στα μηνύματά σας, να δω τι παίζει εκεί πέρα. Δεν πρόλαβα. Έχουμε άνθρωπο που παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι.
5: Έλα, εγώ είμαι. Αυτός που ήταν διαιτητής.
0: Ναι.
5: Είναι από τη Χαλκιδική και είναι ομοσμένος σαν διαρριανός.
0: Το έδειξε σήμερα, φάνηκε.
5: Ναι. Λοιπόν, λένε να έρθει ο Παπαδόπουλος, προπονητής. Για σκέψου, δύο πόντι, να είναι ένας προπονητής και άλλος να είναι πρόεδρος. Τι έχει να γίνει?
0: Και ο Παπαδόπουλος πόντιος είναι, δεν είναι από την Κρήτη?
5: Ο Παπαδόπουλος είναι από την...
0: Από πού?
5: Από εδώ απάνω, βρε.
0: Στο
5: Κιλκής είναι.
0: Στον περιφέρεια Κιλκής.
5: Καταλαβαίνεις τι θα γίνει?
0: Τι θα γίνει?
5: Θα σκοτωθούνε. Ποια είναι...
0: Θα χορεύουμε χέρα όλοι μέσα στο τέτοιο.
5: Δεν το συζητάς.
0: Και κότσαρι, συνέχεια.
5: Συνέχεια. Μέχρι ούτε δεν θα τον πιάσει ούτε 28 Οκτωβρίου. Θα έχει φύγει ένα μήνα πριν. Αστιεύεσαι, γίνεται τώρα δύο πόντι να είναι στο ίδια ομάδα.
0: Άμα αυτό, πού το βάζεις, ναι.
5: Θεός φυλάξει.
0: Θεός φυλάξει.
5: Δεν παίρνουν τηλέφωνο. Τι κάνουν, δεν βλέπουν τα...
0: Άσε να μην πάρουν, να παίξουμε καλά, άντε. Να παίρνουν. Τι δεν παίρνουν τηλέφωνο, γραμμή δεν έκλεισα. Συνέχεια κόσμο παίρνουν.
5: Άντε, κλείνω για να...
0: Άντε, να πάρει και ο επόμενος. Ναι. Bye, γεια. Πάμε λίγο για διαβάσματα. Τα έχουν λίγο εδώ με τον κύριο Βασιλάκη και ο Στέλιος και ο που κάνει εκπομπή και τα λοιπά, επειδή πήρε το πρώτο. Ο φίλος μου ο Κοσμάς, γεια σου Κοσμά. Δυστυχώς αδιάφορη δικασία πλέον είναι διάφορη. Το μόνο που με νοιάζει ευελπιστώ η αλλαγή στο ΠΑΕ. Κανένας δεν πρόκειται να μου κόψει το γήπεδο. Στο γήπεδο πάω για πάρτι μου και δεν δέχομαι από κανένα να μου κάνει κριτική γι' αυτό. Απολύτως σωστός. Και ομολογώ και απαυξάνω, παρότι στις δραστηριότητες που έχεις και καλά κάνεις και που πηγαίνεις εκεί και σε χαίρομαι και τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα, σε βλέπω κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Αυτό εμένα μου φτάνει, γιατί είμαστε λίγοι και καλοί. Ο φίλος μας, το διαβάζω, κανονικό full club Καρυπηδίων εκπομπή, όπως και μετά τη ΦΑΠ από τη Λάρισα που πλέχει το εγκόμι του Καρυπίδη. Το έγραψε σε 8 και 14, η εκπομπή θυμίζω άρχισε 8 και 5, δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά κατάλαβε ότι είναι fan club επειδή μίλησε ο Βασίλης. Ωραία, φίλε, αυτό το έχεις γραμμένο μάλλον από καιρό. Παρακαλώ.
6: Γεια σου Μίλτο.
0: Γεια σου και σένα.
6: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Λέω καλά είμαι, ξέρω εγώ.
6: Αποστόλης από Ρόδο.
0: Γεια σου Αποστολή.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εδώ, ωραίο καιρό έχουμε. Εσείς?
6: Εντάξει λοιπόν, για τον μπάσκετ δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα, είμαστε, πώς θα πω, είμαστε τώρα εδώ, τι θα κάνουμε με την ΑΕΚ, παρόλο είναι δύσκολο το παιχνίδι. Με την ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, πότι τώρα πώς το χάσανε το με τη Ρίτας. Από βλακίδα λέει.
0: Εμένα δεν με πήρεξε καθόλου.
6: Ω καλά, εντάξει, αυτό λέμε. Θα πεις κάτι άλλο.
0: Αυτό σημαίνει ότι όλα χάνονται και όλα κερδίζονται. Αυτό σημαίνει.
6: Υποτίθεται ότι θα απογράφει και ο Βούτσης, απογράφει το χαρτί, να παρακολουθεί το γήπεδο στον Άρη, το παλέ, να αρχίσουν και εργασίες αναβάθμισης. Τα που λένε, να κάνουν τα έργα.
0: Ναι.
6: Καλά λέω τίποτα ακόμα.
0: Θα γίνει μόνο αυτό, εντάξει, σιγά το.
6: Παιδιά, ο Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Καλά από την μικροκαιρία, αλφα σίγμα, κάτι δεν μπορεί να το πιάσει να του πούνε αυτά και αυτά, και είναι τον Άρη, τι θα γίνει.
0: Αυτός για άλλα πράγματα ήρθε, δεν ήρθε για σένα. Και δεν μπορείς να κλείσεις τέτοια, να πας να δεις. Αυτό το πρόγραμμά του είναι σφιχτό, πηγαίνει εκεί, έχει τους φρουρούς, βλέπει, κάνει, φεύγει, τέρμα. Αυτά αλλού γίνονται. Δεν γίνονται απευθείας στο Μητσοτάκη. Και στο κάτω-κάτω, όσο πιο μακριά από τον Άρη κάθεται, τόσο καλύτερα. Μη μας πες και το Χαριλάου.
6: Το κατεμιάσαι.
0: Εντάξει.
6: Τώρα στο την μπάλα, πολύ έπαιξε καλά η ομάδα. Τώρα με τον άλλο που ελέγχει ότι να μην, δηλαδή αυτοί που βγαίνουν στο κήπεδο είναι, δεν ξέρω τι χαρακτήριζε, είπε κάτι, τώρα κάτι τέτοιο είπε. Δηλαδή αφήσουμε την ομάδα μόνη της. Έχουμε πει κάτι φορές, στο κήπεδο πας για την ομάδα. Ούτε για πρόεδρο πας, ούτε και άλλα δεν πας. Πάντα για να υποστηρίξεις το σήμα και το σύλλογο.
0: Και για σένα πας, για τον ίδιο στον εαυτό, να αισθάνεσαι καλά. Πρώτα από εκεί.
6: Ναι, τον εαυτό σου και το σύλλογο. Δηλαδή πες ότι δεν αλλάζει η εποχή, δεν έρχεται επενδυτής. Και μένει το Καρυπίδη, που παρόλο που δεν συμφωνώ και δεν θέλω να γίνει αυτό. Τέλος πάντων, πες ότι γίνεται αυτό, τι θα γίνει μετά.
0: Άδειες κερκίδες.
6: Άδειες κερκίδες, τα διαρκείας
0: μηδέν.
6: Στο μηδέν, στον πάτο κάτω. Μα έτσι, τι να πω, δηλαδή η ομάδα πάει 100 χρόνια πίσω.
0: Αχ, τι να πει, περιμένουμε.
6: Περιμένουμε αυτό το μήνα που λέει, να δούμε εξέλιξη, να δούμε τι εξέλιξη έχουμε. Αυτό και πίσω τώρα, εντάξει, τώρα δεν το κάνεις. Αυτά τα παιχνίδια θα κάνει ο Άρης στην κανονική διάρκεια. Τώρα αυτό εντάξει είναι άδωνο.
0: Δεν μπορείς να κρίνεις αυτό το παιχνίδι, τον προπονητή του, τους παίκτες, ούτε τίποτα. Παίζουν χωρίς άγχος, παίζουν τέτοια. Οι άλλοι αντίπαλοι δεν είναι διάφοροι, δεν κάνανε, δεν τα χτυπούσαν.
6: Όχι, ήταν, τι ήταν σήμερα. Όχι, ήταν σήμερα, ήταν.
0: Όπως ήταν στα άλλα τα τελευταία παιχνίδια. Αυτοί ακόμα γλεντάνε το κύπελό τους. Αυτό
6: κάνουν. Αυτοί μείναν με το κύπελο.
0: Αυτοί ακόμα εκείνο γλεντάνε, εκείνο έχουν. Εδώ κατευθείαν κάνουν αγκαρία. Αυτοί τι θέλουν επειδή ξεκινάνε νωρίς, θέλουν να τελειώνει αυτή η διαδικασία, να πάνε τις διακοπές τους, να χαρούν λίγο τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, να κάνουν ό,τι να κάνουν και να γυρίσουν και να αρχίσουν προετοιμασία. Γιατί αυτοί Ιούλιο παίζουν. Δηλαδή, τι έμεινε, ένας μήνας έμεινε. Αν πεις ότι θα πάνε 15 μέρες διακοπές, με 15 μέρες προετοιμασία, τι να κάνουν.
6: Εγώ το είχα πει μισθό. Με τέτοια ομάδα είναι καλύτερα από ό,τι βγήκαμε Ευρώπη. Μπάσκετ ένας προπονητής, μπάσκετ στρώσει και φτιάξει την ομάδα. Συμφωνείς?
0: Ναι, κοίταξε, το θέμα είναι πώς θα βρεθεί κάποιος ή χορηγός που θέλει να ρίξει λεφτά, γιατί επενδυτής δεν πρόκειται να έρθει, ή κάποιος άλλος, να δούμε τι θα κάνουμε.
6: Ένα σύλλογο μου λέει, σαν τον άλλη να μην βρίσκετε ένα, γωνία μαγαζί κιόλας.
0: Και τι να κάνει, πες ότι έρχεται κάποιος να βγάλει 30 εκατομμύρια, τα άτι και τα βάλε και 40. Πώς θα βγάλει 45.
6: Πέραξε και εξαγωνιστικούς, πώς το λένε, βίσματα και έξω και από...
0: Σε αυτοί δεν έρχονται για να βγάλουν λεφτά από το τέτοιο. Αυτό για να βγάλεις πρέπει να κάνεις μια επένδυση χρόνο και μετά να βγάζεις λεφτά από το τέτοιο. Να κάνεις ακαδημίες, να κάνεις γήπεδα, να κάνεις ομάδα, να είσαι πρωταγωνιστής και να αρχίσεις να παίρνεις διαφημίσεις και να από παράλληλες δραστηριότητες να βγάζεις λεφτά. Τώρα από το ποδόσφαιρο λεφτά δεν πρόκειται να βγάλεις. Σου έρχεται ένας διαιτητής, ένας κόκκινος, έχεις την καλύτερη ομάδα. και σε δίνει μια κόκκινη και ένα πέναλτι και χάνεις. Για πες μου, τι θα πάθει ο διαιτητής αυτός? Τίποτα δεν θα πάθει. Και ακόμα και να τον τιμωρήσουν, λεφτά θα παίρνει. Τίποτα δεν θα πάθει. Τι να πεις, στην Ελλάδα τη δικαιοσύνη ψάχνουν. Δεν βλέπεις, α, πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τι γίνεται με αυτόν τον κύριο εκεί που είναι?
6: Α, που...
0: Ναι, στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το χειρότερο πράγμα στην Ελλάδα. Όταν αυτό συμβαίνει σε ένα κράτος δικαίου εντός εισαγωγικών, τι μπορείς να φανταστείς για τα άλλα? Πού απονομεί δικαιοσύνη τώρα? Άστο, μην το ψάχνεις. Ελλάδα. Άντε, γεια, καλό βράδυ. Bye bye.
6: Μπάσκετ μας φωτίζει ο Θεός και βρεθεί κάποιος και αυτή.
0: Μακάρι, μακάρι να μας φωτίζει, γιατί στο Θεό είμαστε.
6: Στο μπάσκετ του χρόνου, αν γίνει, πώς το λένε, το παλέ φτιαχτεί, ξέρω θα έχουμε καλύτερη ομάδα. Πολύ καλύτερη.
0: Και να μην έχουμε καλύτερη ομάδα, θα πηγαίνουμε καλά και θα έχουμε ό,τι έχουμε να δούμε και θα πάει ο κόσμος εκεί. Κάτι θα γίνει.
6: Έγινε,
0: γεια χαρά, ευχαριστώ. Γεια χαρά, καλό βράδυ.

Ο φίλος μας ο ST γράφει: καλησπέρα, μίλη τον τελευταίο μήνα. Ειδικά κάποιον αργιανό συναντώ μέσω της δουλειάς, είναι σαν κινητή βόμβα, έτοιμος να εκραγεί. Δεν μιλιέται, δεν θέλει να ακούσει τίποτα, είναι ψυχολογικά νεκρός. Δύσκολα μαζεύει το καλοκαίρι και καλό είναι ό,τι είναι να γίνει γρήγορα με την αλλαγή διοίκησης. Θάνος. Μακάρι αλλαγή διοίκησης, όλοι αυτό κάνουμε. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, ξέχασα να πω. Πάλι κολλάει ο υπολογιστής. Τα έχουμε αυτά εδώ, δεν ξέρω γιατί. Άμα πλέξουν δύο πόντι. Ο Δημήτρης λέει: ντροπή σου να ειρωνεύεσαι στους αγαπητούς ακροατές σου. Δεν τρέπεσαι τον κύριο Βράμ και τον κύριο Δημήτρη. Ντροπή, καλησπέρα, ξέχασα να πω. Με βλέπει ντροπή και ντρέπεται. Αν μπορείς εσύ να συνεννοηθείς με τον Αβράμο όπως συνεννοούμαι εγώ, σε κάνω challenge. Έλα εδώ να κάνεις εκπομπή και να σε πάρει τηλέφωνο να δούμε τι θα κάνει. Ο Αβράμ είναι ο αγαπητός μου ακροατής, ένας και μοναδικός. Δεν πρόκειται να μου τον πάρει κανείς. Τα ακούς το τσικά?

Ο Στήλιος μας λέει ότι δίπλα στο μπάσκετ έκλεισε μπαζίνα από τον Προμηθέα με 600.000 ευρώ. Με το καλό. Άρα ο Προμηθέας διαλύεται.

Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: καλησπέρα Μίλτο, και όταν είναι γεμάτο το γήπεδο ουράν έκαναν οι επενδυτές. Το μπάσκετ πώς βρέθηκε ρε Μίλτο? Στο μπάσκετ βρέθηκε γιατί ήταν άλλη ιστορία από πίσω. Και επειδή εκείνη η ιστορία δεν μπορείς να χτυπήσεις πόρτες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, και επειδή η ΑΕΚ που είναι κάτω στην Αθήνα θα ήταν η τρίτη ομάδα στην Αθήνα, οπότε δεν έχει πάλι τέτοιο πράγμα. Σε μια ομάδα που είναι η Θεσσαλονίκη και είναι πιο κοντά στην Ευρώπη, προτίμησαν αυτή που έχει κουλτούρα και ξέρει από μπάσκετ, απ' την άλλη που έχει λεφτά και μπορεί να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Παίζονται και αρκετά πολιτικο-οικονομικά παιχνίδια, ειδικά με τους δίπλα. Μην το ξεχνάμε αυτό.

0: δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Μίλτο.
0: Γεια σας και εσάς.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Σ' ακούω βέβαια, εντάξει. Καλά κι εμείς. Εγώ είμαι πιο μεγάλη και από τη μαμά σου, τέλος πάντων.
0: Γιατί είμαι πιο μεγάλη από τη μαμά μου? Πόσο είσαι, 17-18?
1: Καμιά 78.
0: Δεν είσαι πιο μεγάλη. Κοντά με μένα είσαι εσύ.
1: Ναι, καλά, ναι. Μίλτο.
0: Ναι.
1: Αν τυχόν και δεν έρθει κάποιος, ρε παιδί μου, που δεν το βλέπω, που πάνω ότι δεν έρχεται. Όσα χρόνια και να είναι, δεν θα έρχεται κανένας στο γήπεδο.
0: Με αυτό να ρωτήσεις αυτοί που...
1: Εγώ Χριστίνα, αυτοί που δεν έρχονται, θα πρέπει να βρουν άλλη ομάδα, άλλο γήπεδο, να πηγαίνουν γεμάτο γήπεδο που παίρνει πρωταθλήματα. Τι να πω τώρα, γιατί δεν έρχονται?
0: Δεν θέλουνε, δεν μπορείς να τους πείσεις όμως. Αυτοί δεν έρχονται για να μην δώσουν λεφτά στον Καρυπίδη προφανώς. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι, τι να συμβούν τα λεφτά. Και όταν δεν θα τον δώσουν λεφτά, αυτός τι παίκτης περιμένει? Γιατί έχουν απαιτήσεις να κάνει καλές μεταγραφές. Πώς θα τις κάνει αν δεν παίρνει λεφτά?
0: Γι' αυτό θέλουν ένα πλούσιο.
1: Θυμάστε που δώσαμε τα 20.000 στον Τροχανά?
0: Ναι, ναι. Τον Τροχανά. Με αυτό έλεγα και προηγουμένως. Άμα φύγει ο Καρυπίδης, έχουμε την κοινωνία. Ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι, καλά. Ξέρουμε, θα πέσουμε κατηγορία πάλι. Μίλτο, εγώ πιο πολύ για άλλο σε πήρε τώρα.
0: Για πέ.
1: Λοιπόν, ο Τίμος, τον ξέρω πολύ καλά και του το λέω τώρα αυτή τη στιγμή κατάμετρα. Παίζει ο Άρης σήμερα. Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω και πολλά πράγματα από ποδόσφαιρο. Μου άρεσε όμως η ομάδα. Τι γυρνάει και λέει, ρε Μίλτο. Τι γυρνάει και λέει. Λέει, όχι λέει ότι έπαιξε καλά ο Άρης. Ήταν αδιάφορος όφι. Ρε Τίμο. Σταμάτα πια, σταμάτα. Και με ποιο δικαίωμα ο Τίμος τώρα λέει, και εγώ και θέλω να ακούω γι' αυτόν, ποιος είναι αυτός? Και ποιος είναι ο Τίμος του κάτω-κάτω της γραφής? Άντερε, άντε μου την έχει, άκουρε, δεν έπαιξε καλά ο Άρης, ήταν αδιάφορος ο Όφη. Τώρα τι να σε πω.
0: Καμιά ομάδα, όλες οι ομάδες παίζουν για να κερδίσουν. Άμα ήταν έτσι, θα το κάνουμε στο χαρτιά. Εντάξει, να σου πω, και εγώ με πέρασε το μυαλό και ίσως το είπα και αυτό εδώ πέρα, ότι ο Όφη δεν έπαιξε καλά. Αλλά όχι ότι δεν έπαιξε. Όταν ο άλλος χτυπάει, όταν κάνει, όταν τέτοιο, δεν μπορείς να το λες ότι είναι αδιάφορος. Όταν κατεβαίνει και σε βάζει γκολ, όταν χάνει τέτοια πράγματα, όταν σε πιέζει, όταν σε κλωτσάει, όταν έχει το διαιτητή μαζί του, δεν το λες ότι είναι αδιάφορος τελείως.
1: Κοίταξε, ο καθένας που παίρνει, όπως είμαι εγώ δηλαδή, μπορώ να πω ό,τι θέλω. Παιδιά που παίρνει. Αυτός όμως που έχει το μικρόφωνο στο χέρι και δουλεύει σε ένα σταθμό, γιατί στο σταθμό αυτό δεν έχει μόνο ακροατές που δεν θέλουν τον Καρυπίδη, έχει ακροατές που θέλουν όχι τον Καρυπίδη, θέλουν να σωθεί η ομάδα, δηλαδή στην ομάδα, όχι τον Καρυπίδη προσωπικά. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι άκυρο αυτό που έκανε. Δηλαδή το είπε με ένα ύφος σιγάρε.
0: Θα το δω το άλλο Σαββατοκύριακο και θα το μαλώσω. Στο υπόσχομαι.
1: Καλά, καλά. Λοιπόν, αυτά, αν δεν έρθει κανένας, οι άλλοι τώρα, ο κόσμος που δεν έρχεται στο γήπεδο, ας βρουν άλλο γήπεδο να πηγαίνουν. Τι να πω, αφού δεν θέλουν την ομάδα, ρε παιδί μου, τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Καλαμαριά και πολύ κόσμο.
1: Αχ ναι, ο άντρας μου σήμερα πήγε στην Καλαμαριά και έχει πιο πολύ κόσμο στην Καλαμαριά, λέει, από εμάς.
0: Τι να πω.
1: Σκέψου τώρα. Ας. Αυτά, Μίλτο.
0: Άτε, να σε καλά, ευχαριστώ που πήρες. Να σε καλά, καλό βράδυ, γεια χαρά. Γεια. Παρακαλώ.
3: Ναι, στο 60 κάτι, 1-1 το φίλιο με τον Άρη.
0: Ακόμα?
3: Ακόμα.
0: Αυτό θα πάει παράταση και μετά πέναλτι?
3: Αυτό μάλλον πάει κατευθείαν πέναλτι.
0: Α, κατευθείαν πέναλτι, χωρίς παράταση.
3: Τώρα, για τα ελληνικά να κάνουμε ενημέρωση.
0: Ναι.
3: Εγώ χαίρομαι.
0: Α.
3: Ναι. 1-0 ο Γαύρος.
0: Α. Ναι.
3: Και το άλλο 0-1. Το άλλο εντάξει. Αν εφιάσεις τελειώνει. Απλά εγώ θέλω να χάσουν οι δίπλα.
0: Να πάρω το δύο γιατί...
3: Καλά.
0: Ναι. 0-1 η ΑΕΚ με τον Παθωναϊκό, έχεις δίκιο, και 1-0.
3: Εντάξει, τώρα με χτυπάει τηλέφωνο πάλι από το γήπεδο.
0: Κλείσει και πάρε με.
3: Κάτι γκολ, ναι, ναι.
0: Κλείσει και πάρε. Γεια. Έχουμε και αυτό. Αν πάνε έτσι τα πράγματα, λίγο αλλάζει, γιατί και ο Μαρινάκης θα έχει ελπιδοφόρα πράγματα μετά. Chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Αν μπορώ να απαντήσω, αν απευθύνεται σε μένα.
4: Είναι πολύ φιλοσοφική, έτσι.
0: Ναι.
4: Και αυτό το παρεάκι τώρα όλο, ο Τίμος, ο Χάτζη, ο Βασίλης το Καλοκόρη και άλλοι που βγαίνουν σε εκπομπές τους ή που στέλνουν μηνύματα. θα αναλάβουν αυτοί τον Άρη και θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις, γιατί είναι αφέψελον ο Άρης, αν δεν το έχουν καταλάβει, έτσι.
0: Ναι.
4: Αυτοί θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις της αφέψελον, έτσι.
0: Αυτοί θα βρουν επενδυτή.
4: Ναι, ναι, ναι. Αν έρθει επενδυτής, ποιος επενδυτής θα έρθει στον Άρη, παιδιά. Να σοβαρευτούμε λίγο. Ποιος επενδυτής είναι αυτός. Κοντεύουμε να διαλύσουμε τον Άρη μόνοι μας. Μόνοι μας. Αφήνοντας τον Άρη να δεις κυρκίδες στο γήπεδο. Νομίζοντας ότι έτσι θα διώξουμε τον Καρυπίδη, τον κάθε Καρυπίδη, αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης. Έτσι δεν είπε κανένας ότι θα έχει κάνει μαντάρα ο άνθρωπος. Αυτός δεν είναι τρόπος. Και ο Τίμος τώρα και εσείς που έχετε μικρόφωνα και ο Σαλής και ο Χάτζη, ειδικά ο Χάτζη. Ειδικά ο Χάτζη με το παρεάκι και το βρέ. Λίγο να συμμαζευτείτε. Να συμμαζευτείτε, γιατί επηρεάζεται πολύ κόσμο που δεν έχει μυαλό, γιατί δεν έχουν όλοι μυαλό. Και αυτή τη στιγμή βαδίζουμε σε άσχημα μονοπάτια. Δηλαδή αν δεν έρθει κάποιος να πάρει τον Άρη τώρα να τελειώσει το πρωτάθλημα, να γίνει αλφασίγμα η συνέντευξη, να έρθει κάποιος να πάρει τον Άρη, να δούμε τι θα μας πει. Άμα δεν βρεθεί κάποιος μόνο από το εξωτερικό, έτσι, γιατί από την Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει κανένας χαζός να βάλει τα λεφτά του στον Άρη, γιατί θα μοιραστεί η πίτα στα 5 μετά, αν μπει ο Άρης στη μέση. Θα μπει κι άλλος. Σφήνα στους άλλους. Και δεν πρόκειται να τα αφήσουν αυτό, γιατί από πίσω είναι η πολιτική.
0: Εκ των έσω και εγώ συμφωνώ μαζί σου, δεν πρόκειται να έρθει Έλληνας εκ των έσω.
4: Δεν πρόκειται να έρθει εκ των έσω κανένας. Δεν βλέπουμε στο μπάσκετ τι έγινε. Ο Σκιάο είχε μια σχέση με το αντικείμενο το μπάσκετ. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι έχει την οικογένειά του. Και με τον Σαντετοκούμπο έχει σχέση πάρα πολύ καλή. Και τα έφεραν έτσι συγκυρίες. Και σε λέει πήρε με τον Άρη μπήρ παρά τζάμπα τον πήρε τον Άρη. Στην ουσία. Και για να κάνει τις φιλοδοξίες του, να εκπληρώσει και τα όνειρά του και ό,τι άλλο θέλει να κάνει. Στην ουσία τον πήρε τζάμπα όταν ένας άνθρωπος αγοράζει ένα αμάξι που έχει 5 εκατομμύρια, μια Φεράρι και ένα ρολόι που έχει άλλα 2,5. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα να ρίξει λεφτά.
0: Ναι.
4: Έτσι. Τώρα όσο για το

0: ο Σαλής να λέει εμένα δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, ούτε ρεπορτάζ άλλο να κάνω, ποιους παίκτες θα φέρουμε, ποιους δεν θα φέρουμε. Να τελειώνει αυτό το πράγμα και ότι είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει η αλλαγή τελικά, που λέω ο Σαλής, τον ακούω κάθε μέρα σε εκπομπές του. Αν δεν έρθει δηλαδή, πώς θα βάλουμε, γιατί έχουμε και ούκανους πολλούς, πώς θα τους βάλουμε αυτούς μυαλό. Τι θα πάμε, να πάμε στο σπίτι του Καρυπίδη, τους δίνουμε και την Ειρήνη κιόλας. Θα τους διώξουμε. Θα αναλάβουμε την ΑΕ να κάνουμε δίκηση πρωτοδικείο. Κι εγώ το ίδιο. Να έρθει κάποιος να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Όπως με τον Καρυπίδη μπορούσαμε να πάμε, λόγω του, της χοντροκεφαλιάς του, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα τι να κάνω, διαλύσουμε το παιδί μας. Εγώ το παιδί μου, δύο παιδιά έχω. Έχω βαρεθεί να τα συγχωρώ. Και να λέω πάμε εκεί. Να τα αγαπώ. Τόσα λάθη για κάναν και έφταιγα κι εγώ. Έτσι είναι και ο Άρης. Είναι το παιδί μας. Δεν θα τον αφήσουμε μόνο τώρα τον Άρη. Είναι, δεν είναι ο Καρυπίδης.
1: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν τιμωρούμε κανέναν Καρυπίδη. Πίστεψέ με το να μην πηγαίνουμε στο γήπεδο. Βαρέθηκα να ακούω τις ίδιες φωνές. Κάθε μέρα τις ίδιες φωνές που βγάζουν γραμμές. Εσύ, ο Χάτζη, τις ίδιες φωνές. Και τα μηνύματα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Διαβάζω τίμως μήνυμα. Ή ο Παπαδόπουλος, ή ο Χάτζη. Αυτός που στέλνει το μήνυμα το ξέρουνε. Ξέρουνε ποιος είναι, τι ρόλο βαράει.
1: Εγώ από αυτούς που βλέπω κάποια μηνύματα διαβάζω, δεν τους ξέρω.
0: Ναι, δεν μπορεί να μην δεν γίνεται δηλαδή τώρα να διαβάζεις ό,τι, γιατί ο Τίμος διαβάζει ό,τι διαβάζει είναι δηλαδή να φάμε τον Καρυπίδη. Προσβολές και ό,τι ο κάθε τρελός που κάθε τώρα πίσω από ένα κινητό και γράφει ένα μήνυμα, το διαβάζουν. Ξέρεις τι είναι αυτός που στέλνει, αν είναι αριανός, αν αγαπάει την ομάδα, αν του ενδιαφέρει η ομάδα να πάει καλά. Γιατί έχουμε και πολλούς, γιατί σήμερα πολλοί δεν χαρήκανε που κέρδισε η ομάδα, ούτε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χαρήκανε πολύ. Αυτά είχα να πω, έτσι αν συνεχίσουμε θα δούμε τα χειρότερα. Και θα φταίμε εμείς. Θα φταίμε εμείς. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε την ομάδα μόνη. Πρέπει να βρεθεί άλλη λύση, διαφορετικά. Μακάρι να γίνει αυτό, να βρεθεί κάποιος ή κάποιοι. Εγώ πιστεύω από το εξωτερικό να βρεθούν κάποιοι να θέλουν να επενδύσουν, να κάνουν γήπεδο καινούριο. Να κάνουν χιλιάδιο. Από Ελλάδα ξεχάστε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί που έχουν τον Άκτορ. Αυτοί με τον Άκτορ είναι συνέδρια με τον Παναθηναϊκό και με το κράτος. Δουλές από εκεί παίρνουν. Θα έρθω να πάρει τον Άρη, τι, για να πούμε να πάρουμε τη θέση του Παναθηναϊκού.
1: Δεν θα τον αφήσω σιγά τώρα. Εντάξει.
0: Ναι, τι,
1: από Ελλάδα και εγώ τώρα, συμφωνώ ότι δεν υπάρχει κάτι να γίνει.
0: Δεν ούτε μία στο εκατομμύριο, ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν πρόκειται να έρθει κάποιος από Ελλάδα.
1: Εγώ είχα πει σε μια παλιά εκπομπή για να κάνουμε και λίγο κουβέντα ότι εδώ είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα γίνουν. Ας πούμε, θα γίνει το ανατολικό μέτωπο της παραλίας από το Μέγαρο Μουσικής για να φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο, όσο πάει, λένε τώρα. Θα γίνει η μεταφορά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, λέμε τώρα ένα άλλο project, και θα γίνει και η προέκταση της παραλίας με ντοκ, δεν ξέρω τι θα κάνουν τέτοιο. Υπάρχουν 2-3 έργα που θα γίνουν. Δεν βάζω και το Ισραηλιτικό το μουσείο που άρχισε να γίνεται. Εδώ πέρα ποιοι θα έρθουν.
0: Ναι,
1: θα έρθει κάποιος για να του δώσουν, να πάρει τον Άρη για να του δώσουν αυτά τα έργα, μα αφού τα δίνουν σε αυτούς που έχουν τα έργα.
0: Να μοιράσουν την πίτα. Η πίτα είναι μοιρασμένη
1: στα θα τα πάρουν αυτοί που ήδη έχουν την ομάδα εδώ πέρα. Αυτούς θα
0: το
1: δώσουν.
0: Για αυτό αυτό 1-4.
1: Με αυτό το Big Four, αφού το δεχτεί, από τη στιγμή που σαν Αριανοί. Άσε τις άλλες ομάδες. Εγώ κοιτάω για την ομάδα μου. Δεχθήκαν αυτό το Big Four και δεν το προσβάλλαν εκεί που πρέπει να το προσβάλλουν. Τέλειωσε η δουλειά. Γιατί τι σημαίνει? Ότι έχουμε 4 ομάδες που παίζουν μεταξύ τους γιατί αυτοί τα μοιράζονται όλα και όλες οι άλλες να συμπληρώνουν τον πίνακα.
0: Δεν γίνεται να πεις φίνα. Δεν σε αφήνει το κράτος το ίδιο. Δεν σε αφήνουν.
1: Ό,τι γίνεται και στο μπάσκετ.
0: Ότι ο παιδητής στον Άρη πρώτα είμαστε εμείς, ο λαός του, και μετά ο κάθε Καρυπίδης που είναι εκεί και να. Έχουμε να σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί κάποια εταιρεία, κάποιος, κάποιοι να πάρουν τον Άρη, να κάνουν τίποτα, να κάνουν αυτά, να κουνομήσουν. Και να επενδύσουν και στον Άρη. Και με 1000 τρικλοποδιές απ' έξω. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Γιατί
1: σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντα οι ίδιοι λίγο παιδιά, να γίνει λογοκρισία στα μηνύματα.

0: λίγο ο Τίμος δηλαδή μας έχει φτάσει εκτός αυτού είμαστε με τον Τίμο. Δεν είναι ο Άρης, δεν είναι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε στο γέλο και τα 30-50 που στέλνουν μηνύματα. Ο Άρης έχει 500.000 κόσμο και παραπάνω. Δεν είναι αυτοί. Φτάνει δηλαδή. Όταν χάνουμε, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο, εγώ κλείνω το ράδιο.
1: Εδώ να δεις τι γίνεται.
0: Ποιον ακούσω. Ποιον να ακούσω. Τους ίδιους.
1: Όταν χάνουμε στο Viber έχουμε 400-500 ναι, μηνύματα, 300. Ναι, όταν κερδίζουμε τώρα τα μηνύματα, ζήτημα να είναι 30, έτσι από ό,τι βλέπω.
0: Τέλος πάντων, τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εξαιτίας του προηγούμενου και της κυρίας πήρα τηλέφωνο, αλλιώς δεν θα περνά, γιατί έχουν 1000% δίκιο με το να γιάσουν το στόμα τους. Αλλά είμαστε η μειοψηφία, ρε φίλε, είμαστε η μειοψηφία που θα πηγαίνουμε στο γήπαδο. Δηλαδή αυτό είναι έσχος να χρησιμοποιείται το γύλο ρέντο για να πολεμάνε τον ίδιο τον Άρη. Γιατί τον Άρη πολεμάνε, δεν πολεμάνε κανένα Καρυπίδη. Τον Άρη, το σύλλογο πολεμάνε. Νομίζουν ότι άμα φύγει ο Καρυπίδης έτσι, ας αναλάβουν αυτοί. Μπορούνε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχει καταντήσει αηδία όμως. Το ίδιο το ραδιόφωνο, το Yellow Radio, αντί να συσπυρώνει κάποιοι παραγωγοί, και τους ξέρουμε, εντάξει, έτσι αυτοί είναι, χάτζιδες, μάτζιδες, τίμιδες, ξυνήλα. Ρε παιδιά, πλέον δεν είναι αυτοκριτική, είναι ξυνήλα. Είναι τοξικότητα και ξυνήλα. Και κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Μου θυμίζει, μίλητο μου, τα χρόνια που μάλλον ο Σούπερ 3 με τον Σκόρδα, από τη μια Άρης FM, από την άλλη Αθλητικά Νέα, έφυγε ο Σκόρδας, ήρθε μετά κάτι τη Χάρπαστη, έπεσε ο Άρης στην Πίτα, έπεσε στη Γάμα, γεια σας. Αυτό ζούμε εμείς οι παλιοί οι μεγάλοι. Αυτό βιώνουμε. Αυτή την ξυνήλα που έρχεται μέσα από το κινηματό παδικό, το φύλαγλο, όπως θες πες το. Ο άλλος έκανε λάθη πολλά. Εντάξει. Και η ΑΕΚ χάνει.
1: 1-1 είναι.
2: Πάει για πρώτα. Οι άλλοι χάσανε το κύπελο και την άλλη μετά από 3 μέρες ήταν γεμάτη τούμπα, ρε. Σαν δεν τρεπόμαστε όλοι μας, λέω εγώ. Άντε από εκεί πέρα. Χτυπάμε τον ίδιο το σύλλογο. Πανηγυρτζίδες όλοι τους. Ναι ρε, 1500 άτομα να είμαστε εκεί, να είμαστε ο Άρης 15η, 14η, να είμαστε εκεί. Αυτοί είμαστε. Τι να κάνουμε. Άμα δεν γουστάρουν να πάρουν τον μπούλο, να μην ασχολούνται. Μίλητο μου, τα έχουμε παίξει εμείς. Τα έχουμε παίξει, ρε φίλε.
1: Δίπλα η Λένα που καθόμασταν, κοιταχτήκαμε κάποια στιγμή και με λέει, έχουμε άλλο ένα μάτς εδώ, ναι. Και μετά λέει, τι κάνουμε.
2: Τι κάνουμε,
1: δηλαδή θα μας λείψει αυτό το πράγμα που πηγαίνουμε και βλέπουμε μέχρι να ξεκινήσουμε.
2: Βλέπουμε τα καρεκλάκια άδεια και το κυτρινό μαύρο και λέμε, ωρε φίλε. Απόλαυση. Βλέπουμε το κυτρινό μαύρο και αγαλιάζει η ψυχή μας. Εμείς πάμε για τον Άρη, πάμε για το σύλλογο, πάμε για το σήμα, πάμε για την ιδεολογία. Αυτοί έχουν ιδεολογία μέσα. Όχι, θα σας πω τι έχουν. Αντιπαοξίδες έχουν. Αντιπαοξίδες είναι οι περισσότεροι. Από τις 20.000 που γεμίζει το Χαριλάου, οι 15.000 αντιπαοξίδες και 5.000 μόνο είναι Αριανοί. Αριανοί, καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Πάμε ρε, άντε, πάμε ξανά, άντε Άρης ρε. Κάντε μας τη χάρη και βγάλετε το σκασμό εκεί πέρα, γιατί μου θυμίζουν πάλι αυτό που είχε πει, προφανώς δεν το άκουσαμε με τα ίδια μας αυτιά, αυτό που είχε πει ο Καμπάνης, τον Άρη τα σκουλίκια τον τρώνε από μέσα του. Το σύλλογο από μέσα έχει σκουλίκια και τον τρώει. Και αυτά παρισφίσαν παντού.
1: Ουφ.
2: Έμα, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Έλα.
1: Έλα.
3: Έχουμε φοβερές εξελίξεις, ρε φίλε.
1: Τι πράγμα.
3: Δεν τα προλαβαίνεις. 1-1 η δίπλα.
1: Ναι.
3: 1-1 η ΑΕΚ. Είναι το μακελιό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ρε Σιμίλτο, να σου πω κάτι, ρε φίλε.
1: Πες.
3: Πόσο χαίρομαι, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Τα πιτσιρίκια κερδίζουν γιατί 3-1 στο τελικό και στο Φίλιρο. Να το ξέρουμε
3: μπράβο,
1: αυτό.
3: Μπράβο, ρε τα γορίνια. Μπράβο, τα γορίνια. Μπράβο.
1: Τα γορίνια μας.
3: Μπράβο. Λοιπόν, πόσο χαίρομαι, ρε φίλε, γιατί ακούω φωνές, γιατί νόμιζα ότι είμαι ο βλάκας της παρέας τελικά. Έτσι. Είμαι ο βλάκας της παρέας τελικά. Βγείτε ρε, μιλήστε ρε. Κανένας τίμος και κανένας, άντε να μην πω, δεν θα φημώ στον Άρη και κανένας χάζει. Και όσοι παίρνετε το χάζι στα σοβαρά που έρχεται εκεί και σπάει πλάκα, έτσι, στο ραδιόφωνο, είστε άξιοι της μοίρας σας πραγματικά. Δηλαδή, αν είναι ο χάζι να μπορεί να αλλάζει γνώμης σε αριανούς, θα σας πω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πραγματικά. Και λυπάμαι για κάποιους, έτσι, που το ανέχονται αυτό εκεί στο ράδιο, να ανέχομαι εγώ τον ακούω τον άλλον που έχει ένα μικρόφωνο στα χέρια, έτσι, και να επηρεάσει τις ψυχές και την ψυχική υγεία των αριανών. Επειδή αυτός έχουν στάρει τον Καρυπίδη. Μην έχεις τέτοιες εκπομπές, ρε. Κάτσε στο σπίτι σου. Βγείτε και μιλήστε, ρε.
1: Κοίταξε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, επειδή τώρα αναφέρεις και στις συναδέλφους εδώ, εντός εγώ είμαι συναδέλφους, γιατί εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, εγώ εδώ πέρα κάνω. Έκλεισε. Τον Χάτζη δεν τον ακούω λόγω δουλειάς. Αλλά. Παρακαλώ. Για τον Τίμο που είναι εδώ. Έλα.
4: Έλα, ρε, τι έγινε.
1: Έλα, ρε.
4: Άντε αγόρι μου, άντε Ηλίας. Έλα, μόλις γυρνάω τώρα εγώ, φίλε, έκανα τα 200 χιλιομετράκια μου, είδα ομαδάρα, γούσταρα. Είδα αριανάρα, δεν μπορεί ναρκωτικό, φίλε. Εγώ είμαι ναρκωτικό, δεν αντέχω να μην πάω, φίλε. Για μένα ο Άρης είναι ναρκωτικό, φίλε, πολύ μεγάλο. Ό,τι και να πει ο καθένας, από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Εγώ αυτούς εδώ τους έχω χορτάσει όλους αυτούς τα ράδια που να λένε διάφορα. Να καλούν κόσμο να μην πάει, να πάει σε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κοιτάω την αριανάρα μου, στάρω, είμαι παθιασμένος. Βασικά είμαι, φίλε, ναρκωτικό. Είμαι ναρκωμανής εγώ με τον Άρη. Εγώ έχω πρόβλημα. Πώς που αν δεν πάω, ας πούμε, δεν μπορώ.
1: Πω, γέμισα μηνύματα. Εσύ να προσέχεις το τιμόνι τώρα και καλό ταξίδι να έχεις. Να προσέχεις όμως.
4: Δεν προσέχω, με 50 πάω. Δεν ακούω.
1: Σωστός.
4: Πάω γούσταρα ομαδούλα σήμερα, ομαδάρα γούσταρα, γούσταρα κουαμέ. Γούσταρα ωραία συστήματα που είδα από τις παλιές του αριστερού μπακ που πηγαίναν πάντα σε ένα αποδέκτη στο κουαμέ και όχι μπροστά. Πηγαίναν πλάγια μπροστά και αυτός την έσπαγε δεξιά-αριστερά. Λες και είχε σύστημα. Μία παλιά, ένα πολύ ωραίο κοντρόλ και έβγαινε αμέσως. Είδα πάρα πολύ ωραία επιθετική λειτουργία.
1: Αλλά δεν μπήκε τον γκολ του Ράσιτς. Έμπαινε εκείνο και είδα γινόταν γκολάρα πάλι στο γάμα.
4: Δεν πειράζει. Είδα μια πολύ καλή προσπάθεια. Εγώ γούσταρα την ομάδα. Εγώ δεν περιμένω ομιλητό επενδυτή. 112 χρόνια δεν ήρθε επενδυτής. Είμαι ένας από αυτούς που έχω βρεθεί με πολύ κόσμο. Έχω στείλει και προσωπικά μηνύματα στον Κλαουρέ. Το θυμάσαι τον Κλαουρέ, το 12.
1: Ναι.
4: Το 10. Τον Κολομβιανό που είχε satellite κάτι συστήματα στο Μαϊάμι. Εγώ έχω στείλει προσωπικά μηνύματα σε αυτόν, πώς θα σου πω. Και όταν τα στέλνα κάποιοι από εκεί μέσα, μου στείλανε ένα μαλάκα, λέει, που θα έρθει. Θα έρθει πίσω στον Άρη. Σκάσε ρε βλάκα, με έλεγαν. Τώρα και αυτοί εδώ βγήκαν να μας λένε κάθε μέρα για επενδυτή. Κάποιοι. Άκου τώρα. Ξυπνήσαν τώρα για να βρουν επενδυτή τώρα. Δεν τον Άρη. Ασύλληπτα πράγματα. Λες και εμείς δεν θέλουμε να έρθει, ξέρω εγώ. Αλλά εμείς είμαστε βλάκες. Είμαστε άρρωστοι για πάνω στον Άρη εμείς.
1: Ναι.
4: Είναι τον Άρη, δεν τον βλέπουν όλοι το ίδιο, φίλε. Άλλος Άρης είναι το ένας, άλλος Άρης είναι το άλλο. Εγώ κουστάρω, πάω όποιος και να είναι. Και με τον ένα θα πάω και με τον άλλο θα πάω, θα στηρίξω την ομάδα, κουστάρω, είμαι εκεί, θα πάρω το διαρκείο, θα πάρω το εισιτήριο, θα πάω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εγώ κάνω 200 χιλιόμετρα. Πάνω εδώ. Δεν με ενδιαφέρει ποιος και τι. Όταν υπάρχουν λάθη τα λέμε, ο Καρυπίδης έκανε 50 μαλακίες, δεν λέμε. Έχει τέτοιο μυαλό, το ξέρουμε. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι είναι Τατιάνα γιος από μέσα να κάνει κουστιές στον Άρη. Κατάλαβες, εγώ δεν νιώθω τέτοιο πράγμα. Μπορεί να είναι λίγο απλά ούμπλας. Απλά Τατιάνα γιος δεν τον κόβω. Αλλιώς δεν θα πληρώνε τα μαμισιάτικα των άλλων τα 6-7 εκατομμύρια. Θα πέσαμε στη γάμα πάνω. Απλά πρέπει να σεβαστεί ο καθένας το όνομα του Άρη και να μην ξεφτυλίζει έτσι το σύλλογο. Διότι μέσα από το ραδιόφωνο, από τις ελεύθερες δήθεν πολλές φωνές, ξεφτυλίζεται και ο σύλλογος. Σήμερα καθόμουν με ένα πολύ καλό παρικάρι από το Super 3, που λέτε. Δεν μπορώ να πω όνομα, και τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Και μ' άρεσαν οι απόψεις του. Δεν ήταν εξτρεμιστικές, πώς θα σου πω. Ήταν απόψεις πολύ σκεπτικές γενικότερα για το σύλλογο και το τι περάσαμε και το τι έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μπει εκεί πάνω απ' όλα για το συμφέρον του συλλόγου. Και τα αού τα αποστούλια τα καθημερινά δεν είναι προς το συμφέρον του συλλόγου. αλλά να είσαι σίγουρος Μίλτο πως αυτοί οι 1500 που θα είμαστε εκεί πέρα θα είμαστε σαν τους 300 του Λεωνίδα. Αθάνατοι όλοι. Αθάνατοι σε όλα.
1: Μακάρι όποιος να φτάσουμε αντέχει, να πάμε εκεί, να είμαστε εκεί.
4: Όποιος αντέχει είναι εκεί. Εγώ δεν παθαίνω τίποτα φίλε. Εγώ είδα κάτι ξεφτυλίκια με τις σκαλονές και με αυτά έζησα και αυτά. Έζησα και αυτές τις σκαλονές που σε ξεφτέλιζαν εδώ μέσα, τα έζησα και αυτά. Έζησα και τις Ετετιέν. Το πρώτο μου μάτς ήταν. 79. Λοιπόν. 12-12-79 πρώτο μάτς, έπαθα σοκ. Είδα πλατινή, έπαθα σοκ φίλε. Με την ομάδα. Τα βλέπα όλα. Είπαμε ναρκωτικό άρεσε για μας. Τώρα, οι υπόλοιποι, φίλε, η ψυχή τους το ξέρει. Θα πρέπει να βάλουν το μυαλό τους να σκεφτεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο Άρης, παιδιά. Και συνέχεια. Δεν τελειώνει εδώ, δεν τελειώνει με Καρυπίδη, δεν τελειώνει με τίποτα. Εγώ δεν πιστεύω σε επενδυτές καινούριους. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Θα σου πω απλά, όχι ότι δεν μπορεί να βρεθεί. Μπορεί να βρεθεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Και μάλιστα όχι άμεσα να βρεθεί. Θα πάρει χρόνο. Αυτά.
1: Οκ, σε ευχαριστώ. Καλό δρόμο να έχεις. Καλό δρόμο.
4: Bye bye,
1: γεια.

Μάλιστα, κύριε Μαντουβάλα. Άιντε και το τραγουδάκι του Κυρστέλιου που δεν το ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε τον κύριο Βασίλη, τον Χρήστο και τόσους άλλους που ήταν παλιά εδώ φίλοι της εκπομπής. Ο Θεός να τους προσέχει τώρα. Τα άλλα τα ματσάκια είναι στο 89, οι Ρασμπόρκες παίζουν εκεί πέρα 1-1 είναι και τα δύο. Έτσι, μάλλον μένει κερδισμένη η ΑΚ γιατί δεν αλλάζει τίποτα, είναι σαν να μην παίξαν αυτή την αγωνιστική.

Και μετά από ένα αφιέρωμα για τις μανούλες που ήταν της μέρας, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες όλου του κόσμου, και να αγαπάτε τις μανούλες σας και να μην τις στεναχωρείτε.

0: κάνω. Για να ενημερώσουμε, αφού τα ξέρετε τώρα γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 62, ο Ολυμπιακός έχει 62 και ο Παναθηναϊκός έχει 51. Νομίζω σήμερα τέλειωσε και το πρωτάθλημα, δεν ξέρω. Γίνεται να γίνει κάτι άλλο. Θα το δούμε το βράδυ, γιατί ακόμα εμείς κάνουμε εδώ την εκπομπή. Και στη Λέσχη να προγράψουμε. Τώρα θα ξανάρθει η Λέσχη, υπομονή. Λοιπόν, θα διαβάσω λίγο γρήγορα τα μηνύματα όσο μπορώ, γιατί γίνεται εδώ ρασμπόρκα μεγάλη, έγινε. Και πάμε τώρα να δούμε τι παίζει. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας λέει, θέλεις έναν σαν κι αυτούς χειρότερο στην Ελλάδα είμαστε. Μιλάει για παιδιτές, γιατί εσείς είστε ευχαριστημένοι, Καρυπίδη ρωτάει. Το γύρισε η ΑΚ, λέει σε μια άλλη απάντηση. Τώρα δεν μπορεί να έχει σειρά, γιατί τα είναι από τις 9 η ώρα τα μηνύματα και ήδη πάει 10. Εμείς το παρεάκι του Χάτζη και του Τίμου, λέει η Λία, λέμε να σχαληθούν αυτοί που έχουν θέμα με τον Άρη να γεμίσουν το γήπεδο. Δεν είμαστε λίγοι, γεμίστε το. Αυτό λέει, να το γεμίσουμε, μάλιστα. Καλησπέρα, Μίλτο. Τώρα μπήκα σπίτι από το γήπεδο. Μπράβο στην ομάδα. Φέτος η χρονιά αποτυχημένη. Ελπίζουμε του χρόνου καλή συνέχεια. Να και αν καλό αισιόδοξο μήνυμα. Αυτό το φίλο μου το Διονύση. Ο Αποστόλης λέει να αγιάσει το στόμα σου. Μάλλον αναφέρεται σε κάποιον οκρατή. Το Μαριόνι, Μιλτοά μου, καλησπέρα. Εκπομπάρα σήμερα καινούργιες φωνές και ζωστές έβγε, γιατί δεν έχει πολλές γραμμές. Νικήσαμε γι' αυτό, στεναχωρέθηκαν κάποιοι και δεν παίρνουν τηλέφωνο. Εσένα, μαντάμ, που σε έδειξε τηλεόραση, το ξέρεις που με παίρνει το κουμπάρ μου που έβλεπε το τηλεόραση και λέει: Βλέπω το Μάριο με καφέδες, να βλέπετε τι έκανε. Το μαθες. Όλη η Ελλάδα σε είδε με τους καφέδες. Είχες μαρή καφέ μέσα ή έχεις άνοιξε ό,τι κάνω κι εγώ, κρίνγκι, δρίκι τα παγάκια. Μεγάλες αλήθειες λέει ο φίλος, τηλέφωνο κόλαφος, 9 και 10, μα φαντάζομαι για ποιον λες. Ο Γκρέκ μας τα λέει αυτά, γεια σου Γκρέκ μου. Κερδίσαμε έτσι Γκρέκ. Καιρό έχει να εμφανιστεί ο σύλλογος φίλων Καρυπίδη, μας λέει ο Ευάγγελος. Αυτός μάλλον ανήκει στο σύλλογο εχθρών Καρυπίδη ο Ευάγγελος. Αχ, χωριστήκαμε σε καρυπηδικούς και μη καρυπηδικούς. Χωριστήκαμε σε μάντζιους και μη μάντζιους. Χωριστήκαμε σε Γεωργίου και μη Γεωργίου. Οχ, άρε άρε με την εσωστρέφειά σου. Άιτ, πάμε παρακάτω. Και ορμήξαμε και στον Τίμο και στο Χάτζη. Αυτοί έχουν τις απόψεις τους. Εσύ έχεις τις δικές τους απόψεις. Όπως αυτοί λένε τις απόψεις τους, λέτε κι εσείς. Δεν ξέρω αν νομίζετε ότι σας επηρεάζει ο Τίμος και ο Χάτζη και εγώ και οποιοδήποτε άλλος που κρατάει μικρόφωνο. Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ θα μου πείτε, εντάξει. Και στην πολιτική τα ίδια πράγματα είναι. Ξέρουμε ποιοι μας κυβερνάνε.
1: Μωρέ, γιαούριδες. Τι σας έφτεξε, μωρέ, το τραγουδάκι!
0: Γιαούριδες, τι σας έφτεξε!

Άντε να διαβάσω και άλλα μηνύματα, γιατί πρέπει να τα διαβάζω. Αλλά εγώ δίνω το εκεί που είναι. Βέβαια, αυτά ήρθαν λίγο. Δεν ξέρω γιατί έχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Έχει το εδώ υπολογιστή. Έστειλα μήνυμα, αν θες, μπορείτε λίγο πριν στον Τίμο, γιατί έλεγε η νίκη του Άρη ήταν αδιάφορη. Μερονεύτηκε, γιατί εγώ πιστεύω καμιά νίκη του Άρη δεν είναι αδιάφορη. Αυτά τα λέει ο Στέλιος. Φίλε, ο άνθρωπος αυτός ο Δήμος δεν θέλει να ακούει την ενδύθα απόψη. Είναι προκλητικός και ερωτικός. Διαφορετικά από τα δικά του που τα επαναλαμβάνει σαν χαλαζόμενο και ζωντανό συνέχεια. Είναι από δεν ξέρω τον άκουσα τον Τίμο επειδή ήμουν στο γήπεδο. Αλλά βρείτε με τον Τίμο, εγώ θα τον υποστηρίξω γιατί είναι εδώ, κάνει μια δουλειά. Έτσι το αντιλαμβάνεται. Αν έχει διαφορετικές απόψεις από εσάς, δεν σημαίνει ότι είναι και κακός άνθρωπος. Κάτω τα χέρια από το Χάτζη και από τον Τίμο. Καλησπέρα, μην το φτάνει με τις δευτερολογίες, ναι. Έλος με τις ενοστρέφεια Θάνος. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι 1500 αργενοί πραγματικοί και όλοι οι άλλοι που δεν πάνε στο γήπεδο είναι αντιπαοξίδες, μάλιστα Θάνος.

Άιντε, σε λίγο φεύγουμε και τελειώνουμε και πάμε στα σπίτια μας από εδώ και εκεί. Το λέει και. Τέσσερα ένα τα πιτσιρίκια και το πήραμε. Μπράβο, μπράβο, σηκώσαν το κύπελο τα μικρά.

0: Παρακαλώ.
1: Μίλτο.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς που παίρνω.
0: Παρακαλώ, βρε, αλίμονο.
1: Μήπως έχει έρθει ο Πέτρος να κάνει εκπομπή.
0: Όχι, όχι, δεν το βλέπω. Νομίζω η εκπομπή θα κάνει ο Πόχος μάλλον ξανά.
1: Μάλιστα. Όχι, γιατί θέλω πολλά να τον πω για το ραδιόφωνο και να τον πάρω τώρα στο κινητό.
0: Πάρ' τον εκεί πέρα ή κράτα σε ένα χαρτί όταν τον ξαναδείς. Όχι, μετά από μένα είναι ο Πόχος, λέει, θα δούμε.
1: Καλά,
0: εντάξει. Άντε, καλή νύχτα, να είσαι καλά. Φεύγω. Άντε,
1: για,
0: φεύγω. Bye, bye, γεια.

0: Ο Χρήστος λέει τραγουδάς και σήμερα. Το καλύτερο κάναμε, κάνουμε τη αφιέρωμα με τη μάνα. Γεια σου Μίλτο και από εδώ. Τα είπαμε και σήμερα λίγο στην τουαλέτα στη Ρατρία. Καλησπέρα. Μπράβο, μου αρέσει που μιλάμε έστω και εκεί. Να είσαι καλά Νικόλα, να τα λέμε. Αγαπάς, λούλα μου, ωραία. Φίλε που ρωτάς, έχει τελειώσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. 8 βαθμούς διαφορά και η ΑΕΚ και από τους δύο και τα δύο παιχνίδια μένουν. Εννοείται. Εντάξει, εγώ έλεγα θεωρητικό, δεν ήταν ουσιαστικό αυτό. Τέλος πάντων. Παρακαλώ.
1: Μιλτώ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Βάζεις ένα γιώχο να κυπελάκι τους δώσεις απέναντι.
0: Έχω.
1: Έχεις το δώσεις απέναντι.
0: Ναι.
1: Για 100 χρόνια.
0: Θα παραιτηθεί η ΑΕΚ από το κύπελο. Έκανε δήλωση του Ραϊλιόπουλος ότι δεν θέλουμε αυτό το πρωτάθλημα. Επειδή έχει 100 χρόνια ο άλλος, του το κάνει δώρο. Έτσι να το έχει στην τροπιοθήκη για να το πάρει αυτός. Επειδή είναι και από την Κωνσταντινούπολη και οι δύο.
1: Το Ολυμπιακό σε κάνει κόσκινο, ρε. Με μια ευκαιρία κόσκινο.
0: Εγώ δεν βλέπω κόσκινο ξεκόσκινο. Εγώ βλέπω ότι δεν τους έβαλε πέντε.
1: Ναι, πω, τυχερή είναι πως. Τυχερή είναι πως.
0: Αχ, γιαούριδες και γιουσουφάκια. Λοιπόν, άντε επειδή κλείνω και πρέπει να τα ετοιμάσω να τα κάνω αυτά. Άργησες να πάρεις σήμερα, το γράφω.
1: Θα κλείσει 10 η ώρα.
0: 10 ακριβώς, γιατί θα αναλάβει ο Πόχος μετά από ό,τι βλέπω.
1: Τι αναλάβει, από τη Γουζάινα τόσο να
0: πει. Εκεί.
1: Τι εκεί.
0: Αυτά τα συστήματα εδώ πέρα έρχεται με τέτοιο, με καλώδιο. Έχουμε απλώσει καλώδιο μέχρι την Κουζάνη.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρω, έτσι είναι να παίξει. Θα δούμε.
1: Τηλέφωνο δεν παίρνει.
0: Τι να, αφού είναι από την Κουζάνη, πώς να πάρει.
1: Με όρος τι μιλάει.
0: Τέτοιος ήταν.

Ένας φίλος κάνει το παράπονο, είναι ο Κώστας. Λέει: Μίλτο, δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο στην εκάστοτε τοποθέτησή του στο ράδιο. Το θέμα είναι ότι από το ράδιο υπάρχουν πολλές ειρωνικές συμπεριφορές και σχόλια απέναντι σε ακροατές που έχουν άλλη άποψη. Είμαι από τους παλιούς ακροατές από εποχές Νικολαίδη και Τσούτσουρα. Είναι εδώ και κάποια χρόνια που έχω απομακρυνθεί για αυτούς τους λόγους. Η Μάριον Προεδρία να με ξέρει.

Γιώργο, το παίξαμε το μάνα εν κρύο νερό, οπότε τώρα πρέπει να φύγουμε. Επειδή πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη εκεί που πρέπει, θα απαχαιρετήσω με ένα τραγουδάκι ωραίο και καλό για τη Μάριο. Θα ετοιμάσω τον έναν υπολογιστή για τον άλλο. Μάριο, αυτό σε σένα το αφιερώνω. Δεν ξέρω αν θα σ' αρέσει.

Αυτά για σήμερα, ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας άκουσα κι εγώ. Κερδίσαμε σήμερα, τώρα έχουμε έναν αγώνα την Τετάρτη. Έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και την Κυριακή ποδόσφαιρο το τελευταίο. Άντε να δούμε μετά τι θα κάνουμε χωρίς ποδόσφαιρο. Να δούμε τι θα κάνουμε χωρίς γήπεδο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Πεύκη Deluxe Residences στο μαγευτικό Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες, καλέστε 2374-062-222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Καραμανλής.
2: Μαζί της έχω γλεντήσει τις χαρές μου. Έχω μοιραστεί τους πόνους μου. Έχει ακούσει τα γέλια μου. Και με γλύκανε στις στεναχώριες μου. Αυτή η Σαλονικιά είναι πάντα μαζί μου. Ρετσίνα Σαλονικιά. Απ' την Ελβίνο.
3: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας ή την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της φύσης.
4: Φυτόρια Βασιλιάδη, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt.
3: Σε εμάς μπορείτε να βρείτε φυτά δικής μας παραγωγής, δέντρα, καλοπιστικά, αρωματικά.
4: Σπόρους, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και πύληνα.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης εγκαταστάσεις αρδευτικών, χωματουργικών έργων και γκαζών.
4: Φυτόρια Βασιλιάδης Δημήτριος, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-024-561.
3: Φυτόρια Βασιλιάδη. Φέρνουμε την ομορφιά της φύσης στον χώρο σας.
4: Προσφορά για τους ακροατές του Yellow Radio, 20% έκπτωση.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
5: Για πάνω από 20 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Προτέας. Από τη διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών μέχρι την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε πολυκατοικίας. Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές για να εξασφαλίσουμε την ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των ενίκων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια μας καθιστούν ηγέτες στον τομέα των κοινοχρήστων, έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση. Προτέας. Φράγκον 19, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2310-55-07-05. Προτέας. Ξεκινάμε ως συνεργάτες, συνεχίζουμε ως φίλοι.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.

Καταρχήν, δεν ήθελα να ξεκινήσω ότι με το ότι άκουσα, με το ότι είπατε προηγούμενοι. Συνήθως δεν το κάνω. Και όμως δράζω με τις ευκαιρίες. Αν και η μέρα σήμερα απαιτεί άλλα πράγματα και είχα υποκριθεί και θα το πράξω φυσικά, θα επιτελέσω την υπόσχεση μου. Για μου και πίσω. Παρ' όλα όμως μου είναι και εμένα ευκαιρία που κάνω αρκετές φορές από τούτο το βήμα θα πω. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό δεν είναι στο χέρι μου. Τώρα, Άλεξ, λέει η αγαπητή μου, με διακοπές, κάνει διακοπές το σήμα. Και τι να κάνω, τι να κάνω. Λοιπόν, θα σας αφήσω το τα γύρια και σας αφήσω.

Λοιπόν, το κομμάτι δεν ξέρω αν σας είναι γνωστό ή όχι. Μιλάμε για μια σύμπραξη Δερβενιώτη Κολοκοτρώνη και μια ηχογράφηση του 1962, ο τίτλος είναι «Μάνα Γλυκιά». Σκαλίζοντας κάποτε μια κασετίνα την οποία είχα δανειστεί από μια πολύ καλή οικογενειακή φίλη, ακούγοντας λοιπόν το ένα βινίλιο πίσω από το άλλο, χωρίς να δίνω σημασία στους τίτλους, γιατί με αυτό που με ενδιέφερε τότε ήταν να ρουφήξω μουσικές, ας πούμε, και εκτελέσεις με ό,τι είχε να κάνει αυτό, αν είχε να κάνει με ορχήστρες, αν είχε να κάνει με μουσικούς ιδιαίτερους, αν είχε να κάνει με στίχο, αν είχε να κάνει με οτιδήποτε περικλεί αυτό που λέμε τραγούδι. Έτσι λοιπόν ανακάλυψα τούτο εδώ το κομμάτι, όπως είπα, με τίτλο «Μάνα Γλυκιά». Καταρχάς, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και, όπως είπε και ο αγαπητός Μίλτος, να προσέχετε τις μανούλες σας. Δυστυχώς εγώ την έχασα και πραγματικά τουλάχιστον στις περισσότερες ημέρες εβδομάδος την άλλο μου εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βελτιώθηκε καθόλου η σύνδεση. Αν με ακούτε λίγο καλύτερα έστω. Θα ήθελα κάποιος να με ειδοποιήσει το πώς είναι τώρα η σύνδεση, το πώς ακούγομαι. Καμπάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου Γιώργο, ο οποίος λέει καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Καλαμαριά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άλεξ, 10 και 10 πήγε. Τι να, ξέρεις, οι Γερμανοί το έχουν, ας πούμε, λένε Gutenabend. Δεν θυμάμαι τώρα και πώς το λένε για το απόγευμα. Καλή ήταν η εσπέρα στο γήπεδο 5 με 7. Μου δίνεις πάσα τώρα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στράτος, είσαι μια χαρά τώρα. Τώρα είναι καλά, λέει και ο έτερος Γιώργος. Επίσης και ο Κωνσταντίνος τα ίδια. Μια χαρά. Και ο Γιάννης πιο μπροστά. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Κουαμέ, αμέ, αμέ. Μάλιστα. Η φίλη μου η Μάριον, η οποία σήμερα, όπως λένε εκεί στη γειτονιά μας, εκεί στο Γαριλάου και λίγο πιο πάνω μεταξύ Νέας Ελβετίας και Πηλέας εκεί πέρα, μοστράρισε στο φακό σήμερα αρκετές φορές. Λοιπόν, και καλά έκανε, ούτως ή άλλως είναι γλυκύτατη. Και πάω λοιπόν σε αυτό που άκουγα πιο μπροστά. Βλέπω λοιπόν, μάλλον συμπέραν, ότι ή χαλασμένο νερό πίνουμε ή μας πειράζει ο αέρας που αναπνέουμε. Και τι θέλω να πω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι. Εγώ έχω τοποθετηθεί πολλάκις και έχω πει ότι την ομάδα δεν την αφήνεις μόνη. Δεν σε ενδιαφέρει ποιος είναι στο οικονομικό τιμόνι της ομάδος. Ποιος κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Γιατί εγώ που πηγαίνω, ας πούμε, στο γήπεδο από το 75, με ενδιαφέρε ποιος ήταν πρόεδρος. Θα ήθελα κάτι καλύτερο κάθε φορά, μη χειροβέλτιστον. Αλλά και από τη στιγμή που δεν έρχεται αυτό το καλύτερο, τι έκανε δηλαδή, να ξαναπάω. Πικάρω εγώ
μέσω της μεγάλης μου αγάπης πικάρω την ίδια μου την ομάδα. Έχω πει, και έτσι αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον, ότι οι ποδοσφαιριστές υποδίονται σαν ηθοποιοί όλους εμάς. Γιατί εμείς, είτε για λόγους ηλικίας, είτε για λόγους σωματικής κατάστασης, ρόμης αν το θέλετε, δεν μπορούμε να παίξουμε μπαλίτσα. Δεν το κατέχουμε. Και έτσι παίζουν αυτοί για μας. Έτσι το βλέπω εγώ. Πολλές φορές έχω βρεθεί στο γήπεδο και συναριανός κράζει τον ποδοσφαιριστή. Μπες εσύ και παίξε καλύτερα. Ό,τι θες, ό,τι θες να πεις, θα το πεις μεταξύ των φίλων σου έξω από το γήπεδο, γιατί η μουρμούρα ακούγεται. Ένα αυτό. Πάει αυτό, το κλείσα. Δεύτερον, αγαπάω. Πώς αγαπάς? Πώς αγαπάς, με ποιο τρόπο αγαπάς, αφήνοντας την ομάδα μόνη, λέω εγώ. Έτσι. Πείτε εσείς ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω φέρει παραδείγματα, όλοι οι περισσότεροι από εμάς παρακολουθούμε Premier League. Και τη Β' Αγγλίας και τη Γ' Αγγλίας. Έχετε δει τι γίνεται στη Γ' Αγγλίας? Έχετε δει? Που δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει τα χρήματα για να ανέβει στην Premier League μία ομάδα, και όμως εκεί την ακολουθούν πιστά. Και λέει τώρα ο Γιώργος, εγώ φοβάμαι άμα μείνει ο Καρυπίδης θα καταλήξουμε σαν την Πορτό. Δεν ξέρω πώς κατέληξε η Πορτό. Μακάρι να μην καταλήξουμε σαν την Πορτό, γιατί προφανώς κάτι έχει στο μυαλό σου. Και κάτι ξέρεις μάλλον, θέλω να πω. Ορίστε, Κωνσταντίνος. Και εγώ από το 1956 και είμαι ακόμα εκεί στο Καριλάο. Δηλαδή τι να του πω εγώ αυτού του άνθρωπου? Κακός κάνεις που πηγαίνεις. Χρήστος, δεν αφήνουμε ποτέ την αργανάρα μας. Το σήμα πιστά ακολουθώ. Δυστυχώς η χρονιά εκτροχιάστηκε με προπονητές που ήταν πριν από Γρηγορίου κατά κύριο λόγο. Ας δεν τα κάνουμε ταμείο, ναι, ναι Χρήστο. Και εγώ την ίδια άποψη. Και εγώ την ίδια άποψη έχω. Δεν λέω ότι ο ιδιοκτήτης είναι ολόσωστος και τα κάνει όλα σωστά. Έτσι. Έχει στενοκεφαλιές μπόλικες. Έχει τα τρουτά του. Τι φταίει η ομάδα που αυτός είναι ιδιοκτήτης, αλλά εμένα δεν έχει πελάτη. Πελάτης δεν γίνομαι εγώ. Γιατί εμένα μου οδηγεί το συνέστημα. Δεν μου οδηγεί το προϊόν. Πώς θα φαινόταν δηλαδή, μπορείς να πας να παρακολουθείς άλλη ομάδα λόγω του προϊόντος και να παθιαστείς, να πορωθείς, να εκστασιαστείς με μία νίκη, αλλά και από την άλλη πλευρά να στεναχωρηθείς με μία ήττα. Γίνεται αυτό το πράγμα? Α, βλέπω εγώ στην τηλεόραση, έπαιξε προχθές και μάλλον εδώ πέρα με τον κολλητό μου σε εισαγωγικά μάλλον. Έπαιξε η Παρίσι Ζερμέν με την Bayern. Πέρασε η Παρίσι Ζερμέν. Εγώ υποστήριξα τους Γερμανούς. Και τι έγινε που έχασε η Bayern? Και μια χαρά έφαγα και μια χαρά κοιμήθηκα. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Ποσός. Ποσός. Και έλεγα προηγουμένως στη Μάρη. Είχαμε καταλήξει σε κάποια φάση. Ο ένας να φωνάζει τον άλλον με ένα προσωνύμιο ενός τροκτικού, έτσι, να το πω ποντίκια και ποντίκι. Να καταλήξουμε πάλι εκεί. Αυτό θέλουμε.
Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι μήπως μας χαλάει το νερό, μήπως μας χαλάει το οξυγόνο που αναπνέουμε. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Μα και οι επιλογές των προπονητών ήταν οι δικοί του. Σωστά τα λες. Πολύ σωστά τα λες. Και εμείς με στην στεναχώρια, για αυτό δεν ξέρω. Για το μοναδικό που ξέρω να πω, είναι ότι χάνει λεφτά. Δεν μπορώ να πω αν στεναχωριέται, αν είναι περισσότερο αριανός από μένα. Δεν νομίζω, αλλά λέμε τώρα. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Θέλουμε εμείς δεν και καλά να έρθει καινούριος επενδυτής. Δεν γίνεται επειδή εμείς το θέλουμε. Πρέπει να το θέλει και εκείνος να έρθει. Ένα. Δεύτερο, πρέπει να το θέλει και ο άλλος για να πουλήσει. Περιμένουμε τώρα, θυμόσαστε από το χειμώνα που υπόθηκε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα τώρα κοντά γρήγορα. Περιμένουμε από εκείνη την ώρα να έρθει ο Μεσσίας. Και καθόμαστε και εφευρίσκουμε. Όχι θα έρθει ο ένας, όχι θα έρθει ο άλλος, όχι θα έρθει ο παραάλλος. Μέχρι και επειδή τον δίπλα τον πήρε ο Τέλης, αρχίζουμε και βγάζουμε και εμείς γκρίνια, αλλά για τον δικό μας. Αγαπήστε την αριανάρα μας περισσότερο από ό,τι χθες. Σήμερα όσοι πήγαμε, είδαμε μια ομάδα που την θέλουμε κάθε Κυριακή. Γι' αυτό όλοι μας πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό, διοίκηση, προπονητές, κόσμος όλοι. Επιτέλους ένα μήνυμα, ρε παιδί μου. Πολλά είναι. Έτσι, πολλά είναι αυτού του είδους. Εδώ σας λέω, μαλώναμε μεταξύ μας, Μάριο, να άκουτο για να μαθαίνεις. Το ξέρεις. Το ξέρεις, είμαι σίγουρος. Αυτό που ήθελα να σου πω προηγουμένως. Γυρνάμε από το τελικό στη Ντούμπα με τα κεφάλια κατεβασμένα. Όχι ο ένας μας έφτεξε, όχι ο άλλος μας έφτεξε, έφτεξε εκείνος. Γιατί έβαλες εσύ αυτόν αμέσα. Γιατί δεν έφτεξε εκείνος, γιατί ποιο άρεμα αυτό εδώ που τα απολυφάδει. Και τρώμε τα λυσακά μας. Και παίζουμε με τον Ηρακλή. Βάζει τον κόλο ο Μαλούς. Και αντί να το χάρουμε και να πούμε έστω και έκτη, γιατί έκτη δεν ήμασταν τότε, βγαίνουμε Ευρώπη. Και πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Είστε καλά, ρε. Χειροκροτάτε, ρε. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Να βάζεις κολλή ομάδα, γιατί είναι στο κήπεδο δηλαδή, για να την κράξεις. Αυτό εγώ το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Συγχωρήστε με, πείτε ότι δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, είναι εκτός της φιλοσοφίας μου. Λέει Δημήτρης. Με τον Μαλού η μισή ήταν απ' έξω. Και πόσα άλλα δεν έχουμε ζήσει και πόσα άλλα και που θα σταματήσουμε εδώ τώρα. Και θα ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω. Είσαι ποντίκι εσύ. Να φύγετε, ρε. Να φύγετε, ρε. Την είδαμε την κατάδια μας τελικά. Την κατάδια μας την είδαμε. Μετέπειτα. Εμείς θα τα κάνουμε όλα. Αν δεν τα κάναμε. Τα κάναμε τρεις χειρότερα. Κουκίν, κουκίν, εσύ θα ξαναφέρεις πίσω τον Πλαχίνη. Λευτεριά στο Μιχάλη Μισούνο, Φαργανάρα, Κατερίνη. Πώς το λέει, τι έγινε, αλλάξαμε σύνθημα. Αλλιώς σε περίμενε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ανεκδίκητο εντελώς. Ξεπερνάει τα όρια της οποιασδήποτε λογικής. Όλοι είμαστε σαν αμένα κάρβουνα. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε, αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε είναι δύο πράγματα.
Ένα. Δεν αφήνουμε την ομάδα μόνη. Και δύο. Δεν μαλώνουμε μεταξύ μας. Μη λέμε μετά. Είμαστε συναριανοί. Εννοείται, Μάριον. Εννοείται. Κάποιο παλικαράκι μου κατέβασε τα χέρια, χτυπώντας τα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς στην έξι. Και σηκώνομαι και φεύγω για να μην μαλώσουμε στην Αυγιανό. Από πίσω με κράζανε. Και δώσε και πήγε εκείνο και το άλλο. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο, για το ότι η πληροφορία μου σήλες για την Μπορντό. Επαναλαμβάνω για να πάω και σε κανένα κομμάτι. Για να τελειώνει. Κάτσε να πάω πρώτα στο μήνυμα του Θωμά. Ο κόσμος δεν τα έχει με την ομάδα, αλλά με τον πρόεδρο. Δεκτών. Η αποχή θεωρείται μέσω πίεσης. Σε ποιον κάνεις αποχή? Ρωτάω εγώ. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι δουλειές κάνει ο πρόεδρος στο μαγαζί που λέγεται Άρης. Θα συνεχίσετε να τις κάνει είτε με ένα άτομο είτε με 20.000. Άρα δηλαδή λες ότι είμαστε ερμεά του, ας πούμε, και καλώς δεν πηγαίνουμε στο γήπεδο. Έτσι, αυτή την άποψη καταθέτεις. Είτε με ένα άτομο, είτε με 20.000. Ρωτάω εγώ τώρα. Με ένα άτομο, επενδυτής θα έρθει να πάρει. Μη μου απαντήσεις ότι εάν ο επενδυτής θέλει να έρθει, δεν θα κοιτάξει πόσοι είναι στα καρεκλάκια. Και λέει ο Γιώργος, επίσης, όχι, λέει, εγώ πιστεύω ότι η αποχή είναι ανούσια. Ποιον αφήνεις μόνο? Ποιον αφήνεις μόνο? Και ο ποδοσφαιριστής στην ουσία, καλός, κακός, στραβός, ίσκιος, τραυματίας, ξετραυματίας, από σένα περιμένει να το στηρίξεις. Του είπαν, έλα εδώ, πάρε αυτά τα λεφτά και μπες μέσα και παίξε. Ποιος τον έβερε, γιατί τον έβερε, αυτό είναι άλλο καπέλο, είναι άλλη συζήτηση. Στις τέσσερις γραμμές λένε τι γίνεται. Γιατί ό,τι και να γίνει, λέει, τα ποδοσφαιρικά του αλιβερίσια θα συνεχίσει να τα κάνει. Ρε ναι, παλικάρι μου. Μαζί σου είμαι. Είπαν. Από στενοκεφαλιά, χορτάσαμε. Χορτάσαμε. Απλά με μικρότερο μπάτζετ και λιγότερη πίεση. Λοιπόν, θα στο καμιλώσεις το μπάτζετ. Μα και με το στην αρχή. Όταν ανέβηκες από τη γάμα την. Και πήγε στη Βίδα, για τη Βίδα στην Άλφα. Το budget που είχε ήταν τρομερό. Φέτος που έριξε περισσότερα λεφτά, το πιάσανε κορόιδο. Του είπε κανένας να φέρει το Σερφίνιο. Το Σερφίνιο, όπως τον λέγανε. Ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε. Για την επιλογή δεν ήταν, αυτός δεν τη λουστεί. Αυτός πληρώνει. Ας πληρώσει τώρα και Χιμένεθ, όπως πλήρωσε τον Μπούργος. Και λοιπά. Αλλά εγώ θα είμαι εκεί. Χρωστάει. Με την καινούργια νομοθεσία. Αυτός επιβαρύνεται. Αυτός επιβαρύνεται. Μπορεί η ομάδα να πουληθεί και αν έχει χρέη κάπου αλλού
Θα υπομίζει το ίδιος. Τώρα για τα μπάνε δεν ξέρω τίποτα, αλλά είναι άλλη κουβέντα. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό το σήμερα. Το που με νοιάζει είναι ότι εμείς τσακωνόμαστε μεταξύ μας, γιατί άλλοι λέμε δεν θα πάω στο κήπεδο και άλλοι λέμε εγώ θα πάω. Εγώ καταρχάς θεωρώ χρέος την παρουσία στο κήπεδο. Οκ. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ρωτάω ξανά. Με έναν φύλαγλο. Με 1500 άτομα. Με 500 άτομα δεν ξέρω πώς ήταν σήμερα. Ένας επενδυτής θα έρθει ευκολότερα ή θα έρθει ευκολότερα με 15.000 άτομα όταν η ομάδα δεν έχει να εκπληρώσει κάποιο στόχο και ας κερδίζει. Ρωτάω, η πελατειακή μας σχέση αφορά συγκεκριμένα πράγματα. Αφορά το πώς αυτός μας υποδέχεται ως οικοδεσπότης στο γήπεδο. Τι είναι αυτό που μας παρέχει από το εισιτήριο που αγοράζουμε. Αυτό είναι πολύ ευχαρίστως. Εκεί μπορεί να είμαι πελάτης. Πελάτης στο συνέστημα όμως δεν τα γίνει. Και ξέρει πάρα πολύ καλά την άποψη του κόσμου. Καταρχάς, το ότι καταγίνεται με τον κόσμο, είτε μέσω χειρονομιών, είτε μέσω λεγόμενων, από συνεντεύξεις ή σε κάποιες συζητήσεις με αναμένατα αίματα έξω από το γήπεδο. Αυτό είναι λάθος. Τραγικό λάθος. Με τον κόσμο δεν καταγίνεσαι ποτέ. Ίσα ίσα το αντίθετο, του βγάζεις και το καπέλο και του λες «Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις». Ακόμα και στα λάθη. Σε ευχαριστώ που έρχεσαι να στηρίξεις την ομάδα και τη δική μου προσπάθεια, γιατί είναι δύο προσπάθειες. Από την άλλη πλευρά, εμείς να δίνουμε δικαιώματα παντού. Παντού. Η αποχή είναι όπως και στις εκλογές. Άμα δεν πάμε, δεν πρόκειται να φύγει. Θωμάς λέει, όχι, το διάβασε τα μηνύματα του Θωμά, πάω στο Δημήτρη από την Καλαμαριά. Άλεξ, ο Μουστερίξ που εμφανίστηκε αποσκοπητικά για την ΠΑΕ είναι μεγιστανάς και είναι αποφασισμένος να κάνει πρωταθλητισμό και να συγκρουστεί με συμφέροντα. Ποιος είναι αυτός, ονόμασε τον, δεν τον ξέρω. Εγώ το έχω πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται τουλάχιστον, λέγω αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση, ότι φέτος δεν θα έρθει κανένας. Ποιος ακούστηκε πάλι, γιατί βγαίνουν και ορισμένοι που ξέρουν τα πάντα, ρε παιδί. Έχουν κλείσει και τις μεταγραφές. Άλλη καραμέλα αυτή. Βγάζουν είτε στο YouTube, είτε στο διαδίκτυο, ποιες είναι οι επόμενες μεταγραφές του Άλκη. Δεν αναφέρω τις μεταγραφές. Λένε απλά ποια συμβόλαια θα λυθούν και ποια ίσως να λυθούν. Χρήστος, στηρίζουμε την αριανάρα μας με λύσα μέχρι το τέλος. Δεν πρόκειται να έρθει κανείς ούτε σε 5 χρόνια, λέει ο Γιώργος. Τότε, λέει ο Δημήτρης, γιατί κήρυξαν κάποιοι ανένδοτο, δεν το πιάνω αυτό, στον Κάρι. Οπα, δεν με συγχωρείς, το χάνω το νόημα τώρα εδώ. Κάτσε να βάλω ένα τραγουδάκι και τα ξαναλέμε. Πάλι τελείως και σας ζήτησε.

συγκεκριμένο κομμάτι έχει τον τίτλο «Το παράπονο» και είναι από την πολιτεία σε μουσική Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, τι λέγαμε, να πάω λίγο πάλι στα μηνύματα και διαβάζω το μήνυμα του Ιωάννη. Καλησπέρα Αλέξανδρε και σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα επίσης. Είμαι 49 ετών. Στο γήπεδο προσωπικά πηγαίνω, αλλά ξέρω πετσιά που δεν έρχονται. Τι θα πει πετσί που δεν έρχεται. Εδώ έχω ερωτηματικό. Για μένα πετσί είναι αυτός που πηγαίνει, βρέχει χιονίσει. Χάσει, κερδίσει. Τόσο είναι το πετσί για μένα. Στο γήπεδο πάω για να δω φίλους που τους βλέπω στα εντός έδρας. Πλέον θα έλεγα πάω στο γήπεδο από συνήθεια. Η άποψή μου είναι η εξής. Στη σχέση Καρυπίδης και Αργιανάρα, στην τελική κερδισμένος βγαίνει ο Καρυπίδης. Αυτά. Ο Θεός βοηθός, Άιντε Αργιανάρα. Εγώ δεν αντιλέγω ότι ο Καρυπίδης έχει ωφέλη. Και ο κάθε Καρυπίδης. Δεν είναι κανένας πλέον στο ποδόσφαιρο, στον επαγγελματικό αθλητισμό, γιατί όλα πλέον έχουν γίνει επαγγελματικά. Εγώ το έχω δηλώσει άλλος ότι είμαι λάτρης του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Λοιπόν, και συνεχίζω. Έχει ωφέλη. Διαφορετικά θα έμπαινε στο ποδόσφαιρο αν δεν είχε ωφέλη. Δεν καθόταν εκεί στα αυγά του. Ή ξεχάσατε τις εποχές που στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της πόλης περιζόντουσαν κάτι ποσά τεράστια. Και βλέπαμε και ξένους να παίζουν. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς όφελος δεν έχουμε κανένα. Ή αν το θέλετε έχουμε, έχουμε τη χαρά, ας πούμε, να πάρουμε μια χαρά. Όλοι λοιπόν κάνουν δουλειές μέσω του ποδοσφαίρου. Τώρα είναι τωρινό, είναι αυτό. Τώρα το μάθαμε. Είναι κανείς από αυτούς που είναι αθώος και λευκός σαν το Περιστέρι. Εννοώ από την άποψη ότι δεν αποφελείται από το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι κάνεις στις επιχειρήσεις του. Δεν με ενδιαφέρει. Μπαίνεις στο ποδόσφαιρο για κάποιους λόγους. Μια χαρά έχει όφελος, λέει. Δεν έχει όφελος, θα είχε παραιτηθεί εδώ και χρόνια. Φυσικά. Γιατί έγινε γνωστός ανά την Ελλάδα μέσω πιανού οχήματος. Μέσω του Άρη. Και ο κάθε ιδιοκτήτης ομάδος. Γιατί ξέραμε μέχρι προχθές, όσοι δεν ασχολούμαστε με τα βαπόρια, ξέραμε ποιος είναι ο διοκτήτης της ΑΕΚ. Ή ξέραμε του Μαρινάκη και προχθές. Ξέραμε κανέναν από αυτούς, ξέραμε τον Ρίτσαρτ Σιάο, ας πούμε. Όχι. Πάω στο μήνυμα του Κωνσταντίνου. Υπάρχουν δύο στα τρία site, έτσι σωστά το διαβάζω, ή δύο-τρία. Τόσο. Που είναι υπέρ του Άρη, αλλά το μόνο που κάνουν λόγω εμπάθειας προς τον Καρυπίδη νομίζω ότι τον πολεμάνε, αλλά στην ουσία έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο κακό στην ομάδα. Εκεί έχουν βρει στέγη όλοι οι πολέμοι της ομάδος, αν νομίζουν ότι με αυτά που γράφουν ανεβάζουν και αναδημοσιεύουν πάντα λαθασμένες πληροφορίες, έχω το σκοπό ότι θα διώξουν τον Καρυπίδη, κάνουν τεράστιο λάθος. Καλύτερα να ασχοληθούν με κάτι άλλο σαν το Τσουλού. Σωστά το διαβάζω. Champions League εννοείς εδώ πέρα. Να ξεκουράσουν λιγάκι. Το να επαναλαμβάνεις συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μόνο κάκο κάνεις καλησπέρα. Πλέον, έτσι όπως έχει γίνει η τεχνολογία, όλοι μπορούμε να πάρουμε από μία κάμερα έναν υπολογιστή, δύο-τρία προγραμματάκια φτηνά και να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που λένε podcast.
στο YouTube για να λέμε ότι εγώ είμαι ενημερωμένος και σας παρέχω άριστη πληροφόρηση κλπ. Κλπ. Κλπ. Κλπ. Και από μένα μαθαίνετε μόνο αλήθειες. Και ξεχάσαμε το πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία. Από την άλλη πλευρά, ο αθλητικογράφος πλέον, από τη στιγμή που έχουν κλείσει πόρτες των προπονήσεων, δεν μπορεί να κάνει και πολλά ο άνθρωπος. Ότι βγαίνει μέσα από την ΠΑΕ, προσπαθεί σαν τον Τιμβορίχο να εκμεύσει καμιά είδηση, ώστε να βάλει και αυτό το ψωμάκι του. Ούτε, δεν τα έχουμε τους δημοσιογράφους, τα έχουμε εμάς, που εμείς τσιμπάμε ό,τι μας λένε. Ας πούμε παράδειγμα. Βγήκε ο Μπαρμπατέλης και λέει εγώ θα κάνω προπονητήρια. Πήρα τόση έκταση. Και θα κάνω δυο εκεί, δυο αλλού, δυο παραλλού. Εκεί. Καλά κάνεις, ρε μεγάλη. Καλά κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει ούτε θα καθίσω να συγκρίνω τι έχω εγώ και τι θα καθίσεις να κάνεις εσύ. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει. Ήρθε ένας άνθρωπος και με το καλημέρα σας λέει παιδιά τα χρέη τα ξεχνάμε γιατί τα πληρώνω. Και βγήκε η ομάδα από μια πολύ μεγάλη δύσκολη κατάσταση. Ένα βαρύδι που τον κρατούσε πίσω τόσο καιρό. Και κανένας δεν σου δίνει σημασία. Τώρα τα πράγματα κάπως αλλιώς κινούνται. Ξεχρέωσες. Θα φτιάξει κάπως ο Αλεξάνδρου, κάπως θα το αναμορφώσει. Ίσως να καταφέρει να κάνει και την κερκίδα. Από την άλλη πλευρά, εμείς θα πρέπει να κάνουμε υπομονή γιατί δεν νομίζω ότι προλαβαίνει η κερκίδα να τελειώσει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Είναι δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Και ένα σωρό άλλα θέματα. Και θέλουμε να κάνουμε και μια ομάδα ανταγωνιστική και να πάρουμε και το EuroCup. Μπορεί να μην το πετύχουμε του χρόνου και το πετύχουμε τον άλλο χρόνο. Τι σημαίνει δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φύγει. Έγιναν λάθος επιλογές γιατί η μεταγραφή λαχείο είναι. Σε κάποιες ομάδες βγαίνει, σε κάποιες ομάδες δεν βγαίνει. Ο ίδιος παίκτης. Και λέει τώρα ο Γιώργος και οι δημοσιογράφοι φταίνει λέει τόσο γλύψιμο δεν γίνεται. Ποιος τον γλύφει παιδιά. Εάν εσύ έχεις αντιληφθεί το εσύ σε δεύτερο γενικό πρόσωπο ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αποτελεί φερέφωνο, μην το ξαναδιαβάσεις. Αυτός χάνει. Γιατί η επισκεψιμότητα στο site του θα πέσει. Άρα, λιγότερες διαφημίσεις. Πόσο θα τον χρηματοδοτεί ο άλλος. Και για ποιο λόγο τον χρηματοδοτεί όταν η επισκεψιμότητα στο site στη δική του ιστοσελίδα συνεχώς μειώνεται. Πόσο δεν τον πρημοδοτεί. Πάω στον Δημήτρη. Λέω, εμφανίστηκε επίσημα κάποιος τέτοιος και ο Κάρη είπε δεν πουλάει. Εκτός αν εμφανίστηκε στο παρασκήνιο. Ξέρεις εσύ. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα κάνω και του Σταυρού. Ιδέα δεν έχω. Δεν έχω ιδέα. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν και καλά έρχομαι εγώ εσύ Δημήτρη και σε λέω θέλω να μου πουλήσεις το σπίτι σου. Λες μα εγώ δεν το πουλάω. Ωραία το πουλήσεις. Μα δεν θέλω Χριστιανέ μου. Όχι. Θα το πουλήσεις. Άλλο να βγω στη γειτονιά να βρω και δύο-τρεις μεσίτες
για να πω κοιτάξτε δηλαδή, πουλάω το σπίτι. Και μετά να παίξω με το τι τιμή μου προσφέρει ο καθένας. Και άλλο να έρθεις για να μου πεις θα το πουλήσεις, θες να θες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ένα πράγμα μένει. Ένα πράγμα μένει. Μην αφήνεις την ομάδα μόνη. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να τη βρει. Μην την αφήνεις μόνη εκεί από κοντά. Και ούτε χρειάζεται να βρίσκουμε εμείς αυτόν και αυτός εμάς. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να εκφραστείς. Έχει πολλούς τρόπους. Και η ελληνική γλώσσα είναι και πλούσια. Πλουσιότατη και καυστικότατη. Πάω σε κομμάτι και επανέρχομαι. Το μεταξύ εσείς στείλτε τα μηνύματά σας εδώ. Στο Viber 6936 512099 η συζήτηση μια χαρά πηγαίνει.

Λοιπόν, ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, εδώ και να ψάχνει κανείς συνθέτη, αν δεν πες στιχουργό, μπορεί να το θυμηθεί, ας πούμε, και να πει ότι είναι το Δημήτρη Χρυσοδούλη. Μια χαρά. Αλλά για να βρεις συνθέτη εδώ πέρα πρέπει να είσαι διαβασμένος. Μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα και πάλι. Λέει ο Δημήτρης. Αυτό το ίδιο λέω. Χωρίς επισπεύδοντα αγοραστή, σε ποιο να πουλήσει. Στον κανένα. Άντε. Ή να καθίσει έξω του Παπαναστασίου κανείς για τον Άρη. Είναι σαν να βγαίνω εγώ, σαν να βγαίνω εγώ τώρα στο μικρόφωνο και αντί να κάνω εκπομπή ψάχνω να βρω χορηγούς για την εκπομπή μου. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Το θέμα και πρέπει να διακατέχεται και από μια αξιοπρέπεια. Έστω και κατά το ελάχιστο. Με ένα άλλο πράγμα με απασχολεί. Με απασχολεί ένα ότι ο Άλβα Σίγμα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται σημαντική βοήθεια. Και να μην σταθούμε στο ότι βρήκαμε 5 ανθρώπους εκ των οποίων οι 3 έχουν φουσκωμένο πορτοφόλι και δεν βαριέσαι, εντάξει, θα το βγάλουν το καράβι από το κάρο από τη λάσπη. Θα το τραβήξουν το καράβι από την ξέρα. Γιατί παράδειγμα, ας πούμε τώρα, έχουμε μπροστά μας να δημιουργήσουμε ένα ΤΑΠ, Ταμείο Αμοιβωμένων Πετροσφαιριστών. Κοινό στο δόλι. Έτσι. Προχθές λοιπόν έλεγε και ο Δημήτρης Ζαλής ότι ήδη υπάρχει ένα κλίμα ότι οι ομάδες κλείνουν παίκτες γενικότερα στο βόλι πριν ακόμα λήξει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι γνωστό. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μα εμείς τώρα θα πάμε να φτιάξουμε κάτι. Και από την άλλη, η γρονιά τη βλέπω αρκετά

μάνα είναι θάλασσα. Να μην κοιτάς κάθε μέρα, Αλέξανδρο, και να την κοιτάς, μάλλον, συγγνώμη, να την κοιτάς κάθε μέρα, Αλέξανδρο, και να χορτίνεις την ανάμνησή της. Έλατε που συμβαίνει το εξής. Όλοι μας κάνουμε ακριβώς το ίδιο λάθος και έχει σχέση και αυτό με τον Άρη. Όταν χάσουμε, όταν χάσουμε τη μάνα και το αντεύχομαι να είναι γερές οι μανούλες σας, τότε καταλαβαίνουμε πόσο λάθος ήμασταν πιο μπροστά. Με τις όποιες ανοησίες έχουμε πράξει, αγαπητοί μου Φωτίνη. Δεν ξέρω αν άκουσες το πρώτο κομμάτι της εκπομπής με το Μάνα Γλυκιά. Πάω σε ένα κομμάτι τώρα του Βασίλη Τσιτσάνη, γνωστό σε όλους. Φυσικά η θεματολογία του έχει άλλη δεξάμενη, αλλά όπως για να το κάνεις, πάλι για τη μάνα μιλάει. Λοιπόν, ας τα ακούσουμε.

Λοιπόν, κάποια μάνα να στενάζει. Στίχη Μπάμπησε Μπακάλης και μουσική Βασίλης Τσιτσάνης, είπαμε εδώ η θεματολογία. Είναι, έχει αρκετές αμφισημίες και κάποιος μπορεί να το, οποιοσδήποτε μάλλον μπορεί να το ερμηνεύσει έτσι όπως εκείνος θέλει και πιστεύει και νομίζει. Από την άλλη πλευρά εγώ θα ήθελα να πω ότι σαν την Ελληνίδα μάνα δεν έχει. Με τα στραβά της, με τα καλά της, σαν την Ελληνίδα μάνα πουθενά. Και είμαστε ένας λαός που για το ίδιο πρόσωπο έχουμε τρεις λέξεις. Αν και η μία για μένα είναι ξενόφερτη, η μαμά. Να βάλω τέσσερις. Μάνα. Τι να πεις. Τι να πεις για αυτή την κουβέντα σου. Για αυτή τη λέξη. Που είτε αρσενικό είτε θηλυκό την προσφωνεί για την καλή. Δεν υπάρχει γλυκύτερη λέξη που να βγαίνει από τα χείλη σου. Όσο και να ψάξεις. Όσο και να ψάξεις. Μητέρα. Άλλη σημασιολογία. Αλλά και μανούλα. Επίσης, δηλαδή βλέπεις ας πούμε τέσσερις λέξεις. Όλες φυσικά περιχλείουν το ίδιο πρόσωπο, την ίδια ιδιότητα. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ προσπονούσα από 13 χρονών αυτή τη γυναίκα που με έφερε στη ζωή, την έλεγα μάνα. Δεν ξέρω, έτσι μου γίνεται. Μπορεί στην αρχή να το έκανα γιατί ήθελα να μεγαλώσω, ας πούμε. Να δείξω ότι γίνομαι αντράκι σιγά σιγά. Από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω. Έτσι μου γίνεται. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, όχι για τη μάνα. Θα βάλουμε και γιατί ξανά. Γιώργος Μητσάκης, πάρε το δαχτυλίδι μου.

Λοιπόν, Πόλη Πάνου και πάρε το δαχτυλίδι μου, Γιώργος Μητσάκης. Και ξαναπηγαίνω εγώ στα μηνύματα και λέει ο Γιώργος πολύ σωστά και πολύ εύστοχα. Και εμείς στα γήπεδα τις βρίζουμε. Το απάντησα και εγώ, λέω πόσο δίκιο έχεις, και λέει δυστυχώς έχω. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποτε να τελειώνει, ας πούμε. Αυτό με το η μάνα σου και εκείνο και τ' άλλο και δείξε και δείξε. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάπου. Και καλό θα είναι, αφού η πολιτεία βλέπει ότι δεν βάζουμε μυαλό, να πει ακούστηκε μία προειδοποίηση, ακούστηκε δύο, πάρε 10 αγωνιστικές. Οκ, σταμάτα καλά εσύ μη φωνάζεις, μας έχεις πάρει τα αυτιά. Λοιπόν, κάποτε και εμείς πρέπει να ανεβούμε λίγο επίπεδο, ρε παιδί μου, λεγόμαστε άνθρωποι. Και σημαίνει άνθρωπος, ανοθρόσκο δηλαδή, κοιτάζω ψηλά, ανεβαίνω ψηλότερα, γίνομαι καλύτερος, αλλά πώς το δείχνουμε, ορισμένες φορές δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και λέει ο Αθανάσιος, καλή εκπομπή με πολύ ωραία άσματα, φίλοι μου. Προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιλογές μου να σας αρέσουν. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να αρέσουν σε όλους. Έτσι. Κάποιοι έχετε διαφορετικά ακούσματα και να με συγχωρέσετε γι' αυτό. Εγώ είμαι λίγο, αν το θέλετε, μιας άλλης σχολής, μιας άλλης εποχής. Την νοσταλγώ, την αναπολώ, που θα ήθελα να ήταν τα πράγματα όπως τότε που ήμουν παιδί, αλλά δυστυχώς δεν είναι, γιατί και αυτό φαίνεται από όλους μας, όλοι μας μάλλον το καταλαβαίνουμε, μια γενικότερη αγένεια μας χαρακτηρίζει όλους μας. Όλους μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάω πάλι σε Στέλιο Καζαντζίδη με ένα κομμάτι επίσης όπου αναφέρεται η μάνα. Ευελπιστώ να σας αρέσει. Να τα σπάνια.

Λοιπόν, αυτός ήταν επίσης ο Στέλιος Κατζατζίδης με το ο φτωχός μάνα. Εδώ υπάρχει ένα παράπονο, δεν είναι απεμπολή τη γέννησή του ο άνθρωπος γενικότερα, αλλά με όλα τα δεινά που τον έχουν βρει ακριβώς, φίλε μου Γιώργο, παραπονιέται στην ποδιά της μάνας που σαν την δική της αγκάλι, το που λέω εγώ σαν την δική της την ποδιά, δεν υπάρχει πουθενά. Τα πάντα μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Τα πάντα μπορείς να τα αλλάξεις, εννοώ να πάρεις δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ένα πράγμα δεν μπορείς να αλλάξεις. Τη μάνα. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοτικοφανές σε ποντιακό ύφος τραγούδι. Δεν είναι παραδοσιακό, γιατί έχει και σιγουργό, έχει και συνδέτη. Λοιπόν, και νομίζω ότι από τούτο εδώ το στίχο δεν έχεις να πεις κάτι άλλο, που σε εκείνο, σαν εκείνο το πρώτο τραγούδι που επέλεξε το «Μάνα Γλυκιά». Για να τα ακούσουμε. Ας το ξαναθυμηθούμε.

γερνάει μάνα και άλλο δεν μπορεί. Τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει.

στη δύσκολη την ώρα. Μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα.

Λοιπόν, όπως είπα και πιο μπροστά, ένα δημοτικοφανές, ένα κομμάτι με ποντιακό αμυγός ύφος 100% σε ρυθμό τικ, το «Η μάνα εν κρυονερών». Λάτρης εγώ της ντοπιολαλιάς, απανταχού της Ελλάδας, είτε αυτό, είτε αυτή η ντοπιολαλιά προέρχεται από τα Επτάνησα, είτε από τον Πόντο ή από την Ανατολική Ρωμιλία, θαυμάζω κάθε τοπικό ιδίωμα. Αλλά εδώ η ποντιακή γλώσσα, καθότι η βάση της η αρχαία ελληνική και η αρχαΐζουσα, αποτυπώνει, θα έλεγε κανείς, με πολύ έτσι μεγάλη πραγματικότητα, να το πω, ρεαλιστικότητα, να το πω, την αλήθεια, τη σχέση της μάνας με το παιδί, τα αυτό αρσενικό, αν και εμείς τα αρσενικά λένε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στην ιδιοσυγκρασία μιας γυναίκας, όπως αισθάνεται για τη μάνα, εντάξει, αλλά για μας λίγο τα αγόρια είναι κάπως διαφορετικά, και μην ξεχνάμε είναι και το υπόδειο στη μέση. Λέει ο Κωνσταντίνος, το τραγουδάω, λέει, κάθε μέρα, και όμως με έκανες. Επίσης το ίδιο συνέστημα με διακατέχει και εμένα, αγαπητέ Κωνσταντίνη, την έχασα, λέει, και εγώ στα 69. Να είσαι γερός, να τη θυμάσαι, όπως και όλοι εσείς μέσα σε αυτούς και εγώ που έχουμε χάσει τις μανάδες μας. Και το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να τις μνημονεύουμε. Και αν μπορούμε να πάρουμε και κανένα χούι από εκείνα τα δικά της, τουλάχιστον τα καλά. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο μοτίβο. Ας μην συγκινηθούμε κι άλλο, δεν χρειάζεται, φτάνει, εντάξει. Πάω σε ένα παραδοσιακό που αναφέρεται στη μάνα, αλλά περισσότερο είναι ερωτικό το κομμάτι. Έτσι.

Λοιπόν, θέλει να πει στη μάνα σου να κάνει κι άλλη γένα. Να κάψει για λουνού καρδιές όπως έκαψε και εμένα. Αλλά εδώ έχουμε διαβασμένους, βέβαια, βέβαια, ψαγμένους ακροάτες. Και με πηγαίνει τώρα ο Ξενοφώντας σε ένα δίσκο. Μα σε ένα δίσκο. Αν μου πεις όμως και τον τίτλο του δίσκου, ρε παιδί, θα υποκληθώ. Ειλικρινά δηλαδή. Και μου ζητάει ένα κομμάτι το οποίο εγώ το ξεχασμένο για να είμαι, αλλά μόλις το διάβασα, λέω αμάν, κοίτα να δεις, λέω, τι γίνεται. Για να το δούμε. Έτσι. Στα νιάτα του τότε. Ο κύριος.

Λοιπόν, ο τίτλος του δίσκου, ο πισιρίκι μου, Εθνική Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, η μουσική στο δίσκο, αν θυμάμαι καλά, ήταν του Χρήστου Νικολόπουλου αλλά και του Θόδωρου Δερβενιώτη. Εδώ η στίχη είναι του αείμνηστου Λευτέρη Χαψιάδη. Ένας πολύ δυνατός στιχουργός, ο οποίος ζούσε στην Αλεξανδρούπολη, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα ευθύς αμέσως, γιατί είπαμε. Η εκπομπή και το ραδιόφωνο τι θα ήταν χωρίς εσάς. Λέει ο Γιώργος, ωραίο σου ξυφουνών, που λέει και η Μάριον. Βεβαίως, βεβαίως. Και πηγαίνω στο μήνυμα του Χρήστου τώρα, ποιος δεν ησύχασε. Και καλά κάνει, εμένα μου αρέσουν τέτοια πνευμάτα. Λέει, ξέρεις τι ήταν το πιο ωραίο σήμερα στο γήπεδο, Αλέξανδρε? Το ότι όσοι πήγαμε γουστάραμε πολύ να δούμε τη φανέλα. Να βλέπεις πετσιά Αριανούς να δίνουν φωτογραφίες και να τραγουδάνε με την ψυχή, και να τραγουδάμε με την ψυχή μας. Εμείς οι λιγοστοί παρόντες. Αγαπήστε την Αριανάρα μας πιο πολύ. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί, η μυρωδιά του γηπέδου, έτσι. Η μυρωδιά του γηπέδου μου, ό,τι περικλεί αυτή η άβρα, ρε παιδί. Όχι απλά με συγκινεί. Ας πω, για όλους ας πούμε εμάς, πιστεύω και για σένα φίλε μου Χρήστο και για πολλούς άλλους φυσικά, το Χαριλάο αποτελεί ένα χώρο οικείο, θα έλεγα το δεύτερο σπίτι μας. Σιάρξες τώρα το πρωτάθλημα, λέει ο Μπάκου τον πήρε, ναι, το χάσει και στο πόλε, το χάσει, άστο, καήκανε φίλε, τσουρουφλιστήκανε φέτος. Τσουρουβλιστήκανε φέτος, ναι, ναι Χρήστο, είναι το σπίτι μας, έτσι ακριβώς όπως το λες. Και έχω και μία επιθυμία από τον φίλο τον Νίκο, ο οποίος λέει, Αλέξ, καλησπέρα, κάνε ρε φίλε, αν γουστάρεις κανένα βράδυ αφιέρωμα στο γιατρά. Φυσικά, το σημείωσα ήδη, αλλά να το πεις μια-δυο μέρες πιο μπροστά για να έχω ένα μπουκάλι ουίσκι καβάντσα, μάλιστα. Μ' αφήσει μια εβδομάδα καιρό, έτσι λίγο να ψαχτώ και να βάλω ό,τι καλύτερο υπάρχει από γιατρά. Και λέει τώρα, έτσι για να μην κάνουμε προχειρό δουλειές, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Εγώ παρόλο ότι με ρωτάνε φίλοι μου, μου λένε τι έχεις, μου λέω τίποτα. Όλο έχω κάτι ετοιμάσει. Λοιπόν, ο φίλος μου Κωνσταντίνος, πόντιος από πατέρα, σε παρένθεση Νόη, και μικρασιάτης από την μητέρα μου, Νικομίδια. Με έχεις τρελάνει σήμερα, Αλέξανδρε. Δεν είσαι μοναδικός, μην νομίζεις και εγώ τι βρίσκω έτσι. Διαφορετικά δεν θα έκανα και αυτή τη, αν το θέλεις, αυτή τη δουλειά. Αν μπορείς να το πεις δουλειά, που δεν είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν έχω να διαβάσω. Πατώ σου λέω για μία φορά ακόμα ότι περνάω 2 ώρες μαζί σας. Φανταστικά. Φανταστικά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε το τι το πώς η αγάπη κρύβουν τα μηνύματά σας σε σχέση με τη μουσική και τα τραγούδια, αλλά και για την κουβέντα που κάνουμε, την οποιαδήποτε είναι αυτή. Τι να σας πω, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Είναι κατ' εμένα αποτελεί ελιξίριο ζωής. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα τραγούδι ακόμα. Επίσης, Πασχάλη Στερζής. Και για μοναδικό λόγο το βάζω λόγω της έκφρασής του. Έτσι είναι ένα κομμάτι του Χατζηδάκη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε πολύ,
Και ο τίτλος είναι «Ένας ευαίσθητος ληστής». Σε ένα αφιέρωμα για τη μάνα. Το παίξει και ο Μίλτος και ο Φουσάλα, δεν πειράζει. Μια επανάληψη δεν κάνει κακό.

Να πούμε και δύο λογάκια για αυτό το φανταστικό δημιούργημα, αυτό το φανταστικό τραγούδι με τον τίτλο «Ένας ευαίσθητος ληστής», σε στίχους Νίκου Γκάτσου, όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος μου ο Γιώργος, και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Ρωμανό το 1966 στο άλμπουμ «Μυθολογία». Υπάρχουν και άλλες εκτελέσεις και από άλλους καλλιτέχνες, αλλά αυτό που θα ήθελα σε κάποια φάση να ψάξετε είναι η ερμηνεία από τον Τζίμι Πανούση. Η στίχη του Νίκου Γκάτσου είναι μια, θα έλεγε κανείς, μια μεταφορά, μια μεταγραφή από ένα κείμενο του συγγραφέα Ευγένιου Ονίλ και συγκεκριμένα από ένα έργο του «Ταξίδι μακριάς μέρας μέσα στη νύχτα». Και επίσης κατά τη δεκαετία του 60 δεν κυκλοφόρησε όπως σε δίσκο πριν από το 1983, αλλά σε σπάνιες ερμηνείες, δηλαδή ήταν συνήθως ένθετο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε εμείς, γιατί περνάει και η ώρα, να πάω μια δόση στα μηνύματα, να δω τι γίνεται και εκεί, τι στέλνετε, τι γράφετε, τι νιώθετε. Λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος Αλέξανδρε, λέει, εγώ πιστεύω αυτό που κάνεις εδώ, φίλε, δεν είναι η δουλειά σου, είναι το μεράκι σου, σαφώς. Σαφώς αποτελεί έρωτα. Και κάποια φάση ερωτήθηκα. Τι είναι αυτό, λέει, που έχεις αγαπήσει περισσότερο στη ζωή σου, λέω, άρση και η μουσική. Και δεν ξεχωρίζω, λέω, δεν βάζω κανένα πιο μπροστά από τ' άλλο. Για μένα είναι, λέω, στο ίδιο επίπεδο. Ο DJ Στέλιος λέει, σχεδόν καλημέρα Αλέξανδρε, ευχαριστώ προσωπικά για την παρέα και τις μουσικές. Απίστευτη ερμηνεία στον ευαίσθητο ληστή. Τι να πει κανείς για αυτήν την ερμηνεία. Πρόκειται για μια τεράστια φωνή που όχι, να μην πω παραπάνω πράγματα. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Λοιπόν, είμαι της άποψης ότι η μουσική είναι το τραγούδι γενικότερα, μάλλον, γιατί η μουσική μπορεί να μην έχει στίχους και εκεί να μην έχει τόσα συναισθήματα όσα θα είχες αν άκουγες μια μουσική η οποία συντροφεύεται, από συνοδεύεται από στίχο. Είναι τελείως διαφορετικό το συναίσθημα. Λοιπόν, να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα να πάω σε ένα παραδοσιακό τώρα, αλλά δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη η ώρα. Δεν ξέρω. Κάτι που... Τέλος πάντων. Κασιλαμάς δεν είναι. Απτάλικος εμπέγικος είναι. Και πρόκειται για τη Γεωργίτσα. Έτσι για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Που την αλλάξατε της Μικράς Ασία. Μου κάνει νούμερα εδώ πέρα τώρα η τεχνολογία. Για δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Για να τα ακούσουμε εδώ. Γλυκερία. Από την παράσταση και δίσκο φυσικά μετέπειτα της Μινέικο Μινέρα.

Αυτό ήταν λοιπόν και ένα κομμάτι από την παράσταση και δίσκο μετέπειτα Σμυρνέικο Μινόρε. Και εμείς σιγά σιγά θα πρέπει να κλείνουμε την εκπομπή. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ ωραία παρέα που κάναμε και σήμερα, για τις απόψεις που ανταλλάξαμε. Αγαπήστε τον Άρη ως εαυτόν, αν και ακούγεται λίγο τραγικό. Αγαπήστε τον Άρη παραπάνω, μην τον αφήνετε μόνο τον Άρη. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν μπορώ χωρίς τον Άρη και νομίζω και εσείς δεν μπορείτε. Γραφτείτε, γίνετε μέλη στον ΑΣΤΙΓΜΑ. Έχουμε την ανάγκη του και έχει και αυτός τη δική μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να αγαπάτε τις μανούλες σας. Για μας που τις έχουμε χάσει